στέματα φιλοδοξεί να σας κρατήσει πνευματική συντροφιά για το επόμενο ημίωρο. Στην τράπεζα του ήχου η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς ο Ανδρέας Καβάσιλας περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

μυστικός νους αντιλαμβάνεται την Ανάσταση του Χριστού πρώτα απ' όλα σαν ένα θαύμα, πράγμα το οποίο φυσικά και είναι. Όμως στην κοινή θρησκευτική σκέψη αυτό το θαύμα παραμένει κάτι που ισχύει αποκλειστικά για τον Χριστό και συνεπώς αφού αναγνωρίζουμε τον Χριστό ως Θεό, κατά μία έννοια πάβει να είναι θαυμαστό. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Τα πάντα είναι δυνατά για Αυτόν. Και φυσικά, ό,τι και αν σημαίνει ο θάνατος του Χριστού, η Θεία του δύναμη και εξουσία δεν θα επιτρέψει να παραμείνει Αυτός στο μνήμα. Το πρόβλημα αυτή την άποψη είναι πως λέει μόνο το μισό από αυτό που αποτέλεσε εξ αρχής τη χριστιανική αντίληψη για την Ανάσταση του Χριστού. Η χαρά των πρώτων χριστιανών, η χαρά που διαρκεί μέχρι και σήμερα μέσω της λατρείας της Εκκλησίας, των ύμνων και των προσευχών της και ειδικά μέσα και μέσω του απαράμιλου πασχάλιου εορτασμού της, καμία από αυτές τις εκφράσεις χαράς δεν χωρίζει την Ανάσταση του Χριστού από την Παγκόσμια Ανάσταση, από την Ανάσταση όλων των ανθρώπων, από την Ανάσταση που ήδη έχει αρχίσει δια της Αναστάσεως του Χριστού. Μια εβδομάδα πριν το Πάσχα η Εκκλησία εορτάζει την Ανάσταση του Φίλου του Χριστού Λαζάρου και μέσω αυτού του εορτασμού διακηρύσει επίσημα και χαρμόσυνα πως αυτό το θαύμα βεβαιώνει την Παγκόσμια Ανάσταση. Όμως τώρα στη συνείδηση των πιστών η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού είχε κάπως διαχωριστεί από την πίστη στην Παγκόσμια Ανάσταση της οποίας αυτός υπήρξε η επαρχή. Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού εκ των νεκρών, στην Ανάσταση του σώματός του που καλεί τον άπιστο Θωμά να το ψηλαφίσει, φέρε τον δάχτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Αυτή η πίστη έχει παραμείνει αμετάβλητη. Όσο όμως για τον έσχατο προορισμό μας μετά τον θάνατο, αυτός έχει βαθμιαία πάψει να κατανοείται στο φως της Αναστάσεως του Χριστού και σε σχέση μαζί της. Όταν μιλάμε για τον Χριστό λέμε πως αναστήθηκε. Όταν πρόκειται για μας όμως, πρεσβεύουμε την αθανασία της ψυχής, πίστη που υπήρχε μεταξύ των Ιουδαίων και των Ελλήνων πολύ πριν την έλευση του Χριστού και η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί κοινή πεποίθηση όλων των θρησκειών ανεξαιρέτως. Όσο και αν αυτό να ακούγεται παράξενα, μια τέτοια πίστη καθιστά απλά περιττή την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού.

προκάλεσε όμως αυτόν τον παράξενο διαχωρισμό? Η αιτία βρίσκεται στον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε το θάνατο. Ή μάλλον στο ότι αντιλαμβανόμαστε το θάνατο ως το χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Όλες οι υποχριστιανικές θρησκείες θεωρούν το χωρισμό της ψυχής από το σώμα όχι μόνο ως κάτι φυσικό, αλλά ως κάτι αναμφισβήτητα θετικό. Ως την απελευθέρωση της ψυχής από το σώμα, το οποίο την εμποδίζει από την ουράνια, καθαρή και μακαρία πνευματικότητά της. Κι όσο ως ανθρώπινα όντα βιώνουμε το σώμα ως πηγή του κακού, της ασθένειας, του πόνου και των παθών, τόσο αυτόματα καθίσταται σκοπός και νόημα της θρησκείας και της θρησκευτικής ζωής το να απελευθερώσει την ψυχή από τη φυλακή του σώματος. Μια απελευθέρωση η οποία αγγίζει το αποκορύφωμά της με το θάνατο. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί όσο πιο έντονα γίνεται πως αυτή η αντίληψη του θαύμαστος και του θανάτου δεν είναι χριστιανική. Στην πραγματικότητα είναι ασυμβίβαστη με τον χριστιανισμό και αντιτίθεται άμεσα σε αυτόν. Ο χριστιανισμός διακηρύσει, επιβεβαιώνει και διδάσκει πως ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, πράγμα που αποτελεί τον ορισμό του θανάτου, είναι κακός. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός δεν δημιούργησε. Αυτό είναι κάτι που εισήλθε στον κόσμο και τον υποδούλωσε αντιμάχοντας τον Θεό και ψηφώντας το σχέδιο και το θέλημά του και τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή. Αυτό ακριβώς ήλθε ο Χριστός να καταστρέψει. Όμως για να το κατανοήσουμε ή μάλλον για να αισθανθούμε και να γευθούμε πλήρως αυτή τη χριστιανική αντίληψη του θανάτου, πρέπει πρώτα να λεχθούν λίγα τουλάχιστον λόγια για αυτό το θεϊκό σχέδιο που φανερώνεται μερικώς στην Αγία Γραφή και αποκαλύπτεται πλήρως εν Χριστώ, στη διδασκαλία, στο θάνατο και στην Ανάστασή Του.

Σύντομα και πολύ απλά αυτό το σχέδιο μπορεί να περιγραφεί ως εξής. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή. Ή με άλλα λόγια, τον έκανε πνευματικό και υλικό μαζί. Άνθρωπος κατά τη γραφή είναι ακριβώς αυτή η ένωση σώματος και ψυχής. Ο άνθρωπος, όπως πλάστηκε από τον Θεό, είναι σώμα πνευματοφόρο και ενσαρκωμένο πνεύμα, και επομένως κάθε χωρισμός της ψυχής από το σώμα, και όχι μόνο οριστικός του χωρισμός στο θάνατο, είναι κακός. Αποτελεί πνευματική καταστροφή. Να γιατί επίσης πιστεύουμε πως η σωτηρία του κόσμου είναι η ενσάρκωση του Θεού, η ένδυσή του με σάρκα, με σώμα. Όχι σαν να είχε σώμα, αλλά σώμα με την πλήρη σημασία του όρου. Ένα σώμα που πονάει, κουράζεται και υποφέρει. Έτσι η αντίληψη του χωρισμού της ψυχής από το σώμα κατά το θάνατο θέτει τέρμα στη ζωή όπως οι γραφές την ορίζουν. Δηλαδή ο σώμα πεπληρωμένο πνεύματος και πνεύμα ενσαρκωμένο. Όμως όχι. Δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος με το θάνατο, γιατί τα κτίσματα δεν έχουν τη δύναμη να εκμηδενίσουν αυτό που ο Θεός κάλεσε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία. Ωστόσο με το θάνατο ο άνθρωπος θάβεται μέσα στο σκοτάδι της ανυπαρξίας και της αδυναμίας. Παραδίδεται στη φθορά και στην αποσύνθεση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας επαναλάβω λοιπόν και ας τονίσω ξανά πως ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο για το χωρισμό, το θάνατο, τη διάλυση και την αποσύνθεση. Να γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού διακηρύσει ότι έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ανάσταση σημαίνει την ανάπλαση του κόσμου στην αρχική του ωραιότητα και πληρότητα, μέσα στην οποία η υλική δημιουργία διαπερνάται πλήρως από το πνεύμα, και το πνεύμα είναι εσαρκωμένο πλήρως μέσα στην κτίση του Θεού. Ο κόσμος δόθηκε στον άνθρωπο για να ζήσει, και συνεπώς, σύμφωνα με την χριστιανική ορθόδοξη διδασκαλία μας, ο Θεός δεν τον καταστρέφει, αλλά τον μεταμορφώνει σε ουρανών καινών και γην καινήν.

Αυτή η καταστροφή, αυτή η εκμυδένιση του θανάτου, αρχίζει τη στιγμή ακριβώς που ο Υιός του Θεού, εξαιτίας της αιωνίας αγάπης του για μας, κατεβαίνει ελεύθερα στον Άδη και καταβγάζει τα σκοτάδια, την απόγνωση και τον τρόμο με το φως της αγάπης του. Ναι, γιατί το Πάσχα δεν ψάλλουμε μόνο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών», αλλά ότι επίσης «Θανάτο θάνατον πατήσας». Μόνο ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών και με αυτό κατέστρεψε το δικό μας θάνατο. Κατέστρεψε την κυριαρχία, την απελπισία και την οριστικότητά του. Όχι. Ο Χριστός δεν μας υπόσχεται ούτε καμιά νιρβάνα, ούτε κάποια αόριστη ζωή πέραν του τάφου, αλλά ένα ξέσπασμα ζωής, καινούριο ουρανό και γη και χαρά κατά την παγκόσμια Ανάσταση. Εγερθίσονται οι νεκροί και αγαλιάσονται οι εν της μνημείς. Ανέστη Χριστός και η ζωή πολιτεύεται και βασιλεύει. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα και η ατελεύτητη χαρά της κεντρικής και ουσιαστικής βεβαιότητος του συμβόλου της πίστεως. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Κατά τας γραφάς, δηλαδή σύμφωνα με εκείνη την αντίληψη ζωής. Εκείνο το σχέδιο για τον κόσμο και τον άνθρωπο, για την ψυχή και το σώμα, για το πνεύμα και την ύλη, για τη ζωή και το θάνατο, που φανερώνεται στην Αγία Γραφή. Μέσα σε αυτή την επιβεβαίωση της Αναστάσεως περιέρχεται ολόκληρη η πίστη του χριστιανισμού, όλη η αγάπη του, όλη η ελπίδα του. Και αυτό εξηγεί το «Ιδε Χριστός ουκ εγίγεται, και νη δε και η πίστης ημών».

ακούγονται στους ουρανούς και καθαριζόμενων εκδεξιών του Πατρός. Αμέσως μετά την ομολογία της Αναστάσεως του Χριστού εκ νεκρών, το σύμβολο της πίστης βεβαιώνει πως ανήλθε εις τους ουρανούς, καθαριζόμενος εκ δεξιών του Πατρός. Το επόμενο ερώτημά μας λοιπόν είναι τι εκφράζουν αυτές οι λέξεις για την πίστη και τη ζωή μας. Σε ποια κλίση απαντάμε όταν βεβαιώνουμε την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς? Σε αυτό το σημείο πρέπει πρώτα να σταθούμε για να συλλογιστούμε τη λέξη ουρανός. Να δούμε πώς ο χριστιανισμός τη νιώθει. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί εκείνοι που αντιτίθενται στη θρησκεία συχνά χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για να υποστηρίξουν πως οι χριστιανοί προσκολώνται σε μια πρωτόγονη προεπιστημονική φυσική αντίληψη για τον ουρανό ως τόπου μέσα στο σύμπαν, όπου ο Θεός κατοικεί και έχει το θρόνο του. Αυτή η αρχαία πεποίθηση δεν έχει τίποτα κοινό με τη χριστιανική αντίληψη, σημασία και χρήση της λέξεως ουρανός. Ναι, φυσικά προέρχεται από τον φυσικό συμβολισμό του διαστήματος, που είναι κοινός σε όλους τους πολιτισμούς και με αυτή την έννοια μπορεί να συγκριθεί με τη χρήση που κάνουμε σε τέτοιες λέξεις όπως υψηλός και χαμηλός, ευρύς και στενός και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε για κάποιο είδος συμπεριφοράς και την χαρακτηρίζουμε ως ανώτερη ή κατώτερη, είναι προφανές σε όλους μας πως δεν μιλάμε για τον χώρο, αλλά για την ηθική και πνευματική αξία αυτής της δεδομένης συμπεριφοράς. Παρομοίως, χαρακτηρίζοντας κάποιον ως ευρύ ή στενό, σίγουρα δεν εννοούμε με κανένα τρόπο τη σωματική του εμφάνιση. Έτσι και η λέξη ουρανός, στη γλώσσα σχεδόν όλων των λαών, έχει και είχε πάντα μαζί με τη φυσική της σημασία ένα συμβολικό ή πνευματικό νόημα, ο σύμβολο του υπερβατικού, του καθαρού, που κείται πέραν κάθε περιγραφής. Ναι, μέσα στην πρωτόγονη κατανόηση που ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε για τον κόσμο και το σύμπαν, συχνά κατανοούσε κυριολεκτικά αυτό το συμβολισμό. Η πρωτόγονη κοσμολογία διαιρούσε τον κόσμο και το σύμπαν σε τρία επίπεδα: τον ουρανό, τη γη και τον κάτω κόσμο. Απολύτως φυσικά, ο ουρανός ήταν το βασίλειο της αγιότητας, του θείου, του υπερβατικού, ενώ το κακό, το αμαρτωλό και το τρομερό κατοικούσε στον κάτω κόσμο. Επίσης, για τον φυσικό κόσμο και τη φυσική εμπειρία, ο ουρανός είναι εκφύσεως όμορφος, πλήρης φωτός, καθαρός και προξενεί έξαρση. Όμως η χριστιανική αντίληψη για τον ουρανό δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη φυσική κοσμολογία, αφού ουρανός είναι μια εσωτερική πνευματική πραγματικότητα. Αυτό μπορούμε να το δούμε στον Απόστολο Παύλο, για παράδειγμα, που καλεί τους χριστιανούς: «Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρούμενα: «Και τι με μέλει να ανέβω εγώ στον ουρανό, όταν ο ίδιος θα γεννώ ουρανός».

απόπειρα να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ουρανός ως επιχείρημα για να καταδικάσουμε τους χριστιανούς για μια επιστημονική πρωτόγονη και ανόητη πρόληψη είναι και άστοχη και ανέντιμη. Ενώ δεν αποτελεί κάποιο φυσικό τόπο ο ουρανός ως λέξη και σύμβολο, έχει αποφασιστική σημασία στο χριστιανισμό. Πρώτα απ' όλα στην εξιστόρηση της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό. Ο κόσμος περιγράφεται ως ουρανός και γη. Εν αρχή, λέει, ξεκινώντας η γραφή, επινόησαν ο Θεός των ουρανών και την γην. Για τη χριστιανική πίστη, συνεπώς, ο ουρανός δεν είναι κάτι έξω από τον κόσμο. Δεν αποτελεί άλλον κόσμο. Είναι κάτι εγγενές στον κόσμο, στη δημιουργία. Αποτελεί την πνευματική, η κάθετη διάστασή της. Ουρανός είναι οτιδήποτε είναι μέσα στον κόσμο υπερβατικό, καθαρό, πνευματικό και μέσα στον άνθρωπο. Είναι αυτό που ο χριστιανισμός ονομάζει πνεύμα του ανθρώπου, ψυχή του. Οι ληστές, εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό, αρνούνται την ίδια την ύπαρξη μιας πνευματικής, υπερβατικής, αγίας πνευματικότητος που είναι εγγενή στον κόσμο. Κατά αυτούς τα πάντα στον κόσμο ερμηνεύονται εκ των κάτω, από την ύλη, από τους καθαρά φυσικούς και απρόσωπους νόμους του κόσμου. Όμως για τον πιστό δεν είναι ούτε η γη, ούτε η ύλη, αλλά ο ουρανός που αποτελεί το μέτρο με το οποίο μετρίεται η γη και αποκτά νόημα. Η γη δεν μπορεί να μας δώσει το μέσο για να κατανοήσουμε τόσο τη γη όσο και τα επίγεια. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, ο άνθρωπος είναι εκείνος που φέρνει τον ουρανό στον κόσμο. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού και δόθηκε ο νους και συνεπώς η γνώση του αγαθού. Του δόθηκε το πνεύμα και συνεπώς η δυνατότητα να αποκτήσει κάλος και τελειότητα. Όμως μέσα στην ελευθερία του άνθρωπος δύναται να αποσκυρτήσει από τον εσωτερικό του ουρανό. Μπορεί να επιλέξει να ζήσει μια αποκλειστικά υγιεινή ζωή, ή για να μιλήσουμε μεταφορικά, μπορεί να επιλέξει να χαμηλώσει τα μάτια του, την πνευματική του όραση, την καρδιά του και να κοιτά μόνο χαμηλά πια. Αυτό είναι που ο χριστιανισμός ονομάζει αμαρτία και πτώση. Ο χριστιανός πιστεύει και βεβαιώνει πως ο Χριστός ήλθε για να μας σώσει από αυτήν ακριβώς την αμαρτία και την πτώση. Από αυτό το χωρισμό μας από τον ουρανό.

0: Κάθε φορά που βεβαιώνουμε στο σύμβολο της πίστεως πως ο Ιησούς ανελήφθη στους ουρανούς, δεν αναφερόμαστε μόνο στον Χριστό, αλλά και στον εαυτό μας επίσης. Αν πιστεύουμε στον Χριστό, αν είμαστε ένα με τον Χριστό, τότε βρισκόμαστε ήδη στον ουρανό. Ή τουλάχιστον η πίστη μας, το πνεύμα μας, η αγάπη μας κατευθύνονται προς τον ουρανό, προς τον Χριστό, προς τον Θεό. Αναγνωρίζουμε τον ουρανό ως την αυθεντική μας ζωή και μαζί με αυτήν την αναγνώριση εισέρχονται ως δώρα επουράνια στην επίγεια ζωή μας το νόημα και η χαρά, γιατί εν Χριστώ τα πάντα μεταβάλλονται σε μια ανωδική κίνηση, σε μια ανάληψη. Ο χρόνος, αγαπητοί ακροατές, είναι αμιλήκτος, έτσι και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας την Ευανθία Κατσουρού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, καθώς επίσης και τον Ανδρέα Καβάσιλα που όλη αυτή την ώρα κατέγραφε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγκαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

ακροατές χαίρετε και επίησον ο Θεός τους δύο φωστήρους τους μεγάλους, τον φωστήρα τον Μέγαν εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα τον Ελάσο εις αρχάς της νυχτός. Με αυτά τα λόγια του βιβλίου Γενέσεως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αρχίζει τον πανηγυρικό του λόγο για τους κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και μας τονίζει «Και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους». Εκείνη τη διαφορά όπου βλέπω εν μέσω εις τους λαμπροτάτους αστέρας και εις τους δύο μεγάλους φωστήρας του ουρανού, βλέπω και εις τους νοητούς αστέρας τούτους, τους Αποστόλους λέγω, και εις τους μεγάλους φωστήρας Πέτρων και Παύλων. Ήτινες έλαμψαν εν το μυστικό στερεώματι της Εκκλησίας το απάβγασμα και το φως της θεογνωσίας ως ο ήλιος και η σελήνη των ουρανών. Αυτοί οι δύο διορίστηκαν από τον ύψιστο Θεό δια να φεγκοβολούν με τα ηλιοσταλάκτους λάμψιστον με τους περιφθόγκους διηγήσιστον ημέρα και νύχτα όλο το επερίγειον ενδιέτημα όλον το της Εκκλησίας στερέωμα. Αυτοί οι δύο Απόστολοι Πέτρος και Παύλος είναι οι δύο μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όσο είναι δυνατόν μέσα από σύντομα βιογραφικά στοιχεία να προσεγγίσουμε τις μορφές αυτών των δύο κορυφαίων Αποστόλων και υπέρλαμπρων της Εκκλησίας Φωστήρων, των οποίων σήμερα 29 Ιουνίου εορτάζουμε τη μνήμη.

Στη Βόρεια Παλαιστίνη, ήσυχη κατά γάλανη απλώνεται η λίμνη Γενισαρέτ, που λέγεται και τη Βεριάδος θάλασσα ή θάλασσα της Γαλιλαίας. Εδώ, σε αυτή την πιο ονομαστή λίμνη του κόσμου, ελάτε νοερά για να γνωρίσουμε από κοντά τον Σίμωνα, τον ιόν του Ιωνά, τον μεγάλο ψαρά. Με την καρδιά αναμένη σαν θυμιατήρι ζωντανό, πέφτει στα γόνατα μπροστά στον Χριστό και με συγκίνηση του λέει: «Το βλέπω καθαρά πως είσαι ο Θεός μου, αλλά σε παρακαλώ Κύριε, έβγα από το πλοίο μου, δεν είμαι άξιος να σε έχω, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Μεγάλη ιστορική στιγμή. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς προσβλέπει με καλοσύνη στον ταπεινό ψαρά και τον προσκαλεί κοντά του. «Μη φοβάσαι Σίμωνα, από τώρα και στο εξής δεν θα πιάνεις ψάρια, αλλά ζωντανές ανθρώπινες ψυχές στα δίχτυα της αιωνιότητας». Σαγηνεμένος ο Σίμων γίνεται θερμός οπαδός του Ναζωραίου. Τον βλέπει να μιλά στα πλήθη.

0: τα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Φοβήθηκαν πολύ. «Μη φοβάστε, εγώ είμαι, τους μιλάω ο Ιησούς». Τότε ο Πέτρος αυθόρμητα του λέει: «Εάν είσαι εσύ, Κύριε, βοήθησέ με να έρθω και εγώ προς εσένα βαδίζοντας τα νερά». Με το «έλα» του Ιησού, ο Πέτρος κατέβηκε από το σκάφος και με θάρρος περπατά πάνω στα νερά της λίμνης. Μα ξαφνικά άρχισε να φοβάται. Η πίστη του ατόνισε και τότε άρχισε να αμφιθύσεται και απελπισμένα φώναξε: «Κύριε, σώσον με». Ο Χριστός άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?»
1: Ήρθε και η ώρα που ο θείος διδάσκαλος ζητά από τους μαθητές του να μάθει τι πιστεύουν οι άνθρωποι γι' αυτόν. Τότε ο Πέτρος, σαν εκπρόσωπος όλων των μαθητών, ξεστόμησε τη μεγάλη αλήθεια: «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο παντογνώστης Κύριος, που είδε το φλεγόμενο αυτό καμίνι της καρδιάς του, συγκινημένος απαντά: «Αυτά τα λόγια σου, Σίμων, είναι λόγια θείας αποκάλυψης που ο ουράνιος πατέρας σου έδωσε, και αλήθεια είναι ότι επάνω σε αυτή τη σταθερή σου ομολογία, σαν σε ασάλευτο πετροθεμελιωμένο βράχο, γερά θα στηριχθεί η Εκκλησία μου και τίποτε δεν θα την κλονίσει στους αιώνες των αιώνων. Και σαν δώρο ευχαρίστησης σου δίνω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών». Γι' αυτό και στις εικόνες ο Απόστολος Πέτρος παριστάνεται να κρατάει ένα μεγάλο κλειδί, «κλειδούχο της χάριτος», τον εγκομιάζει ο υμνογράφος. Αλλά και ο κάθε πιστός που ομολογεί τον Χριστό με ακλόνητη πίστη ως Θεό αληθινό, περνά μέσα από τον κόσμο παίρνοντας ως κλειδί αυτήν την αλήθεια, και με αυτό ανοίγει την πύλη της Βασιλείας του Θεού. «Με πίστη περιφρόνησε το δίχτυ του ψαρά, Υιό του Θεού τον ομολόγησες με χείλη φλογερά. Ανεβασμένο στο θαβόρ μπροστά στα άρρητα κάλλη, της πίστης το ιερό κρασί σε μέθησε και πάλι».

Γεμάτος πίστη και αγάπη ο Πέτρος για τον θείο διδάσκαλο διακρίνεται, ξεχωρίζει από τους 12 μαθητές, ώσπου φθάνουμε στις φοβερές στιγμές του μυστικού δείπνου. «Εσύ, Κύριε, θα μου πλύνεις τα πόδια?» διαμαρτύρεται ο Πέτρος. «Αν δεν σου τα πλύνω», τονίζει ο διδάσκαλος, «δεν έχεις θέση κοντά μου». Ο εγωισμός συντρίβεται και με ταπείνωση ψιθυρίζει. «Αν είναι έτσι, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια να μου πλύνεις, αλλά και το πρόσωπο και τα χέρια». Ο λόγος προς τους μαθητές ότι θα σκανδαλιστούν και θα σκορπίσουν σε λίγο έφερε ταραχή. Μόνο ο Πέτρος αντιλέγει. «Εάν όλοι κλονιστούν στην πίστη και σε εγκαταλείψουν, Κύριε, εγώ ποτέ». Και ο Κύριος που απαντά ότι «και εσύ απόψε, πριν λαλήσει ο πετεινός, θα με έχεις αρνηθεί 3 φορές». Μα ο αφλογερός μαθητής επιμένει. «Και αν, Κύριε, χρειαστεί να πεθάνω για χάρη σου, θα το κάνω ευχαρίστως. Κατ' ουδένα λόγο δεν θα σε αρνηθώ». Και να σε λίγο Ιησού συλλαμβάνεται. Δέσμιος οδηγείται στον αρχιερέα. Οι μαθητές σκορπίζονται και ο Πέτρος απομακρύνεται. Τον ακολουθεί μακρόθεν. Όλο και ξεμακραίνει. Έρχεται μέχρι το δικαστήριο. Δεν έχει το σθένος να μπει μέσα. Στέκεται απ' έξω και ζεσταίνεται μαζί με τους εχθρούς του Ιησού. Και εκεί κλειδωνίζεται στη θύελα της δοκιμασίας, όπως τότε στα κύματα της Τιβεριάδας. «Τότε ήρξα το καταποντίζεστε, τώρα ήρξα το αναθεματίζειν, και ομνήν ότι ούκ είδα τον άνθρωπο τούτον. Η πτώση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν είχε άλλο σκαλοπάτι του κακού να κατέβει. Αυτή όμως την ίστατη στιγμή τον αρπάζει όπως και τότε από τα κύματα ο Ιησούς. Όχι με το χέρι του, ούτε με τα λόγια του, αλλά με τη ματιά του. Τον έβγαζαν από το δικαστήριο όταν στραφής ο Κύριος ανέβλεψε το Πέτρο. Και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Κυρίου ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα τον έχει αρνηθεί 3 φορές. Ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαυσε πικρά, ενώ το λάλημα του πετεινού του ξέσχιζε την καρδιά. Από τότε μέχρι την τελευταία του πνοή στο λάλημα του πετεινού γονάτιζε ο Πέτρος και έκλαιγε. Ο καρδιογνώστης όμως Κύριος είδε

0: τη συντριβή του. Είδε τα δάκρυα της μετανοίας του και πάλι το προσκάλεσε στους μαθητές του. Αναστημένος, όφθη και το Πέτρο, εμφανίστηκε στον Πέτρο φανερώνοντάς του ότι όλα έχουν περάσει. Η μετάνοιά του έχει γίνει δεκτή.
1: Και να πάλι, λίγο πριν την ανάληψη, ο αναστημένος Ιησούς εμφανίζεται πρωί στο ακρογιάλι της λίμνης, στη λίμνη, με τις πρώτες και όμορφες συγκινήσεις. Βαρύθιμοι τώρα οι απλοϊκοί ψαράδες, με τα όνειρα θρυψαλιασμένα και τα δίχτυα άδεια. Ο Ιωάννης κυρτά, ο Κύριος εστί φωνάζει, και ο Πέτρος ρίχνεται στα νερά και κολυμπώντας έρχεται πρώτος κοντά του. Σαγηνεμένοι κάθονται όλοι γύρω του και εκείνος, ο Κύριος, απευθύνεται στον Πέτρο και τρεις φορές τον ρωτά: «Σίμων, Ιε του Ιωνά, με αγαπάς?» Ο Πέτρος κατάλαβε τι να απαντήσει. Να πει για την αγάπη του? Η καρδιά του ακόμα στάζει καυτά δάκρυα για την άρνηση. Μα πώς να κρύψει και την δυνατή του αγάπη? «Εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις όλα», ψιθυρίζει, «ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Δες μέσα μου, καρδιογνώστα, και κρίνε». Ο Κύριος δεν αμφιβάλλει για τη μετάνοιά του, γι' αυτό και του αναθέτει τιμημένη αποστολή: «Βόσκε τ' αρνία μου». Μέχρι εδώ. Εντελώς διαφορετικός είναι ο Πέτρος μετά την Πεντηκοστή. Η ολιγοπιστία έγινε βράχος πίστης, η δειλία τόλμη, και γεμάτος από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος διανύει πλέον τον αγιότερο δρόμο της Οικουμένης, διδάσκοντας και βαπτίζοντας τους ανθρώπους στο όνομα του Χριστού. Στο τέλος της ζωής του βρίσκεται στη Ρώμη, όπου και συλλαμβάνεται επί Νέρονος και καταδικάζεται στον διασταυρού θάνατον. Βαριά κοιμάται η Ρώμη, με το όνειρο της πυρκαγιάς στα μάτια. Στάχτη η ναή και στάχτη τα παλάτια, με αίματα χριστιανών βαμμένοι δρόμοι. Μια κουστοδία με δώρα το οπλισμένη φέρνουν τον Πέτρο, σπρώχνοντας τον όλη στου μαρτυρίου τον τόπο έξω από την πόλη. Εκεί ο σταυρός τιμένος τον προσμένει. Σκυφτός, χλωμός εκείνος, με τα χέρια πιστάγκωνα δεμένα, αργά βαδίζει στη νέα ζωή. Η Ανατολή ροδίζει, σβιούν τα στερνά ξαγρυπνισμένα αστέρια. Τώρα δειλά-δειλά χαράζει η μέρα. Πάχνει θολή σηκώνεται από τα βύθη του ποταμού και της αυγής το ορνήθι, το τρίτο ορνήθι, ακούγεται από πέρα. Στην αγωνία του σταυρικού θανάτου το ακούει ο Πέτρος και θυμάται πάλι μια νύχτα αλυσμόνητη, μια άλλη νύχτα, τη νύχτα εκείνη του Πιλάτου. Τότε είχε κλάψει, τώρα στη θλιμμένη την όψη του η χαρά γλυκοχαράζει και στρέφοντας ψηλά τα μάτια κράζει: «Βλέπεις, δεν σ' απαρνέμαι», και πεθαίνει.

μαζί με τον Πέτρο, ως κορυφαίος Απόστολος θυμάται και ο Παύλος, της Οικουμένης ο Διδάσκαλος, το σκεύος της Εκλογής. Γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, ο Σαούλ ή Σαύλος, από γονείς Εβραίους και πολύ πλουσίους που είχαν αποκτήσει τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, καλλιέργησε τα πλούσια πνευματικά του χαρίσματα, μαθαίνοντας όλο τον νόμο και τους προφήτες παρά τους πόδες του περίφημου Ραβίνου Γαμαλής. Από υπερβολικό ζήλο προς την θρησκεία των πατέρων του, μισούσε τους χριστιανούς και ήθελε να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην εξαφάνισή τους. Στο λιδοφωλισμό του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, επειδή σαν νεανίας που ήτο δεν του επιτρεπόταν να λάβει μέρος στον λιθοβολισμό, κρατούσε τα ημάτια εκείνο που λιθοβολούσαν. Γεμάτος μίσος και φοβερή μανία εναντίον των χριστιανών, εμπνέων απειλής και φόνου, εις τους μαθητάς του Κυρίου ζητάει από τον αρχιερέα συστατικές επιστολές για τις συναγωγές της Δαμασκού, όπου θα πάει για να συλλάβει τους χριστιανούς. «Εν το πορεύεστε, μας αφηγείτε με θαυμαστή λιτότητα η Αγία Γραφή, εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκό και εξέφνης, περιήστραψεν αυτό φως από του ουρανού και πεσόν επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσα αυτό, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ο Παύλος ρωτά εκστατικός «Τις εις Κύριε» και ο Κύριος του λέγει «Εγώ είμαι Ιησούς, όν σοι διώκεις, αλλά ανάστηθη και εισελθε εις την πόλην και λαληθήσε τέση τι σε δίπιν». Σηκώθηκε βασταζόμενος από τους συνοδούς του που άκουσαν τη φωνή, μα δεν είδαν το αστραφτερό εκείνο φως που πλημμύρισε τον Απόστολο και πήγε στη Δαμασκό, όπου για τρεις μέρες έμεινε χωρίς να βλέπει και χωρίς να βάλει ούτε ψωμί ούτε νερό στο στόμα του. Από εδώ αρχίζει η νέα ζωή του μεγάλου διώκτη των χριστιανών, που έγινε δοχείο περιεκτικό της Θείας Χάριτος, σκεύος εκλογής και ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του Ευαγγελίου της Νέας Διαθήκης. Περιόδευσε ταχύτατα σαν να είχε φτερά σε ολόκληρη την οικουμένη και την σαγήνευσε στην πίστη του Χριστού. Βαπτίστηκε, συναδελφώθηκε με τους Αποστόλους. Από εχθρός και διώκτης έγινε ζηλωτής και ρυψοκίνδυνος κήρυκας του Χριστού. Κήρυξε στα έθνη, πραγματοποίησε τρεις περιοδίες, όργωσε τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, την Ανατολή και τη Δύση. Οι πατριώτες του τον έκριναν σαν αποστάτη και δολιοφθορέα του Ιουδαϊσμού. Τον φυλάκισαν 2 χρόνια στην Κεσάρια. Εκείνος, ως Ρωμαίος πολίτης, επικαλείται τον Κέσαρα, μεταφέρεται στη Ρώμη, μένει άλλα 2 χρόνια στη φυλακή, αλλά του επιτρέπεται να δέχεται επισκέπτες. Έγραψε 14 επιστολές, εμβάθυνε όσο κανένας άλλος στο μυστήριο της πίστεως και παραμένει ο οικουμενικός διδάσκαλος και θεόπνευσος φωτιστής της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες, ο πρώτος μετά τον ένα.

Είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς την καταπληκτική προσωπικότητά του, αλλά και τα τεράστια σε έκσταση και βάθος πνευματικά αποτελέσματα του έργου του, δίχως να παραδεχθεί τον παράγοντα της Θείας Χάριτος. Όπως άρχισε το έργο του με ένα μεγάλο θαύμα, έτσι και η ζωή του ήταν ένα διαρκές θαύμα. Ένα θαύμα που με τη χάρη του Θεού άλλαξε το ρεύμα της ανθρώπινης ιστορίας. Στην Έφεσο καταργεί τη φοβερή λατρεία της Άρτεμις, αλλά και σε όλη τη Μικρά Ασία με παρησία κηρύττει τον έναν και αληθινό Θεό, συντρίβοντας την πλάνη των ειδώλων. Στην Αθήνα, παρά την ηρωνία των σοφών, εκείνος αποκαλύπτει τον άγνωστο Θεό, τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό. Στην Κόρινθο, ιδρύει αξιόλογη χριστιανική κοινότητα, όπως τους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Κρήτη, στην Νικόπολη και κατά το τέλος έρχεται επινέρωνος στη Ρώμη, αφού όπως ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, αναφέρει «Επτάκης δεσμά φορέσας, φυγαδευθείς, λιθασθείς, κήρυξη γενόμενος εν τε Ανατολή και εν τη Δύση, το γενναίον της πίστεως αυτού κλαίος έλαβεν, δικαιοσύνην διδάξας όλο τον κόσμο». Και επί το τέρμα της Δύσεως ελθών και μαρτυρήσας επί των ηγουμένων ούτω απειλάγη του κόσμου και εις τον Άγιον τόπον επορεύθη υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός ως Ρωμαίος πολίτης δικάστηκε και καταδικάστηκε τον διαξήφους θάνατο. Η επιγραφή πάνω από τον τάφο του δίνει με τα ίδια τα λόγια του το μυστικό και την οντότητα του Αποστόλου των Εθνών «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος».

Η Εκκλησία του Χριστού και τους δύο αυτούς κορυφαίους Αποστόλους, Πέτρο και Παύλο, όρισε να τιμώνται μαζί. Όχι γιατί μαρτύρησαν και οι δύο στη Ρώμη την ίδια εποχή, αλλά και οι δύο υπήρξαν οι θεμελιωτές της μίας Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Υμνογράφοι, θεολόγοι και αγιογράφοι τους εγκομίασαν ιδιαίτερα. Η εικόνα παρουσιάζει τους δύο Αποστόλους να εναγκαλίζονται και να ασπάζονται, δηλώνοντας αυτό που λέει το τροπάριό τους: «Ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε». Η εικόνα δηλαδή της οικουμενικής ειρήνης. Και ο συναξαριστής μας υπενθυμίζει: «Σταύρωσις ήλε κήρυκα Χριστού Πέτρον, το μη δε Παύλων τον τεμώντα την πλάνην». Ο Πέτρος δηλαδή, ο κήρυκας του Χριστού, υπέστη θάνατο σταυρικό. Ο δε Παύλος που συνέτριψε την πλάνη της ειδωλολατρίας αποκεφαλίστηκε. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού τίμησε τους κορυφαίους Αποστόλους και η παρησία του Χριστού έγειρε στοργικά και τους περιέβαλε, όπως και τον κάθε πιστό μαθητή ανά τους αιώνες. «Συ ή Παύλος, το σκεύος της εκλογής μου, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών», είπε στον Παύλο. «Εγώ εδεήθην περί σου», είπε στον Πέτρο, «η να μη εκλείπει η πίστη σου, και εσύ στήριξον τους αδελφούς σου». Και εκείνοι, φωστήρες του νοητού στερεώματος, φωτίζουν και ξυπνούν τους ανθρώπους από το σκότος της ασέβειας, εις το τιμαλφέστατον φως της αληθείας.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν Σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτού του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ουσαν την πόλην. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της Ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευηγελίζεται αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα αγνώνε, τι συγκενή αυτή υποσούλα λουμένη διδαχή, ξενίζεται γάρτινα εις φέρης, εις θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευχαίρουν, οι λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησεται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και εύριεν, και αιγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκ οφειλωμέ νομίζειν χρυσό, η αργύρο, η λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημίν εχλέβαζον, είδε είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήρθεν εκ μέσω αυτών. Τίνες δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερης συναυτής.

αγωνίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν

0: καταξίωσον Κύριον τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γιάννη το Κύριε τελεός σε θυμάς καθάπε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε τελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ετοιμότατοι Άρχοντες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η σημερινή εόρτη ως λατρευτική μας σύναξη μας δίνει τη δυνατότητα για μία ακόμη φορά να αναπέμψουμε ύμνους και δοξολογίες προς τον Άγιο Θεό μας και να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας την Παναγία Τριάδα, διότι αυτόν εδώ τον τόπο, αυτόν εδώ τον χώρο, αυτήν την γη, πριν από 20 περίπου αιώνες, την ευλόγησε η παρουσία και το κήρυγμα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της εν Ελλάδη Εκκλησίας. Ευλογία Θεού ο ερχομός του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, στην πρωτεύουσα της Δημοκρατίας, στην Ακρόπολη της Φιλοσοφίας, στο αρχαίγωνο ζυμωτήριο των υπαρξιακών αναζητήσεων. Ευλογία Θεού που οι προπάτορές μας Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι ισουδένε έτερον ευκαίρου ή λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Και έτσι το 51 μετά Χριστόν οδήγησαν τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν τον Ιερό Βράχο εδώ στον Άριο Πάγο, στον χώρο και στον τρόπο που η κοινωνία των Αθηναίων πολιτών ιερουργούσε το λειτουργήμα της δικαιοσύνης, για να γνωρίσουν τις ικενή υπό αυτού λαλουμένη διδαχή. Στάθηκε σε αυτό το βήμα ο Απόστολος Παύλος για να βεβαιώσει περίτρανα ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο της ειρήνης και της αγάπης, απευθύνεται με απεριόριστο σεβασμό στον άνθρωπο κάθε εποχής, στον άνθρωπο οποιασδήποτε φυλετικής προέλευσης και πολιτιστικής παράδοσης, με σεβασμό στην πίστη του και στα σεβάσματά του. Αυτός ο Παύλος, που ενώ παροξύνεται το πνεύμα αυτού, εν αυτό θεωρούνται κατήδρονούσαν την πόλη, εν τούτης προσεγγίζει με μεγαλειώδη αρχοντιά, ευγένεια και λεπτότητα την θρησκευτική ετερότητα της τότε Αθήνας. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Ανεβαίνει σε αυτό το βήμα ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος σε ετερόθρησκους και αλλογενείς του, για να φανερώσει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού απαντά στον καλοπροαίρετο αναζητητή κάθε εποχής, στον κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως που ψάχνεται, που θέτει ερωτήματα και έχει υπαρξιακές αγωνίες, στον ανοιχτό άνθρωπο που δεν είναι αγκιστρωμένος ούτε στην αυτάρκεια των θρησκευτικών του βεβαιοτήτων, ούτε στην τυραννική θρησκοληψία της αθείας του, και το αποκαλύπτει τον άγνωστο σε αυτόν μα μόνο αληθινό Θεό, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ω νουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Ίσταται ο Παύλος σε αυτό το βήμα και ατενίζει όλη την οικουμένη. Στρέφει το πρόσωπό του σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, σε ανατολή, σε δύση, σε βορρά και νότο, και στεντορία τη φωνή διακηρύττει στην ανθρωπότητα. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησέτε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπο της γης. Ενάντια στη λέλαπα της εθνοκεντρικής αυταρέσκειας και της μυσαλλοδοξίας, ενάντια στα άκρα του εθνικισμού από τη μια, που επιδιώκει την βίαιη επικράτηση μιας εθνικής ταυτότητας σε βάρος όλων των άλλων, και του εθνομηδενισμού που επιδιώκει την κατάργηση κάθε εθνικής ταυτότητας και την πολτοποίησή τους από την άλλη, απέναντι στη τυφλή βία των κάθε είδους υπεριαλιστικών συμφερόντων, απέναντι στα απειλητικά ναζιστικά παγανιστικά μορφώματα που ωρέγονται την παλινόστηση του φασισμού και της τυραννίας, απέναντι στη τρομοκρατία των κρατικών ή ιδιωτικών κεφαλαιοκρατικών επιδιώξεων, απέναντι στην ασύμμετρη απειλή του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ο Απόστολος Παύλος από αυτό το βήμα λιτά και απέριτα ξεκαθαρίζει οριστικά και αμετάκλητα την αιώνια αλήθεια του Ευαγγελίου, του γάρ και γένους εσμέν. Έρχεται να φανερώσει ότι είναι ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος των εθνών και όχι των εθνικισμών, ο Απόστολος της Οικουμένης και όχι των φιλετισμών, ο Απόστολος της Αγάπης και όχι των ιδεολογημάτων, και μας καλεί όλους ανεξαιρέτως σε μετάνοια από τον ατομικό, τον συλλογικό, τον κρατικό, τον φιλετικό, τον θρησκευτικό, τον ιδεολογικό και οποιονδήποτε άλλον εγωισμό μας. Ο Θεός τανήν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν. Ο Παύλος δεν έκλεισε ποτέ την αγάπη του για την πατρίδα του. Άλλωστε, πατριωτισμός και εθνικισμός δεν είναι απλώς δύο διαφορετικές έννοιες, αλλά δύο αντίθετες και ασυβίβαστες μεταξύ τους έννοιες. Έχει ταυτότητα και αυτοσυνειδησία ο Παύλος, στην οποία συχνά πυκνά αναφέρεται. Γι' αυτό και είναι ακόμη σπουδαιότερο ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτής της παράδοσης και αυτής της κουλτούρας, αναδεικνύεται Απόστολος των Εθνών και όχι των Εθνικισμών. Εγώ μεν ημί ανήρι Ιουδαίος, γεγεννημένος εν ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρόου νόμου, ζηλωτής υπάρχων του Θεού, καθώς πάντες ημείς εστέ σήμερον. Ο Παύλος είναι αληθινός πατριώτης. Ο αληθινός πατριώτης αγαπά την πατρίδα του, και κάθε πατρίδα είναι αξιαγάπητη, αλλά λατρεύει μόνο τον Θεό, τον κοινό πατέρα όλων των ανθρώπων και κάθε πατρίδας. Δεν κρύβει ο Παύλος, ούτε ωρεοποιεί το παρελθόν του. Όποιος δεν διδάσκεται από την ιστορία του, είτε πρόκειται για ατομική είτε για συλλογική οντότητα, δεν έχει μέλλον, και η μετάνοιά του είναι προσχηματική και δεν έχει καρπούς. Οικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν ποτέ το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και επόρθουν αυτήν, και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπερπολούς συνηλικιώτας εν το γέννημι. Περισσότερος ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων, εξομολογείται ο Παύλος. Η αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του δεν είναι ένα ατομοκεντρικό γεγονός με ηθικοπλαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του Παύλου αλλάζει την πορεία όλης της ανθρωπότητας. Σκεύος εκλογής μη εστιν ούτως, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρυποδείξω αυτό, όσα δι' αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν. Γίνεται πλέον ζηλωτής της ρητής εντολής του Κυρίου. Πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν πτωείται ούτε από την προκατάληψη που βιώνει, ούτε από τις εναντίον του επιβουλές, ούτε από τους κινδύνους, καθώς από την πρώτη στιγμή της μεταστροφής του γίνεται στόχος θανάτου. Έχει πλήρη επίγνωση ότι η υπέρβαση του εθνικισμού και η εν Χριστώ πορεία προς τα έθνη είναι μια πρόσκληση του Θεού σε ένα άθλημα και μαρτύριο θυσίας, το οποίο αποφασίζει θεληματικά και εκούσια να ακολουθήσει. Ο Παύλος είναι ο διάκονος των εθνών και όχι των εθνικισμών, διάκονος Καινής Διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαρ γράμμα αποκταίνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Ο Παύλος δεν είναι ο θεωρητικός ενός σκοτεινού γραφείου, ο ιδεολογικός μέντορας και ατσαλάκωτος ινστρούκτορας μιας νέας θρησκευτικής μεσιανικότητας και εθνικής εσχατολογίας. Πορεύεται προς τα έθνη, οδηπορώντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Μεταναστεύει, ξενιτεύεται, γίνεται πρόσφυγας και ναυαγός. Μπαίνει σε περιπέτειες και υποφέρει, διότι είναι όντως τέκνο του Αβραάμ, καθώς και ο προπάτορας του Αβραάμ υπακούει στη φωνή του Θεού. Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις τη γην ειν αν σι δείξω. Πορεύεται προς κάθε άνθρωπο και προς κάθε λαό, διασύζοντας όλη σχεδόν την τότε αυτοκρατορία, για να τον εισαγάγει στη ζωή του πνεύματος και να τον ελευθερώσει από κάθε εγκοσμιοκρατικό προσανατολισμό και συμφέρον. Ούδε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Στη ζωή του πνεύματος, την αληθινή πνευματική ζωή, δεν έχουν θέση τα αμυντικά σύνδρομα, η κρατική αυτοαπομόνωση, η άγονη προσκόλληση στο παρελθόν, η κατεπάγγελμα εθνικοφροσύνη, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η κάθε απόχρωση σοβινισμοί, οι τζιχαντισμοί και τα συλλογικά μίση. Ο άνθρωπος του πνεύματος δεν μπορεί να είναι εθνικιστής και ο εθνικιστής δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του πνεύματος, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η συν ή η Θεού. Ου γαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Όποιος άγεται από το πνεύμα του Θεού, αισθάνεται τον Θεό ως πατέρα του. Αισθάνεται τέκνο του Θεού και αδελφός εν Χριστώ του κάθε ανθρώπου. Μέλος της μεγάλης οικογένειας, της μίας και μοναδικής ανθρωπότητας. Κατά τον Παύλο, ούτε τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας. Ο Παύλιος λόγος είναι απόλυτα σαφής. Ο εθνικισμός είναι τέκνο της σαρκός. Ο Παύλος διδάσκει ότι η κατά Θεόν δικαίωση δεν έρχεται με τον ανώφελο ζηλωτισμό. Μαρτυρώ γαρ αυτής ότι ζήλων Θεού έχουσιν αλλού κατεπίγνωση. Αγνοούντες γαρ την του Θεού δικαιοσύνη και την ιδία δικαιοσύνη ζητούντες τίσε τη δικαιοσύνη του Θεού ούχι πετάγησαν. Ο εθνικισμός είναι μία μορφή επικίνδυνου ζηλωτισμού, ο οποίος απολυτοποιεί και θεοποιεί το εθνοφιλετικό ίδιο. Ο αρρωστημένος ζηλωτισμός συμπλέει πολλές φορές με την στήρα παραδοσιολαγνία και την καθέξιν πατριδοκαπηλεία. Ο αγνός όμως και άδωλος πατριωτισμός, τον οποίον είχε ο Παύλος, δεν βρίσκεται στα βαρύγδουπα συνθήματα, ούτε στις κραυγές ενός γραφικού συντηρητισμού, ούτε πολύ περισσότερο στους μεγαλοειδεατισμούς της εθνικιστικής μεσιανικότητας, αλλά στο γνήσιο πατριωτικό ήθος, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με την θυσιαστικότητα, την υπέρβαση των εγωισμών, την προσφορά και την ανάληψη προσωπικού κινδύνου και κόστος. Ο εθνικισμός είναι βόλεμα, ο πατριωτισμός είναι μόνιμη διακινδύνευση. Κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσσι, κινδύνεις εν σεδαδέλφης. Η μέριμνα πασών των εκκλησιών ενέπνευσε τον Παύλο να επιχειρήσει ένα εκπληκτικό τόλμημα υπέρβασης όχι μόνο των εθνοφιλετισμών, αλλά και κάθε είδους απόστασης και εμποδίων, ακόμη και απόλυτα αντικειμενικών, όπως το δύσκολο και απρόσιτο της επικοινωνίας και των συγκοινωνιών μεταξύ των τότε πόλεων. Η λογία μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων είναι μια συγκινητική απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού καταργεί κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία, κάθε επιφύλαξη και προκατάληψη και δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, μια εσκατολογική πραγματικότητα μέσα στη σάρκα και στην τραγικότητα της ιστορίας. Η πρόταση ζωής του Χριστού την οποία κομίζει ο Παύλος στα έθνη δεν είναι ένας ελιτίστικος πλουραλισμός, μια επιλεκτική ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, μια αφυψηλού κατανόηση του άλλου, ένας θεωρητικός διεθνισμός, αλλά ένας παροξισμός έμπρακτης αγάπης. Η πρόταση του Παύλου στον σύγχρονο κόσμο, στη σημερινή ανθρωπότητα, δεν είναι απλώς επίκαιρη, είναι μονόδρομος, κατανοώμεν αλλήλους, εις παροξισμόν αγάπης και καλών έργων. Το μήνυμα και η διδαχή του Αποστόλου Παύλου βρίσκεται σήμερα την ανθρωπότητα μέσα σε στάδια εντόνων διεργασιών και μεγάλης μεταβλητότητας. Μια ανθρωπότητα μουδιασμένη και απογοητευμένη. Μια εξαγριωμένη Ανατολή, βομβαρδισμένη από τα συμφέροντα της χριστιανικής Δύσης, και μια εκοσμικευμένη Δύση, τρομαγμένη και βαθιά πληγωμένη, αφενός μεν από την εκδικητική βία της Ισλαμικής Ανατολής που επελάβνει και αφετέρου από την εσωτερική εθνικιστική μυσαλλοδοξία, τον νεοναζισμό και τα άλλα μορφώματα που η ίδια εκτρέφει και θάλπει μέσα από την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και την οικονομική ανισότητα, την αδυναμία διαμόρφωσης και επιβολής κοινωνικών πολιτικών προστασίας των αδυνάτων, την ανεξέλεκτη πτωχοποίηση των παραγωγικών τάξεων, την θεοποίηση της ατομοκρατίας και το γκρέμισμα κάθε αξίας νοήματος ζωής μπροστά στο ιδεολόγημα του δήθεν σεβασμού των ατομικών ελευθεριών και την ειδωλοποίηση της κάθε είδους εκεντρικότητας. Και μέσα σε όλα αυτά, η κτηνοδία των πολέμων οδηγεί στη τραγωδία της προσφυγιάς εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές και παράλληλα υψώνονται και πάλι τύχη και συρματοπλέγματα εθνοφιλετικών εγωισμών και μονοπλευρών συμφερόντων. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, με το διαχρονικό του λόγο, συνεχίζει αμύωτα να ευαγγελίζεται στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στο χριστιανικό κόσμο την μόνη ρεαλιστική πρόταση λύσης του δράματός της. «Πάντες γάρ ιή Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Ουκ εν ή Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ εν ή δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ εν ή άρσεν και φίλοι. Πάντες γάρ ημείς, είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Ουκ εν ή Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήφης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός». Ο σύγχρονος όμως κόσμος δείχνει αμετανόητος από τις τραγικές συνέπειες του απότερου και του πρόσφατου παρελθόντος. Οι εθνικισμοί και οι εθνοφιλετισμοί ζουν και βασιλεύουν, ακόμη και στον Ορθόδοξο κόσμο, παρά το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τόλμησε και καταδίκασε συνοδικώς το 1872 τον εθνοφιλετισμό ως αίρεση. Μια συνοδική απόφαση με πανορθόδοξο κύρος και καθολική ισχύ, η δυναμική της οποίας επιβεβαιώθηκε πολύ πρόσφατα, προ λίγων ημερών, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Κι όμως η θρησκεία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα ως εργαλείο γεωστρατηγικής και οικονομικών επιδιώξεων. Και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν συλλογικές οντότητες και κρατήδια που συστηματικά πλαστογραφούν τη διαχρονική ιστορία για να υπηρετήσουν τον εθνοφιλετικό αλυτρωτισμό τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μας πονά ιδιαίτερα, η πλαστογράφηση της ιστορίας της ελληνικής Μακεδονίας μας και ο σφετερισμός του γλυκύτατου ονόματός της και των αρχαίων συμβόλων της. Και σήμερα υπάρχουν χριστιανικά κράτη τα οποία νοσταλγούν τα τείχη της εθνικιστικής φοβικότητας και τα αγκαθωτά συρματοπλέγματα των κρατηδιακών τους συμφερόντων. Ένας πτωχός και άσημος Αγιορείτης Καλόγερος, νυν Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, πολίτης της μοναδικά και πραγματικά εφαρμοσμένης, πολυεθνικής, πολυφιλετικής, πολυπολιτισμικής, πολυγλωσσικής και αταξικής δημοκρατίας, δημοκρατικής πολιτείας, της μοναστικής δηλαδή πολιτείας, έγραφε από την καλύβα του. Η καρδιά όταν είναι ολόκληρη στον Θεό δοσμένη, τότε φυσικά είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο μοιρασμένη, και η αγάπη τότε είναι θεοποιημένη. Η μεγάλη αυτή θεία αγάπη του Χριστού δεν κλείνεται ούτε μέσα στην καρδιά, ούτε σε σπίτι, ούτε σε κτίρια συλλόγων, ούτε με αγκαθωτά σύρματα συνόρων, διότι ο Χριστός δεν κλείνεται. Εάν υπάρχουν αγκαθωτά σύρματα στα σύνορα των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτό φανερώνει την αγκαθοποιημένη πνευματική μας κατάσταση. Και μόνο το όνομα του Χριστού φέρουμε και δεν είμαστε στην ουσία χριστιανοί, και το όνομα του Χριστού μόνο κλείνουμε και όχι τον Χριστό, ο οποίος δεν κλείνεται. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, τον Χριστό, και βουβός να είναι, μπορεί να συνεννοηθεί με όλα τα δισεκατομμύρια των λαών και με την κάθε ηλικία ακόμη των ανθρώπων που έχει και αυτή τη δική της γλώσσα. Ο Απόστολος των Εθνών και όχι των Εθνικισμών Παύλος, ως πνευματικός μας πατέρας, απευθύνεται και σήμερα σε όλους εμάς και μας προσκαλεί να αποτινάξουμε τη φοβικότητα, να ανοιχτούμε στην σκανδαλιστική πρόκληση μετοχή στο άθλημα της κοινωνίας των σχέσεων. Απευθύνεται και πάλι στη δική μας δοκιμαζόμενη πατρίδα, στη δική μας πονεμένη και πολλάκις προδομένη πατρίδα, στην πατρίδα μας που βιώνει και πάλι οριακές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, στην πατρίδα μας που αποδεικνύει ότι τιμά με πράξεις που κοστίζουν και όχι με ανέξοδες θεωρίες το πανανθρώπινο και κεκτημένο των αξιών της ειρήνης και της φιλαδελφίας, και σε μια πατρίδα συγχρόνως όπου η απειλή της γκαιτοποίησης, της μυσαλλοδοξίας και του εθνικισμού καραδοκεί και καταθέτει ένα δυναμικό προσκλητήριο ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μέσα στη δίνη των αλυσιδωτών γεωπολιτικών αναταράξεων και της ομής σύγκρουσης συμφερόντων, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι Νινίδε εν Χριστώ Ιησού, ημείς υποτέ όντες μακράν, εγγύς εγεννήθητε εν το αίματι του Χριστού. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το αίμα του Χριστού καταργεί κάθε έχθρα, κάθε αντιπαλότητα, κάθε φραγμό ατομικών ή συλλογικών συμφερόντων, κάθε ιδιοκτησιακή αντίληψη περί του Θεού, κάθε ψευδαίσθηση φιλετικής καθαρότητας και υπεροχής. Μας απελευθερώνει από κάθε κοσμιοκρατικό εγκλωβισμό, από κάθε εθνικισμό, από κάθε είδους ανελευθερία. Ουγαρέχομεν ο δε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Έχουμε κοινή πατρίδα, την Βασιλεία του Θεού. Έχουμε κοινή πατρίδα, την Θεία Λειτουργία. Έχουμε κοινή πατρίδα, την Αγία Τράπεζα και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Την πραγμάτωση της Βασιλείας μέσα στην ιστορία. Η Βασιλεία, αυτή είναι η πατρίδα μας. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ποδηπόρη 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο Χριστιανικό Ραδιόφωνο.
1: Ο ξεπεσμός και η υποτέλεια δεν αρμόζουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος. Στον Αδάμ, δηλαδή στον χωικό άνθρωπο, δόθηκε το προνόμιο να συνδιαλέγεται με τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Στο πλάσμα χαρίστηκε η πλάση ολάκερη για να τα διαφεντεύει ευχαριστιακά. Μέχρι που θέργεψε μέσα του η αλαζονία και τον κυρίευσε και πίστεψε ότι δεν χρειάζεται πια τον Θεό, ότι μπορεί να είναι ο ίδιος Θεός χωρίς τον Θεό. Από τότε η ανθρωπότητα πορεύεται μέσα στους αιώνες υποτελής στις τραγικές επιπτώσεις της κακοδιαχείρισης της ελευθερίας. Το αφύσικο και το φθαρτό έγιναν τα μέτρα που καθορίζουν την υπαρξιακή μας υποταγή στην αναγκαιότητα. Ο χαρισματικός βίος υποβαθμίστηκε σε αγώνα επιβίωσης. Η ιστορική πορεία του γένους των ανθρώπων φέρει βαθιά τα σημάδια της διαραγής της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και με τον άλλον άνθρωπο. Η ιστορία γράφεται πια εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο θάνατος σημαδεύει και δυναστεύει κάθε μορφή ζωής και δημιουργίας. Αυτήν την τραγωδία του εκούσιου ξεπεσμού η θεολογία περιγράφει με μια και μόνο πικρή λέξη. Την ονομάζει πτώση. Ο άνθρωπος είναι πια πεπτωκός και μαζί του πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ο άνθρωπος ξέπεσε και η κτήση ολόκληρη τον ακολούθησε στην πτώση του. Έκτοτε η οικουμένη αγωνίζεται να ξαναβρει τη χαμένη ποιότητα του χαρισματικού βίου. Αναζητά τρόπους να ξεπεράσει τις θλιβερές συνέπειες του ξεπεσμού. Πασχίζει να βρει τρόπους για να αποκατασταθεί και πάλι η αμεσότητα της σχέσης με το Θεό και η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα, ποθεί και ονειρεύεται να πάψει ο θάνατος να καταπίνει τη ζωή και να εξουσιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Έκτοτε η παγκόσμια ιστορία πορεύεται από κρίση σε κρίση. Τα λαμπρά επιτεύγματα κάθε εποχής ακολουθούν καταστροφές πίσω από τις οποίες κρύβονται σχεδόν πάντοτε συγκεκριμένες επιλογές φύλαυτης ιδιοτέλειας. Στο διάβα των αιώνων, ο άνθρωπος προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό και παραμένοντας εγκλωβισμένος στους περιορισμούς της φθαρτότητάς του, δημιούργησε θεούς κατ' εικόνα και καθομοίωση του θνητού εαυτού του. Κατασκεύασε θρησκείες με κριτήρια τις ανάγκες του, τους φόβους του, τις ενοχές του ή τις ωφελημιστικές κοντόφθαλμες προσδοκίες του. Οι άνθρωποι όλων των εποχών, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον τίμησαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις τους παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους, ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Κι έτσι κύλησαν οι αιώνες και οι θρησκείες έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται μέσον και δικαιολογία για να διαιωνίζεται η βία, η αντιπαλότητα, ο διχασμός, η

ποινικά όρια της Χιδροτελούς Φυλαυτίας. Στο διάβα των αιώνων, ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκαταστήσει την αγαπητική συνύπαρξη των ανθρώπων. Αγωνίζεται απεγνωσμένα να ανακαλύψει πώς θα ξανάβρουν οι άνθρωποι την χαμένη ενότητα της κοινής τους φύσης. Οι άνθρωποι πασχίζουν να εφεύρουν τρόπους ώστε να πάψουν να αλληλοσπαράζονται και να κατορθώσουν να ζήσουν ειρηνικά και με ομόνοια. Ψάχνουν λύσεις για να πάψει ο άνθρωπος να είναι λύκος για τον άλλον άνθρωπο, να μην είναι ο ένας η κόλαση του άλλου. Η παγκόσμια ιστορία βρίθη από ατέρμονες προσπάθειες διατυπώσεως φιλοσοφικών προτάσεων, δημιουργίας κοινωνικών συστημάτων και πολιτικών και ιδεολογικών σχεδιασμών, από επαναστάσεις και ενθουσιαστικά κινήματα που υπόσχονται λύσεις και υπερβάσεις της δυστυχίας που επιφέρει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η αλαζονική διαχείριση του περιβάλλοντος. Πέρα από τα πεδία των μαχών, πίσω από τις αιματοβαμμένες απόπειρες αλλαγής του κόσμου, πίσω από τα πολιτικά συστήματα και τις ιδεολογίες, αλλά ακόμη και πίσω από την τρομοκρατία και τα κάθε λογής απολυταρχικά καθεστώτα, κρύβονται συνήθως μεγαλόπνοες ιδέες και μεγαλόστομες προτάσεις οραμάτων συλλογικής ευτυχίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, γνήσιο τέκνο του νεωτερικού ανθρωποκεντρισμού, πίστεψε ότι αφού απέκτησε γνώσεις και τεχνολογία, αφού λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων, αφού έχει πια τη δύναμη και την τεχνολογία ώστε ακόμη και όρη μεθυστάνειν, δεν χρειάζεται πια το Θεό. Και ξέχασε ότι όλα αυτά χωρίς αγάπη τρέφουν την αλαζονία και ο άνθρωπος καταντά χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζουν. Όμως αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζουν. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και εάν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Με αυτήν ακριβώς την αλαλάζουσα υπεροψία οι σοφοί του κόσμου διακήρυξαν ότι ο Θεός πέθανε. Τι άλλο είναι λοιπόν αυτές οι εκκλησίες παρά η τάφη και τα μνήματα του Θεού, αναρωτιέται ο κοσμικός προφήτης του θανάτου του Θεού. Τις συνέπειες αυτών των επιλογών τις ζήσαμε και τις ζούμε όλο και πιο οδυνηρά. Πώς αλλιώς ερμηνεύονται οι διαρκείς πόλεμοι, η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η μηδενιστική εξαθλίωση της ανθρώπινης ύπαρξης? Τι άλλο υποδεικνύει η κρίση που διέρχεται σήμερα ο τόπος μας και ο κόσμος ολάκερος παρά την αποτυχία των ιδεολογικών και των πολιτικο-οικονομικών συστημάτων? Δεν είναι όλα όσα βιώνουμε μια χειροπιαστή απόδειξη για το πού οδηγεί η φύλαυτη και εγωκεντρική διαχείριση του ανθρώπινου βίου? Όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν γραυγάζουν περί των συνεπειών της απληστίας? Δεν μαρτυρούν περί της αντιμετωπίσεως του ανθρώπου ως αναλώσιμης παραγωγικής μονάδας και μόνον? Δεν διδάσκουν περί των συνεπειών της υπερίσχυσης της φιλαυτίας επί της φιλαδελφίας και της φιλανθρωπίας? Ποιος λοιπόν μπορεί να αμφισβητήσει ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής? Ποιος δεν βλέπει ότι ο πολιτισμός μέσα στον οποίο αναπτυχθήκαμε, οι ιδεολογίες που καθόρισαν την ιστορική μας πορεία, οι οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες που προσδιορίσαν τον τρόπο του βίου μας, σχεδόν ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους κύκλο? Και τώρα πια αδυνατούν να διαλεχθούν δημιουργικά με τον κόσμο που έρχεται και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που σωρεύτηκαν. Τι θα είχαμε άραγε να απολογηθούμε στον Απόστολο Παύλο, αν στεκόταν πάλι εδώ ανάμεσά μας και επαναλάμβανε κοιτώντας μας καράματα? Τούτο δε γίνοσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσι να πειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση νευσεβίας την δε δύναμη αυτή συρνημένη. Πώς θα αντιμετωπίζαμε τον Απόστολο των Εθνών σήμερα, αν πάνω σε αυτόν εδώ τον βράχο, όπως πριν από 20 αιώνες έλεγε και πάλι, ο Θεός παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, γιατί όρισε μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός άνδρα που όρισε ο ίδιος και έδωσε πιστική απόδειξη γι' αυτό σε όλους, αναστένοντάς

από τους νεκρούς. Μήπως και πάλι, όπως και τότε, πολλοί θα γυρίζαμε την πλάτη, επαναλαμβάνοντας και εμείς με τη σειρά μας, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και τούτο, όχι διότι μας διαφεύγει ότι ο θάνατος παραμένει ο μεγαλύτερος και ο έσχατος εχθρός, αλλά διότι η άλλη αλαζονική φαντασίωση της εποχής μας είναι ότι και ο θάνατος μπορεί να νικηθεί με τη δύναμη της επιστήμης. Έτσι, τα όντως θαυμαστά αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και οι εντυπωσιακές και απολύτως ευεργετικές πρόοδροι και ανακαλύψεις της ιατρικής και των λοιπών επιστημών της υγείας, αντί να γίνονται αφορμή δοξολογίας προς τον δοτήρα παντός αγαθού και ευγνωμοσύνης, υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, χρησιμοποιούνται για να θρέφουν τις ψευδεστήσεις παντοδυναμίας και ψευδοαυτάρκειας. Και έτσι παραμένουμε ταλέποροι. Και ταυτοχρόνως πολύ εγωιστές για να αποτολμήσουμε να επαναλάβουμε μαζί με τον ταπεινό και γι' αυτό Μέγα Παύλο, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Όμως όλα τα ψέματα τελειώνουν κάποτε. Το τέλος της εποχής μας είναι ήδη ορατό και το αύριο άγνωστο. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα πού να στραφούμε? Τώρα πώς να πορευτούμε? Ας τολμήσουμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε για μια στιγμή τις συλλογικές μας ψευδεστήσεις αυτάρκειας και παντοδυναμίας. Ας αφήσουμε για μια στιγμή την ύπαρξή μας ανοιχτή στο πέρα και το πάνω από μας. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Η γιορτινή μέρα τελειώνει. Η εποχή μας τελειώνει. Νιώστε την απαλή άβρα του ανέμου που φυσά στον ευλογημένο αυτό τόπο και αφήστε την άβρα του Αγίου Πνεύματος να αγγίξει τις καρδιές σας. Και τότε ο καθένας μας θα καταλάβει ότι παρά την υπαρξιακή δουλεία που προσπαθεί άοκνα να μας επιβληθεί, το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κοίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Από αυτό το βήμα, όπου ο Απόστολος των Εθνών μίλησε για πρώτη φορά στους Αθηναίους περί του αληθινού Θεού, από αυτόν εδώ τον βράχο, επί του οποίου ιστάμενος ο πρώτος μετά τον ένα, θρημάτισε το βραχώδες της πλανημένης θρησκευτικότητας για να αναβλήσει φρέσκο το νερό της αληθινής πίστης, από αυτόν τον ίδιο βράχο επιτρέψτε μου, όχι ως εγώ, αλλά ως φωνή της Εκκλησίας που τιμητικά ανέθεσε στην ελαχιστότητά μου να σας απευθύνω σήμερα τον λόγο, να θυμίσω στην αγάπη σας ότι ο θάνατος έχει νικηθεί. Να σας πω ότι τον Θεό που μας αποκάλυψε ο πρώην Σαύλος και μετά την Δαμασκό Παύλος, ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, αυτόν τον Θεό καλούμαστε να γνωρίσουμε πάλι, αφού για πολλούς παραμένει ή ξαναέγινε ο άγνωστος Θεός. Επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω εκεί όπου όλα τα τραγικά ερωτήματα που θέτει η κλειδονιζόμενη και δοκιμαζόμενη εποχή μας βρίσκουν απαντήσεις έμπρακτες και σαρκωμένες. Ελάτε να συναντηθούμε εκεί που ο Θεός οράται αοράτος και μετέχεται αμεθέκτος. Εκεί όπου όταν είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Εκεί που δεν φανταζόμαστε και δεν σχηματοποιούμε κάποιον διανοητικά κατασκευασμένο Θεό για να ικανοποιήσουμε τις ψυχολογικές ή τις θρησκευτικές μας ανάγκες, αλλά συναντάμε τον αληθινό Θεό που μας τρέφει με το σώμα και το αίμα Του. Ελάτε εκεί όπου έρχεται πρώτος Αυτός να μας συναντήσει, διότι Αυτός ημών ηράστη πρώτος, εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων, και ουκ ηράστη μόνον, αλλά και ετοιμάστη υπέρ ημών και εραπίστη και εσταυρώθη και ενεκρή ελογίστη και δια τούτων απάντων των περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα. Και έτσι, βρίσκοντας τον τόπο και τον τρόπο της προσωπικής μας σχέσης με το Θεό, ενωμένοι μαζί Του στη Θεία Ευχαριστία, βρίσκουμε ταυτοχρόνως και τον πιο άμεσο τρόπο αποκατάστασης της χαμένης ενότητας των ανθρώπων. Διότι τότε, εις άρτος, εν σώμα οι πολίες μεν, οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Διότι μέσα στη Θεία Λειτουργία μαθαίνουμε τα όρια της αληθινής ζωής και της αγαπητικής συνύπαρξης. Διότι εκεί ο άλλος γίνεται συνδετημόνα στην κοινή τράπεζα μετοχή στο Θείο και δεν είναι πια κόλαση αλλά αδελφός και αδελφή. Εκεί, στον τόπο και τον χρόνο της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο πλαίσιο που ορίζει η λατρευτική ευχαριστιακή σύναξη του λαού του Θεού, η φιλαυτία και η ιδιοτέλεια δεν έχουν μέρος να σταθούν και τρόπο να επιβιώσουν.
διότι εκεί η θυσιαστική αγάπη ορίζει απόλυτα το ήθος και τον τρόπο της συνάντησης με τον άλλο. Και όλα αυτά γιατί γνωρίζουμε και εκεί το επιβεβαιώνουμε συνεχώς ότι ο θάνατος έχει νικηθεί. Ο Χριστός είναι αναστημένος και το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Η πίστη των ανθρώπων δεν είναι πια χωρίς νόημα και το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν είναι λόγια κούφια. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει το που να στρέψουμε το βλέμμα μας. Υπάρχει το πώς να πορευτούμε. Υπάρχει το τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια ζωντανή παράδοση που δείχνει πώς η αλήθεια γίνεται τρόπο ζωής και πώς η πίστη γεννά ήθος και πολιτισμό. Κοντολογείς πώς η ζωή νικά το θάνατο. Έτσι ζήσαμε και επιβιώσαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο σε δύσκολους καιρούς και έτσι θα ξαναβρούμε το δρόμο για το μέλλον. Όταν το 1964, δηλαδή πάλι σε καιρούς δύσκολους, ο Γιώργος Εφαίρης αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα από τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή, που κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη? Θα το παραδεχθούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι? Δεν γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε το γύρισμα προς τα πίσω. Γυρεύω το νου, την ευαισθησία και το κουράγιο των ανθρώπων που προχωρούν εμπρός. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι αυτοί που εμπνέονται από τα έσχατα και έτσι έχουν το κουράγιο να προχωρούν πάντα εμπρός. Παρά την πολλαπλότητα και την περιπλοκότητα όσων υπέθλεψε ή επινόησε η εγγενετής επιθανάτια αγωνία του πεπτοκότος ανθρώπου για να διασκεδάσει το άγος του, το θεμελιώδες ζήτημα παραμένει συγκλονιστικά απλό. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, τότε η πίστη μας θα ήταν χωρίς νόημα και εμείς θα είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Όμως όταν η νοσταλγία για την αληθινή ζωή ξεπεράσει τη λύθη στην οποία καταφεύγουμε για να αντέξουμε την οδυνηρή μας καθημερινότητα, τότε δεν μένει παρά να αναζητήσουμε ξανά το κέντρο της ζωής μας, τη μετοχή μας στο μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να ζήσουμε με ήθος ευχαριστιακό. Τότε μπορούμε να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε, διότι ημείς γάρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί. Μόνο μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύεται αλλήλης. Διότι δεν υπάρχει πια θάνατος. Διότι και ο θάνατος είναι πια γεμάτος από το Θεό. Διότι ο Θεός έστησε εν ημέρα εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρείο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρός. Ο Ιησούς είναι αναστημένος. Και το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κουίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως εστί πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Φεύγοντας απόψε από αυτόν τον αγιασμόνο τόπο, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας πολύτιμο φυλαχτό την παρένεση του διδασκάλου των Αθηναίων και της Οικουμένης. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη ή εν ημίν σχίσματα, είτε δε καταρτισμένη εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω, αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτομυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακόν. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν, εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί μας ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

30 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης πώς και που έκαστος εκήρυξε και ετελείωθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμολέγην. Τιμώ τους 12 Θεόπτες φίλους του Χριστού που υπήρξαν άνδρες ήρωες, αλλά και Θεούς τολμώ να τους ονομάσω.

Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος, που είχε και την πρώτη θέση ανάμεσα στους 12 μαθητές του Κυρίου, αφού προηγουμένως κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια και έπειτα στον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και την Βυθινία, έφτασε στη Ρώμη. Εκεί, επειδή κατανίκησε και καταντρόπιασε τον Σίμωνα τον Μάγο, σταυρώθηκε κατά κέφαλα από τον Νέρονα και έτσι ετελείωθη.

ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος και αδελφός του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα παράλια της Βυθινίας, του Πόντου και της Αρμενίας. Έπειτα γύρισε πίσω στον Πόντο και εν συνεχεία πέρασε στο Βυζάντιο. Από εκεί κατήλθε και κήρυξε στη Νότιο Ελλάδα. Κατέστησε δε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως την Πάτρα, στην οποία και σταυρώθηκε από τον ηγεμόνα της πόλεως Αιγαιάτη, και έτσι

Ιάκωβος. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Ιουδαία, διακρινόμενος για την μεγάλη του παρησία. Ετελειώθη φωνευθής με μάχαιρα από τον Ηρώδη τον Αγρίπα.

Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αδελφός του Ιακώβου και επιστήθιος φίλος του Χριστού, υπήρξε με τον Πέτρο στήλος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Διέμεινε πολύ καιρό στην Έφεσο, την οποία και κατέστησε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως. Με το κήρυγμά του προσήλκησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Επί αυτοκράτορα Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν εξορίστηκε στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Αφεθείς ελεύθερος επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πλήρης ημερών ανεπαύθη εν Κυρίω.

Φίλιππος. Ο Απόστολος Φίλιππος, ο αποβυσθαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης του Ανδρέα και του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ασία και στην Ιεράπολη της Φρυγίας, έχοντας συνεργάτες την αδελφή του Μαριάμνη και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες και έτσι ετελειώθη.

Βαρθολομαίος. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Ινδούς, τους ονομαζόμενους Ευδαίμονες. Ετελειώθη στην Αλβανούπολη με σταυρικό θάνατο. Το δε Άγιο Λείψανό του το τοποθέτησε σε Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα.

Θωμάς. Ο Απόστολος Θωμάς, ο επωνομαζόμενος και δίδυμος, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, τους Μίδους, τους Πέρσες και τους Ινδούς. Εκεί κτυπήθηκε από αυτούς με ακόντια και τελειώθη.

ο Απόστολος Ματθαίος, ο Τελώνης και Ευαγγελιστής, επωνομαζόταν και Λεβί και ήταν αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, προσέφερε μεγάλη φιλοξενία στον Ιησούν, εκοιμήθη στην Ιεράπολη της Συρίας, τελειωθείς διαπυρός.

Ιάκωβος Αλφαίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ματθαίου, και οι δύο τους πράγματι των Αλφαίων είχαν πατέρα, κήρυξαν στα έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Απόστολος Ιάκωβος Αλφαίου κρεμάστηκε από τους απίστους σε σταυρό και έτσι ετελειώθη.

Θαδαίος. Ο Απόστολος Ιούδας, ο γιος του Ιακώβου, φέρεται με το όνομα αυτό στον Λουκά, στο Ευαγγέλιο και στις πράξεις. Στον Μαθαίο ονομάζεται Λεβαίος, επικαλούμενος και Θαδαίος. Στον Δε Μάρκο ονομάζεται απλώς Θαδαίος. Υπήρξε εξάδελφος κατά σάρκαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μεσοποταμία, στην πόλη Αραράτ. Τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και αφού τον κρέμασε σε ένα ξύλο, τον χτύπησαν με τα τόξα τους. Έτσι ετελειώθη.

Σίμων, ο Απόστολος Σίμων, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, γι' αυτό και επωνομαζόταν Κανανίτης. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ονομάζεται Ναθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Μαυριτανία και στην χώρα των Αφρικανών. Ετελειώθη με σταυρικό θάνατο.

Ματθίας. Ο Ματθίας κατέλαβε τη θέση του προδότη Ιούδα και συγκαταρρυθμίθηκε ανάμεσα στους Αποστόλους, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία. Εκεί δε αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και κακοποιήσεις από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα.

0: 30 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων. Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30 Ιουνίου η Εκκλησία γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος πλην του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τα ονόματα τους είναι Σίμωνας, Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος, Ναθαναήλ, Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου, του μικρού, και ο Ματθίας που εξελέγει μέσα στο υπερό τις παραμονές της Πεντηκοστής σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Την ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται η υπενθύμηση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους αλλά και της ηθικής τους, και τόσο συνέλαβε που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε λοιπόν χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για την διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου που διέπνεε και αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους. Ως δωδεκάπυρσος λιχνία έλαμψαν οι δωδεκάριθμοι Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος συν Λουκά, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος συν Ματθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιάκωβος και Θωμάς ο Μακάριος, και ήβγασαν τους πίστη βοώντας χαίρετε λόγου ή αυτόπτε.
1: Σταθείς λέει ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου Έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό, ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας.
0: 30 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Και επίησε 12 οι ναώσοι μεταυτού και οι να αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Στο χωρίο αυτό δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα

πώς ο Κύριος διάλεξε τους μαθητάς του, πόσοι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός τους. Μια ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Χριστός πάνω στο βουνό προσευχόμενος, προκειμένου να προβεί στην εκλογή εκείνων που θα αποτελούσαν το επιτελείο του αναγεννητικού του έργου. Και όταν το πρωί γλυκοχάραζε η αυγή της ημέρας, αλλά και η αυγή μιας νέας εποχής, της εν Χριστώ εποχής για την ανθρωπότητα, κατέβηκε από το ύψος του όρους και ήρθε κάτω στον όχλο. Έριξε μια ερευνητική ματιά και κάλεσε 12 από αυτούς κοντά του για να τους μοιήσει στο κοσμοσωτήριο έργο του. Τον Σίμωνα Πέτρο Νικηφά, τον Ανδρέα, τον αδελφό του Πέτρου, τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη του Ζεβεδαίου, τον Φίλιππο, τον Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο τον Τελώνη, τον Θωμά, τον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Λεβαίο ή Θαδαίο, τον Σίμωνα τον Κανανίτη ή Ζηλωτή και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

«Επίησε 12», λέει ο Μάρκος στο χωρίο που μνημονεύθηκε πιο πάνω. «Επίησε», όπως η γένεση μας πληροφορεί ότι ο Θεός «επίησε τον ουρανόν και την γην», από μη προϋπαρχουσα ύλη, από το μηδέν. Έτσι εδώ ο Υιός του επίησε 12. Δεν διάλεξε προϋπάρχων υλικών, δεν πήρε δηλαδή ταλαντούχους, ισχυρούς, πλουσίους, διπλωμάτες, μεγιστάνες, κυβερνήτες λαών, αλλά έκανε δημιουργία. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ.

Φανταστείτε αγαπητοί ακροατές να μην διάλεγε 12 αλλά 10.000 πιο πολλούς και να τους σκόρπιζε στον κόσμο και να ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ρήτορες, διαλεκτικοί, πλούσιοι με αεροπλάνα, οπλισμό, υποβρύχια, διαστημόπλια, βόμβες. Ποιος τότε δεν θα πίστευε ότι ο χριστιανισμός επευλήθη με ανθρώπινα μέσα, ενώ τώρα 12 αγράμματοι ψαράδες, άξεστοι και άοπλοι, ήταν οι μαθητέ του Κυρίου. Ο καθένας πείθεται πως ό,τι έκαναν το έκαναν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός διάλεξε 12, ούτε λιγότερους, για να είναι η μαρτυρία τους ισχυρή και αδιαμφισβήτητη, ούτε περισσότερους για να μην αποδοθεί η επιτυχία τους στην αριθμητική υπεροχή. Διάλεξε 12, όσες και οι φυλές του Ισραήλ, για να προέλθει από αυτούς ο νέος Ισραήλ. Και ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων? Είναι τριπλός. Πρώτον, οι ναώσοι μεταυτού. Δεύτερον, ή να αποστέλει αυτούς κηρύσσιν. Και τρίτον, έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια.

ή να όσει με ταυτού, να είναι μαζί του, για να τους προγυμνάσει σαν άνθρωποι είχαν αδυναμίες. Ο Πέτρος ήταν θερμόαιμος, ο Θωμάς βραδικίνητος, ο Ιωάννης νέος. Εξάλλου, πώς θα γίνονταν διδάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές? Πώς θα φώτιζαν πριν φωτιστούν? Πώς θα καθάριζαν πριν καθαριστούν? Παρέμειναν κοντά στον ιδεώδη διδάσκαλο μια τριετία, όσο χρόνο απαιτεί ένα ταχύριθμο πανεπιστήμιο. Επήρανε από την σοφία του, είδαν τα θαύματά του, έζησαν την αγιότητά του, αισθάνθηκαν τους πόθους του και έγιναν μαγνήτες που ήλκυσαν κοντά τους όλοι την οικουμένη.

ειν αποστέλει αυτούς κηρύσσιν. Μετά την μαθητεία ακολούθησε η διδασκαλία. Ο Σαμψών όταν βρήκε μέσα σε ένα κρανίο ζώου ένα μελίσι και γεύθηκε το γλυκύτατο μέλι, δεν αρκέστηκε στο να γευθεί μόνο αυτός, αλλά έφερε και στο σπίτι του. Και οι μαθητές όταν γεύτηκαν το μέλι της θείας διδασκαλίας του Χριστού, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά το κήρυξαν σε όλη την οικουμένη, για να γευτούν όλοι την υπερμέλη και κυρίων σωτηρία.

έχει εξουσία να θεραπεύει τας νόσους και εκβάλλει τα δαιμόνια. Τέλος, τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Άρα δεν ήρθε ο Χριστός μόνο για το πνεύμα του ανθρώπου να το ενισχύσει, να το εξηγιάνει με το δικό του πνεύμα, με την δική του θέληση, αλλά ήρθε και για τα σώματα. Ας το ακούσουν οι συκοφάντες του χριστιανισμού ότι δήθεν η Εκκλησία ενδιαφέρεται μόνο για το πνεύμα, τις ψυχές. Κύριο και θεμελιώδες έργο των Αποστόλων είναι και η θεραπεία των ασθενών, η απαλλαγή των δαιμονιζομένων από τα ακάθαρτα πνεύματα. Ανάλογο προς το έργο των μαθητών είναι και το έργο όλων των χριστιανών. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, να μας αξιώσει ο Κύριος που μας διάλεξε στον ευρύτατο κύκλο των μαθητών Του, στα μέλη της Εκκλησίας Του, να δίνουμε την χριστιανική μαρτυρία μας σε

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 30 Ιουνίου, η μνήμη και του Αγίου Φίνελου, του Αποστόλου από τους 70 Αποστόλους. Σήμερα ακόμα και η μνήμη του Αγίου Μελίτονος μαρτύρησε δια ξύφους. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Πέτρου από την Σινώπη μαρτύρησε αφού τον θανάτωσαν σειρώμενο επάνω σε αιχμηρές πέτρες. Σήμερα ακόμα η μνήμη των 1040 μαρτύρων. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς. Επειδή οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος και έγινε κυπουρός. Έκανε την εργασία αυτή μεταφέροντας κατόπιν φιλοδορήματος με τον γαΐδαρό του εμπορεύματα για την εξυπηρέτηση των χωρικών που ήταν γύρω από την Αθήνα. Κάποια μέρα που επέστρεφε από τα χωριά αυτά, συνελήφθη από τους Τούρκους φύλακες και συκοφαντήθηκε από αυτούς ότι δήθεν μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες Έλληνες. Οδηγήθηκε στον Κρητή και καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτός και αν δεχόταν τον Ισλαμισμό, οπότε θα γλίτωνε την ζωή του. Ο ευσεβής αυτός Αθηναίος απαντούσε συνεχώς στους φοβερισμούς και στις υποσχέσεις των Τούρκων με την απλή φράση «Δεν τουρκεύω». Τότε οδηγήθηκε στον τόπο της εκτέλεσης και γονάτισε με χαρά, περιμένοντας το μαρτυρικό του τέλος. Ο Δήμιος χτύπησε τον Άγιο με αντεστραμμένο ξύφο στο λαιμό για να τον εκφοβήσει, προσδοκώντας τη μεταστροφή του. Αλλά ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού με θάρρος είπε στον Δήμιο «Χτύπα για την πίστη». Και πάλι ο Δήμιος έβαλε το μαχαίρι στον τράχυλο του Αγίου και αφού τον πλήγωσε λίγο, άκουσε και πάλι από τον Μιχαήλ την ίδια φράση «Χτύπα για την πίστη». Οπότε ο Δήμιος έκοψε το κεφάλι του μάρτυρα που δέχθηκε το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου το 1771.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Το μεγαλείο της Θείας Λατρείας μας, αγαπητοί ακροατές, είναι εντοπισμένο σε αυτήν την υπέροχη ακολουθία που διαβάζεται κάθε πρωί πριν από τον όρθρο κάθε Κυριακής στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυκτικού. Έχουμε έναν κανόνα τριαδικό, ο οποίος πραγματικά εκφράζει τον υπέρμετρο ενθουσιασμό της Θείας Λατρείας μας, αλλά και όλη ακριβώς τη χάρη και την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κατεσκεύασαν αυτούς τους τριαδικούς ύμνους, στη χάρη του Θεού η οποία φώτισε και ενέπνευσε τέτοιους ύμνους, αλλά επίσης και στην προθυμία των ανθρώπων, των υμνογράφων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συνόψισαν και συγκεφαλαίωσαν την εμπειρία της Εκκλησίας, αλλά και μελέτησαν όλο αυτό το φάσμα και της Ορθοδόξου Υμνολογίας μας, αλλά και της ελληνικής γλώσσης. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε το μεγαλύτερο και ατράνταχτο επιχείρημα σήμερα προς κάθε ξένο και εχθρό της Εκκλησίας και ειδικά προς τους Ολυμπιστές και Ελληνιστές, οι οποίοι λέγουν ότι ο Χριστιανισμός κατέστρεψε την ελληνική παράδοση. Μπορούμε λοιπόν να τους πούμε ότι μέχρι σήμερα ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα ο οποίος κρατάει την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Κανένας άλλος φορέας δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και λατρεία στην αρχαία ελληνική γλώσσα παρά μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία έχει συμπλέξει και έχει συμφάνει αρμονικότατα αυτή την Ορθόδοξη λατρεία μας μαζί με την χάρη, την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την εμπειρία την εκκλησιαστική εκατομμυρίων ανθρώπων και των φωτισμένων αλλά και πάρα πολύ μορφωμένων υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο την Κυριακή στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυκτικού και ιδιαίτερα στον τριαδικό της κανόνα και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην έκτη οδή του. Ενέφηνεν ο πατήρ εκλαλών την ιότητα και το πνεύμα το Χριστό βαπτισθέντη ορώμενον δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομεν. Ο σκοπός κάθε τροπαρίου είναι δοξολογικός. Ξεκινάμε από την περιγραφή της Παναγίας Τριάδος και φτάνουμε σε μια ενθουσιαστική δοξολογία της. Στο πρώτο μέρος και στον πρώτο στίχο αναφέρεται ο Θεός Πατέρας, ο οποίος κατά την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας στον Ιορδάνη ποταμό είναι ο εκλαλών, λέει, την ιότητα. Αυτός ήταν ο Θεός Πατέρας ο οποίος φώναξε πολύ δυνατά, ελάλησε πάρα πολύ δυνατά σε όλη την ανθρώπινη οικουμένη. Τι ελάλησε και τι φώναξε και τι τεκμηρίωσε, τι εμαρτύρησε? Εμαρτύρησε την ιότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ως άνθρωπος βαπτιζόταν στον Ιορδάνη ποταμό, χωρίς βέβαια να απέχει από την ανθρώπινη φύση του η θεϊκή. Και επομένως αυτό το οποίο χρειαζόταν να μαρτυρηθεί και χρειαζόταν να τεκμηριωθεί ήταν ότι ο βαπτιζόμενος στον Ιορδάνη ποταμό είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Και τούτο φαίνεται ότι ήταν απαραίτητο να γίνει για να μην
παρανοηθεί ποτέ από τους ανθρώπους ότι ο βαπτιζόμενος ήταν ψηλός άνθρωπος, ήταν μόνον άνθρωπος, μόνον κτίσμα. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής τελούσε αυτή την υπέρτατη διακονία προς το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου μας, αλλά εκείνη τη στιγμή παράλληλα μαρτυρούσε ο Θεός Πατήρ την ιότητα, το χάρισμα που είχε να είναι ισότιμος με τον Θεό Πατέρα, και επομένως δεν παρανοηθεί ποτέ από τους ανθρώπους η φύση, η θεϊκή φύση του, ενωμένη αχωριστά με την ανθρώπινη. Και στη συνέχεια αυτό το οποίο φανερωνόταν στον Ιορδάνη ποταμό κατά την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας ήταν το πνεύμα το Άγιον ορώμενον, ότι δηλαδή φανερωνόταν η άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ δεν μας αναφέρει εν είδη περιστεράς, όμως αυτό είναι γνωστό και γι' αυτό παραλείπεται από τη συνοπτική αναφορά αυτού του τόσο μικρού και περιεκτικού τροπαρίου, αυτό το οποίο όμως ιδιαίτερα τονίζεται, είναι το πνεύμα ορώμενον το Χριστό βαπτισθέντη. Όταν ο Χριστός βαπτιζότανε, το Πνεύμα του Άγιου μαζί και αυτό έγινε ορατό, έγινε φανερό, και επομένως έχουμε μια παρεμβολή της ακτίστου χάριτος της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο την ημέρα αυτή της βαπτίσεως του Χριστού. Γι' αυτό και η ημέρα αυτή ονομάζεται Θεοφάνεια, φανερώνεται ενέφινεν, λέει η πρώτη λέξη, είναι παθητικός αόριστος δεύτερος του ρήματος φαίνω, και δηλώνει την ιστορική αλλά και πραγματική αποκάλυψη της Παναγίας Τριάδος μέσα στον κόσμο μας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαστε πεπισμένοι και εμπειρικά πλέον, και όχι μόνο εμπειρικά αλλά και ιστορικά και τα δυο μαζί, γι' αυτό και σε αυτή τη μία και τριτή λέει θεαρχία αναφέρουμε τη δοξολογία μας. Μία όσον αφορά τη θεότητα και τριτή όσον αφορά τα τρία προσωπά της. Εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν είναι το διατυπωμένο από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, από τη δεύτερη, από την τρίτη και από την τέταρτη. Εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν. Και στη συνέχεια προχωρούμε στο δεύτερο τροπάριο. Ως είδεσαι τρεις Αγίες φωνές ανυμνούμενων εις Αγίες υψηλού επιθρόνου καθήμενων, την τριτήν επέγνω επί θρόνου καθήμενων της μιας θεαρχίας υποστασίν. Αυτό το οποίο έγινε αγαπητοί ακροατές στην κτήση μας, αυτό το οποίο γίνεται στην Εκκλησία μας, είναι να μετέχει όλη ακριβώς η Εκκλησία μας στο γεγονός της Θεοφανίας, και το γεγονός αυτό της Θεοφανίας δεν έγινε μόνον μετά την έλευση του Κυρίου μας, δεν έγινε μόνο δηλαδή στον Ιορδάνη ποταμό ή και σε άλλες περιπτώσεις μετά από την Καινή Διαθήκη, αλλά προτύπωση και προφητεία και πληροφορίες της Παναγίας Τριάδος έχουμε και πριν από την έλευση του Κυρίου μας. Και μας αναφέρει εδώ το τροπάριο αυτό διαστόματος
του υμνογράφου ότι ο προφήτης Ισαΐας έχει τέτοιες πληροφορίες, γιατί το πνεύμα του Άγιο τον εφώτισε ως άνδρα δίκαιο και θεοφώτιστο, τον εφώτισε το πνεύμα του Άγιο να αποκαλύψει και να προειδεάσει και να προετοιμάσει τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, του εκλεκτού λίματος του Ισραηλιτικού λαού, να το προετοιμάσει αυτό το εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού με την πληροφορία της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό λοιπόν και είδε τον Θεό έτσι με μια τριπλή παρουσία, να κάθεται πάνω σε έναν υψηλό θρόνο και να υποβαστάζεται από τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, και αμέσως ο προφήτης Ισαΐας με το φωτισμό και με την υπόδειξη και τη συμβουλή και τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος κατάλαβε ότι αυτό που έβλεπε ήταν ότι θα απεκαλύπτει το μετά από την σάρκωση του Λόγου, και αυτό θα ήταν πλέον η Παναγία Τριάς. Τα δύο πρώτα τροπάρια εκφράζουν, αγαπητοί ακροατές, τη βεβαιότητά μας, την πίστη μας αλλά και τη δοξολογία μας στον Τριαδικό Θεό.

αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μας κρατήσει αναμαρτήτως ο Κύριος μας, να καθαρίσουμε το νου, την καρδιά και την ψυχή μας από τα πάθη, για να μπορέσουμε πραγματικά να καταλαβαίνουμε τα υψηλά αυτά δόγματα της Εκκλησίας μας, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας, με την κάθαρσή μας και με την τελική μας προοπτική, που είναι η καταχάριν θέωση. Γι' αυτό και το επόμενο τροπάριο μας λέει «Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύ τρεις υπόστατε, την καρδίαν και ημών των σών δούλων ανάδειξον, ή να της εις δόξης θεωρώνουν λαμπρός την φεδρότητα». Αυτό το οποίο χρειάζεται άμεσα να μας βοηθήσει η Παναγία Τριάς είναι να μας κρατήσει, λέει, την καρδιά μετάρσιον. Μετάρσιο σημαίνει να μην είναι μπλεγμένη, μπλοκαρισμένη, να μην είναι εγκλωβισμένη μόνο στο εδώ και το τώρα, μόνο στη ρέουσα γήινη πραγματικότητα. Να μένει η καρδιά μας ανεγκλώβιστη από τα πάθη, από την κοσμικότητα, για να μπορεί να καταλαβαίνει την τρισυπόστατη θεότητα και πέρα από κάθε συμβατικότητα να μπορεί να θεωρεί λαμπρός την φεδρότητα της δόξης του Τριαδικού Θεού. Αυτός είναι ο παιδαγωγικός αλλά και απότερος σκοπός της Εκκλησίας μας, και η φιλόστρογος μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες με τις πολλές ακολουθίες και τις ιερές προσευχές της, αλλά κατά κορυφήν και με την Θεία Λειτουργία και με τα υπόλοιπα μυστήρια, για να κρατούμε το νου μας μετάρσιο και την καρδιά μας να μην είμαστε δυστυχισμένοι, ταυτισμένοι μέσα στην ενδοκοσμική μόνο τύρβη και πραγματικότητα, αλλά να έχουμε και πνευματικές ανατάσεις και αναβάσεις, τουλάχιστον κατά την ώρα της προσευχής μας και τουλάχιστον και κατά την ώρα της Θείας Λατρείας μας ιδιαίτερα. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο. Ιξίωσε, μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον, εκ Παρθένου ο Υιός του Θεού ως φιλάνθρωπος, και της Θείας Δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησε. Σε κάθε μία από τις οδές, επομένως και στην έκτη οδή, αισθάνεται βεβαία και ακαταμάχητη την ανάγκη ο Υμνογράφος και γενικά η Εκκλησία μας να απευθυνθεί στο πρόσωπο, μετά την Παναγία Τριάδα, στο κύριο πρόσωπο, την Κυρία Θεοτόκο, η οποία ονομάζεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η Μετά Θεών Θεός. Η Κυρία Θεοτόκος είναι το πρώτο πρόσωπο, το πρώτο ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο με την προσωπική της άσκηση αλλά και με την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό της έγινε το πρώτο κατά χάρη θεωμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Ανθρώπινη φύση της, θεωθήσα κατά χάρη. Έτσι λοιπόν, κοντά στην Παναγία Τριάδα, που πλέον η φύση και η ουσία είναι θεϊκή, και αυτό το οποίο μπορούμε να μετέχουμε είναι η άκτιστη χάρη, όπως και η Παναγία μας μετέσχε μονίμως και αδιαπτώτως σε όλη της τη ζωή, από 15 ετών μέχρι το τέλος της, μετέσχε της άκτιστης χάριτος της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και αναφέρεται εδώ στο Θεοτοκείο αυτό ότι αξιώθηκε η Παναγία μας αυτής της πλήρους χάριτος
Και όπως αυτή ηξεώθηκε της χάριτος της Τριαδικής, έτσι με τις δικές της πρεσβείες να γίνουμε και εμείς αντιστοίχως κοινωνοί της Θείας Φύσεως. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού μπορεί ως φιλάνθρωπος να χαρίσει και σε εμάς, να αντιχαρίσει αυτή την μόρφωση της δικής του χάριτος μέσα στη ψυχή μας, όπως έγινε και με την Κυρία Θεοτόκου, γι' αυτό και στο τροπάριο αυτό αλλά και σε όλα τα θεοτοκία αναφέρεται η επιτυχία της Παναγίας μας, και επιτυχία είναι η εκπλήρωση του σκοπού, η θέωση κατά χάρη, και όπως η Παναγία μας ως άνθρωπος κατάφερε να πετύχει την θέωση, την κατά χάρη θέωση, έτσι μπορούμε και εμείς αντίστοιχα να πετύχουμε με τις πρεσβείες της και με τη συμφωνία του Πατρός και του Ίδιου του Αγίου Πνεύματος να πετύχουμε αυτή την θέωση. Και τα τέσσερα τροπάρια αυτά της έκτης οδής, το ένα μετά το άλλο σταδιακά και συνειρμικά, μας βοηθούν και με ένα άριστο παιδαγωγικό τρόπο να προσεγγίσουμε από το πρωί και πριν από την ακολουθία του ορθού, να προσεγγίσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της Παναγίας Τριάδος, και έχει τοποθετηθεί αυτή η ακολουθία, θα λέγαμε χαράματα, ακριβώς επειδή ο νους του ανθρώπου είναι ολοκάθαρος, δεν έχει ακόμα απασχοληθεί με τις παραστάσεις και τις έγνοιες της ημέρας, και πριν από την ακολουθία του όρθρου και εφόσον και το σώμα μας ακόμα είναι ξεκούραστο, νους, ψυχή, σώμα, όλος ο άνθρωπος, μπορούν άμεσα, πρώτιστα να ασχοληθούν με το πρώτο και υπέρτατο που είναι η Παναγία Τριάς, και επομένως με τις πολλές ευχές της Παναγίας μας η βίωση των ακτίστων ενεργειών της Παναγίας Τριάδος να γίνεται πραγματικότης, να μην είναι φαντασία, να μην είναι παραμύθι, να μην είναι άπιαστος προορισμός, αλλά μια πραγματικότητα διαρκώς χριστοποιούμενη και θεανθρωποποιούμενη μέσα στην ζωή μας ολόκληρη. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο, και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είσαστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Έχετε ακούσει ποτέ, φίλοι και φίλες εκπομπής, την φράση σχολείων της προσευχής? Όταν την πρωτάκουσα, ομολογώ ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλησα να μάθω περισσότερα, διότι η προσευχή αποτελεί πάντοτε ένα από τα πιο ισχυρά όπλα κατά της πονηρίας. Βρήκα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και θα τα αναφέρω στην συνέχεια της σημερινής μας επικοινωνίας. Τα βρήκα σε μια ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ του πνευματικού γέροντα Φωτίου και δύο λαϊκών επισκεπτών του, που πήγαν να πάρουν την ευχή του και να του ζητήσουν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα και απορίες που είχαν. Από τη συζήτηση αυτή θα πάρω εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσευχή και θα θυμίσω για άλλη μια φορά το ορθόδοξο προσευχητάριο των εκδόσεων Παναγόπουλος, διότι περιέχει τις σπουδαιότερες διδασκαλίες για την προσευχή, που είναι το σημαντικότερο και πρώτον έργο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Πιο απαραίτητο και από την ίδια την αναπνοή μας, όπως λέγει ο μεγάλος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Προσευχητέων, λέγει μάλλον, ή αναπνευστέων. Χρειάζεται περισσότερο και από την αναπνοή μας η προσευχή προς το Θεό. Αρκεί η προσευχή μας να είναι ειλικρινής, ταπεινή και ολοκάρδιος. Θα αρχίσω λοιπόν με μία φράση που είπε ο πατήρ Φώτιος στους δύο επισκέπτες του. «Παιδιά μου, να μην υψώνουμε ποτέ τη φωνή μας, αλλά την πίστη μας, διότι μόνον αυτή μπορεί να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και όχι οι φωνές και οι διαμαρτυρίες. Οι Άγιοι ποτέ δεν φώναζαν, σιωπούσαν ταπεινά και προσεύχονταν μυστικά, και η προσευχή τους εδίδασκε τα πάντα. Η αληθινή προσευχή είναι το καλύτερο σχολείο πνευματικής γνώσεως. Αυτό έκαναν όλοι οι Άγιοι και έφτασαν στην θεογνωσία και αγίασαν και έγιναν θεοφώτιστοι και θεοκίνητοι. Οι δύο λαϊκοί, με φανερό το θαυμασμό για τα λόγια του γέροντος, ερώτησαν πώς θα μάθουν να προσεύχονται αληθινά και τον ερώτησαν τι πρέπει να κάνουν, και εκείνος με ηρεμία και σίγουρη γνώση τους είπε: «Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε θερμή πίστη, δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, να αφινόμαστε ταπεινά σε Εκείνον, ώσαν να είναι όπως και είναι ολοζώντανος μπροστά μας και μας ακούει και μας αγαπά και κυρίως πάντοτε μας μιλά και απαντά στα λόγια μας, γιατί είναι στοργικότατος πατέρας. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος έλεγε συχνά: ο έχω νότα ακούειν ακουέτο». Δηλαδή, όποιος έχει αυτιά πνευματικά για να ακούσει, ας ακούσει. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η παραβολή του σπορέως, όπου γίνεται αποκαλυπτική εξήγηση για το πώς ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Μακάριος όποιος ακούει αυτό το λόγο και τον κάνει πράξη στην ζωή του. Αυτά είπε ο γέροντας. Επίσης την ερώτηση των δύο λαϊκών επισκεπτών του, που τον ρώτησε αν εάν ο Θεός απαντά σε όλες τις προσευχές, ο γέροντας αποκρίθηκε: «Βεβαίως και απαντά, όταν η προσευχή μας είναι ειλικρινής και όχι μια τυπική εκφορά λέξεων. Πρέπει να νιώθουμε πρώτα εμείς το νόημα των λέξεων της προσευχής. Αλλιώς μοιάζουμε σαν να είμαστε βουβοί και απλώς βλέπουμε τις εικόνες του ναού, όπως κάνουν μερικοί, και προσέχουν αν είναι όμορφες κατά τη δική τους γνώμη. Μέσα τους δεν νιώθουν τίποτε, καμιά έλξη, καμιά συγκίνηση. Είναι όμως δυνατόν για έναν πιστόν άνθρωπο να βλέπει τον εσταυρωμένο
και να μην αισθάνεται τίποτα. Μόλις αρχίσει να αισθάνεται κάτι η ψυχή απέναντι στο σταυρό, τότε αρχίζεις να μαθαίνεις σιγά σιγά την αληθινή προσευχή και να ακούς και τα λόγια του Θεού με όση πνευματική νοημοσύνη διαθέτεις και μπορείς να καταλάβεις. Και πρόσθεσε και τα ακόλουθα. Αν διαβάζουμε προσεκτικά το Ευαγγέλιο, θα δούμε και θα μάθουμε πολλές διδασκαλίες που μας μιλούν για την προσευχή και τον διάλογο που γίνεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Διότι η αληθινή προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Είναι συνομιλία μεταξύ γης, δηλαδή ανθρώπου, και του ουρανού του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης γράφει στην κλίμακά του ότι η προσευχή έχει ως διδάσκαλον της των Θεών τον διδάσκοντα άνθρωπον γνώσιν και διδόντα αυτή ευχήν το ευχομένο και ευλογούντα έτη δικαίων. Ο Θεός, παιδιά μου, είναι ο αληθινός διδάσκαλος και οδηγός των μισθών σε όλα τα ζητήματα και μας διδάσκει με πολλούς τρόπους και με την προσευχή. Στην συνέχεια της συζητήσεως, οι δύο λαϊκοί επισκέπτες ερώτησαν τον γέροντα πώς λειτουργεί το σχολείο της προσευχής και εκείνος αποκρίθηκε. Ο Θεός μας δίνει όλα τα καλά καθώς και την αληθινή προσευχή όταν την ζητούμε αληθινά με θέληση και λαχτάρα και προπαντός ταπεινά. Γιατί μερικοί προσεύχονται δυστυχώς ώσαν να είναι ίσοι και ομότιμοι με τον Θεό, για να μην πω και λίγο ανώτεροι. Δίδουν δηλαδή εντολές στο Θεό τι να κάνει και τι να μην κάνει σύμφωνα με το δικό τους θέλημα, που είναι πάντοτε αμαρτωλόν. Ο Θεός όμως δεν είναι υπάλληλός μας, αλλά πατέρας μας αληθινός και απερίγραπτα καλός. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπούμε ποτέ στο σχολείο της προσευχής, διότι το σχολείο αυτό έχει πολύ χαμηλή πόρτα, πολύ χαμηλή, και αν δεν σκύψεις ταπεινά δεν μπορείς να εισέλθεις. Ας θυμηθούμε την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, γιατί όλες τις αλήθειες μας τις διδάσκει το Ευαγγέλιο όταν το διαβάζουμε προσεκτικά. Ο Φαρισαίος προσεύχονταν με υπερηφάνεια και έπαρση για τις αρετές του, και αυτό είναι βλασφημία και βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ο τελώνης, με επίγνωση της αμαρτωλότητός του, παρακαλούσε ταπεινά για έλεος και συγχώρηση. Γι' αυτό και δικαιώθηκε, όπως λέει ο Θεάνθρωπος. Διότι το α και το ω της αληθινής προσευχής είναι η ταπεινοφροσύνη μπροστά στο Θεό και η ολόψυχη πίστη και εμπιστοσύνη στο άπειρον έλεος του. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

συνέχεια οι δύο επισκέπτες ερώτησαν τον πατέρα Φώτιο αν ο Θεός μιλά σε όλους τους προσευχομένους, και ο γέροντας τους είπε: «Βεβαίως και μιλά σε όλους, ιδίως εκείνους που θέλουν να ακούσουν τη φωνή του. Δεν είναι βέβαια σαν τη δική μας την ανθρώπινη φωνή. Είναι όμως σαφής και καθαρή και βανάγνωστη για την ψυχή μας, ώστε να την κατανοούμε σωστά. Συνήθως έχει τη μορφή εσωτερικής πληροφορίας που βεβαιώνει την ψυχή για κάθε ζήτημα που σκέπτεται ή για κάθε τι που αμφιβάλλει. Ας ξαναθυμηθούμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που λέει σχετικώς ότι η πληροφορία για κάθε αίτημά μας εμφανίζεται στην προσευχή, και πληροφορία είναι η απαλλαγή από την αμφιβολία. Πληροφορία είναι η βεβαία και ασφαλής φανέρωσης ενός αγνώστου πράγματος. Αυτά λέγει ο Θεοφώτιστος Άγιος». Οι δύο επισκέπτες του γέροντα τον ρώτησαν διάφορες άλλες πλευρές του θέματος, και εκείνος είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το μείζον είναι να ανοίξουμε τα πορτοπαράθυρα της ψυχής μας για να μπει μέσα μας το φως του Θεού και να μας τα διδάξει όλα και να μας δώσει και την βοήθεια να τα τηρήσουμε. Αυτό το σημείο αρχίζει να λειτουργεί από αυτό το σημείο το σχολείο της προσευχής. Αν δεν ανοίξουμε θεληματικά την καρδιά μας, πώς θα μπει μέσα της το λυτρωτικό φως? Χρειάζεται απαραίτητος η δική μας συμμετοχή, και αυτό είναι η προϋπόθεση για τον διάλογο μεταξύ γης και ουρανού που είπαμε. Πρώτα ζητάς εσύ και ύστερα λαμβάνεις το ζητούμενο».

Πατήρ Φώτιος στη συνέχεια είπε: «Ας θυμηθούμε τον προφητάνακτα Δαβίδ που παρακαλούσε τον Θεό να τον διδάξει και να τον χειραγωγήσει. Έλεγε: «Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου». Και προσθέτει αμέσως: «Το πνεύμα σου το Άγιον το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία». Να θυμηθούμε και τα λόγια του Κυρίου στους μαθητές του, όταν δεν μπορούσαν να βγάλουν τα δαιμόνια από κάποιον δαιμονισμένον. Έλεγε ο Χριστός: «Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή με την προσευχή για την επίκληση του Θεού και με την νηστεία που κάνει πιο αποτελεσματική την προσευχή. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι όπως

σημείο αυτό, οι δύο επισκέπτες αναφέρθηκαν στους Αγίους εκείνους που δεν εγνώριζαν γράμματα και ρωτούσαν πώς μπορούσαν και γνώριζαν όλη την Αγία Γραφή και την ερμήνευαν αλάθητα. Και ο πατήρ Φώτιος τους είπε: «Όλοι οι Άγιοι παιδιά μου, μορφωμένοι και αγράμματοι, είχαν ως πηγή πνευματικής γνώσεως των εξύψους φωτισμών με την ολόκαρδη προσευχή που είχαν συνεχώς ως κύριο έργο του πνευματικού αγώνος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του μεγάλου Αρσενίου που διδάσκονταν την αλήθεια της ασκήσεως από έναν αγράμματο βοσκό της Αιγύπτου, όπως αναφέρεται στο γεροντικό που σας το συνιστώ θερμότατα. Θυμηθείτε και τον Μέγαν Αντώνιο που δεν εγνώριζε γραφή και ανάγνωση αλλά έφτασε στα πνευματικά έψη που λίγοι έφτασαν. Ο Χριστός είναι τα πάντα για τον πιστό. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει». Το λέει ο ίδιος: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, είμαι διεμού». Αυτό το διεμού είναι το κλειδί της σωτηρίας. Το κρατά ο Θεάνθρωπος στα χέρια του και το δίνει πρόθυμα σε όποιον το ζητήσει με πίστη και αγάπη και με ταπεινοφροσύνη.

αλλά ξαναγύρισε στον χαρακτηρισμό σχολείων της προσευχής. Και ο πατήρ Φώτιος είπε, ο χαρακτηρισμός της προσευχής ως σχολείων αληθινής γνώσεως πηγάζει από τον ευαγγελικόν λόγον που αναφέρει «Και έσονται πάντες διδακτή Θεού, πάσο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται πρόσμε». Αυτό το διδακτή Θεού σημαίνει ότι διδασκόμαστε τα θεία από τον ίδιο τον Θεό όταν ακούσουμε το λόγο του που μας διδάσκει η Εκκλησία με το Ευαγγέλιο και τον Θεοφώτιστο λόγο των Αγίων Πατέρων, και με λόγια και με έργα. Ας προσευχόμαστε λοιπόν όσο μπορούμε ταπεινά και ολόκληρα, και θα μείνουμε κατάπληκτοι από την διδασκαλία που προέρχεται μέσα από την προσευχή. Έρχεται η αλήθεια και μας φωτίζει, μας διδάσκει όλα τα δέοντα και καθαρίζει την σκέψη και την αίσθησή μας από την ραθυμία και τον ρήπο του κόσμου τούτου, που είναι γεμάτος πονηρία και ακαθαρσία, και μας απομακρύνει από το φως του Θεού. Γι' αυτό και θα μπορούσε να λεχθεί ο λόγος που μου έλεγε ο μακαριστός γέροντάς μου, «Παιδί μου, η προσευχή είναι το να ανοίξεις τα στήθια σου στο φως του Θεού, να απογυμνωθείς από τον κοσμικό ηματισμό σου και να αντιθείς με τη χάρη και το έλεος του Τριαδικού Θεού μας».

0: όταν τον ρώτησαν οι δύο επισκέπτες του ποια προσευχή είναι η καλύτερη, εκείνος τους απάντησε: «Όλες οι προσευχές που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας είναι καλές και θεάρεστες. Ο καλύτερος τύπος προσευχής όμως είναι το Πάτερ ημών, όταν λέγεται μη επίγνωση, και η συντόμευση αυτής της προσευχής που έχει 5 λέξεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή η προσευχή που λέγεται και νοερά η καρδιακή μπορεί να την λέγει ο πιστός σιωπηλά μέσα στην καρδιά του, αρκεί να λέγεται με επίγνωση και ταπεινό φρόνημα». Είπε και άλλα ο πατήρ Φώτιος, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί να τα αναφέρουμε όλα, ίσως σε κάποια άλλη επικοινωνία μας. Εδώ, φίλοι και φίλες της εκπομπής, θα σταματήσουμε για σήμερα και με την βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε, να είστε όλοι καλά, να χτυπήσετε την πόρτα του σχολείου της προσευχής πολλές φορές και να χαίρεστε πάντοτε Κυρίο. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τιμώ Θεόπτας 12 του Χριστού Φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμώ λέγειν. Με αυτά τα λόγια, ο ιερός υμνογράφος εγκομιάζει τους Αγίους 12 Αποστόλους, οι οποίοι υπήρξαν οι ζωντανοί φορείς της μορφής του Χριστού, της αλήθειάς του και της αναγεννητικής δύναμής του. Θέλοντας ο σύγχρονος άνθρωπος να καθρεπτήσει τον εαυτό του στη γνησιότητα της χριστιανικής ζωής, δεν έχει παρά να γνωρίσει πραγματικά τους Αποστόλους, τους φωτιστές αυτούς όλης της ανθρωπότητας. Τι ήταν όμως οι Απόστολοι, τους οποίους προσπαθούν να αντιγράφουν οι ανά τους αιώνες Άγιοι της Εκκλησίας μας? Απλοϊκοί ψαράδες, άνθρωποι αγράμματοι και ασήμαντοι, ιδιώτες, καθώς τους ονόμαζαν περιφρονητικά οι Ιουδαίοι. Αυτούς λοιπόν κάλεσε ο ίδιος ο Κύριος.

ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Ιησούς πάνω στο βουνό προσευχόμενος, προκειμένου να προβεί στην εκλογή εκείνων που θα αποτελούσαν το επιτελείο του αναγεννητικού έργου του. Και όταν το πρωί γλυκοχάραζε η αυγή της ημέρας, αλλά και η αυγή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, της εν Χριστώ εποχής, κατέβηκε από το ύψος του βουνού και ήρθε κάτω στον όχλο. Έριξε μια ερευνητική ματιά και κάλεσε 12 από αυτούς κοντά του για να τους μοιήσει στο κοσμοσωτήριο έργο του. Αυτούς, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, Αποστόλους ονόμασε και είναι οι εξής: Σίμων Πέτρος ή Κυφάς, Ανδρέας ο αδελφός του Πέτρου, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιωάννης του Ζεβεδαίου, Φίλιππος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Ματθαίος ο Τελώνης, Θωμάς, Ιάκωβος του Αλφαίου, Λεβαίος ή Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παρέχει περισσότερες διευκρινήσεις. Πώς ο Κύριος διάλεξε τους μαθητές του, πόσοι ήσαν και ποιος ήταν ο σκοπός τους. Και επίησε 12, γράφει, «Η να όσοι μετ' αυτού και η να αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια». Επίησε 12, γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Η λέξη «επίησε» από το βιβλίο της Γενέσεως μας πληροφορεί ότι ο Θεός, όπως επίησε τον ουρανό και τη γη από μη προϋπάρχουσα ύλη, από το μηδέν, έτσι και εδώ ο Υιός του Θεού επίησε 12. Δεν διάλεξε προϋπάρχον υλικό. Δεν πήρε δηλαδή ταλαντούχους, ισχυρούς, πλούσιους, διπλωμάτες, μεγιστάνες, κυβερνήτες λαών, αλλά έκανε δημιουργία. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ. 12 αγράμματοι άνδρες, ψαράδες ως επιτοπλίστων, δίχως ικανότητα λόγου, άοπλοι ήσαν οι μαθητές του Κυρίου, που ωστόσο πέτυχαν να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Φυσικά ό,τι έκαναν δεν το έκαναν με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι αναδείχθηκαν διαπρίσιοι κήρυκες του Θείου Λόγου και υψώθηκαν πάνω από την καθημερινότητα. Έγιναν οι άφταστοι αναμορφωτές και φωτιστές της οικουμένης.

Χριστός από τον ευρύτερο κύκλο των οπαδών του διάλεξε 12 μαθητές, ούτε λιγότερους, για να είναι η μαρτυρία τους ισχυρή και αδιαμφισβήτητη, ούτε περισσότερους, για να μην αποδοθεί η επιτυχία τους στην αριθμητική τους υπεροχή. Διάλεξε 12, όσες και οι φυλές του Ισραήλ, για να προέλθει από αυτούς ο νέος Ισραήλ. Και ποιος ήταν ο σκοπός των Αποστόλων? Ήταν τριπλός. Μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο χωρίο που ήδη αναφέραμε. Και είναι, πρώτον, είναι όσοι μετ' αυτού. Δεύτερον, είναι αποστέλει αυτούς κηρύσιν. Και τρίτον, έχει εξουσίαν, θεραπεύει τα νόσους και εκβάλλει τα δαιμόνια. Πρώτον λοιπόν, είναι το να είναι μαζί του για να τους προετοιμάσει. Σαν άνθρωποι είχαν τις αδυναμίες τους. Ο Πέτρος ήταν θερμόαιμος, ο Θωμάς δύσπιστος, βραδικίνητος, ο Ιωάννης νέος, με νεανικές ευαισθησίες. Εξάλλου, πώς θα γίνονταν διδάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές, πώς θα φώτιζαν πριν οι ίδιοι φωτιστούν, πώς θα καθάριζαν τους άλλους από τις αμαρτίες πριν καθαριστούν εκείνοι από την αμαρτία. Παρέμειναν κοντά στον γλυκύτατο διδάσκαλο ως μαθητές του για μια τριετία, όσος χρόνος απαιτείται σε ένα ταχύ ρυθμό πανεπιστήμιο. Πήρανε από τη σοφία του, είδανε τα θαύματά του, ζήσανε την αγιότητά του, αισθανθήκανε τους πόθους και το ύψος της θεϊκής του αγάπης και έγιναν μαγνήτες που ήλκησαν κοντά τους όλους τους ανθρώπους της γης. Δεύτερον, είναι αποστείλει αυτούς κηρύσιν. Μετά τη μαθητεία ακολούθησε η διδασκαλία. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι Θείοι Απόστολοι έγιναν πανίσχυροι κήρυκες του Θείου Λόγου. Ίδρυσαν και επεξέτειναν την Εκκλησία, την οποία είχε θεμελιώσει ο ίδιος ο διδάσκαλος με το τίμιο αίμα του πάνω στο Σταυρό. Με άλλα λόγια, οι μαθητές του Χριστού, όταν γεύθηκαν το μέλι της Θείας Διδασκαλίας του, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά το κήρυξαν σε ολόκληρο τον κόσμο, στα πέρατα της Οικουμένης, για να γευθούν όλοι οι άνθρωποι την υπέρ μέλι και Κυρίων σωτηρία. Και τρίτον, τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να διώχνουν δαιμόνια. Άρα ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για το πνεύμα του ανθρώπου να το ενισχύσει και να το εξηγιάνει με το δικό του πνεύμα, με τη δική του θέληση, αλλά ήρθε και για τα σώματα, να τα θεραπεύσει από τις ασθένειες και υγιή να τα καταστήσει τερπνά κατοικητήρια του Παναγίου Πνεύματος.

Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου σαν μια ψυχή παρέμεναν στο Υπερώο, εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος στην Ιερουσαλήμ. Εκεί μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και 120 περίπου άλλους πιστούς περίμεναν με λαχτάρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης του διδασκάλου ότι ο πατήρ θα του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν και την καινή θέση του Ιούδα με την εκλογή του Ματθία, ενός εκ των 70, ως νέου Αποστόλου. Πράγματι, την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα εν πυρήνες γλώσσες της Αποστόλης επέμφθη, ψάλλει η Εκκλησία μας. Με αποτέλεσμα, όπως η φωτιά καίει, φωτίζει και θερμαίνει, έτσι και το Πανάγιο Πνεύμα καθάρισε τους μαθητές από την αμαρτία, φώτισε το νου τους και θέρμανε το ζήλο τους, ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι αναμορφωτές της Οικουμένης. Τα χαρίσματα αυτά και όσα άλλα τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα δεν άργησαν να φανούν. Στα πλήθη που μαζεύτηκαν γύρω από το Υπερώο, οι Απόστολοι με επικεφαλή τον Πέτρο άρχισαν να μιλούν για τα μεγαλεία του Θεού. Μάλιστα κηρύττουν το Λόγο του Θεού σε διάφορες γλώσσες, χωρίς ποτέ να τις έχουν διδαχθεί. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στο ποικιλόμορφο εκείνο ακροατήριο και ιδρύει την Εκκλησία. Είναι βέβαιο ότι χωρίς την Πεντηκοστή η κλίση του Ιησού προς τους Αποστόλους θα παρέμενε ένα γεγονός χωρίς ολοκλήρωση. Με την χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, οι αγράμματοι και άσημοι ψαράδες της Γαλιλαίας γίνονται οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Δεν αρκούνται μόνο στα Ιεροσόλυμα, ξεχύνονται στα πέρατα της Οικουμένης να μεταδώσουν ό,τι πήραν από την προσωπική τους επαφή με τον Χριστό στα 3 χρόνια που έζησαν μαθητεύοντας κοντά Του.

0: Αυτό που κηρύττουν οι Απόστολοι ήταν αυτό που είδαν με τα μάτια τους, αυτό που άκουσαν με τα αυτιά τους, αυτό που αισθάνθηκαν με την άμεση επαφή τους με το Θεό Λόγο. Ήσαν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες. Είχαν ζήσει από κοντά τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη φωτιά και το φως του ουρανού. Και αυτή τη φωτιά και αυτό το φως μεταλαμπάδευαν παντού. Ο Ιναπαρχής, ο Ακικόαμεν, ο Εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο Εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής απαγγέλωμεν ημίν. Ο δρόμος του κηρύγματός τους δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, δυσκολίες μεγάλες αντιμετώπισαν. Όλοι οι άνεμοι φύσηξαν δυνατά για να σβήσουν τη φλόγα του Ευαγγελίου. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου συμμάχησαν για να καταπνίξουν το λόγο των Αποστόλων και να αφανίσουν μέσα στο αίμα τους τους κήρυκες του Ευαγγελίου. Ο διάβολος που έβλεπε ότι το κράτος του κινδυνεύει άμεσα από τους φλογερούς μαθητές του Ιησού ξεσήκωσε θύελα μεγάλη εναντίον τους. Όμως, παρά τις δυσκολίες, οι Θείοι Απόστολοι όλο και κέρδιζαν τις ψυχές. Η Εκκλησία του Χριστού όλο και μεγάλωνε. Στη σαγήνη του λόγου τους απλοϊκούς ψαράδες συνόδευε και η θαυματουργία, που με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος εθεράπευαν αρρώστους και άλλα θαυμαστά σημεία τελούσαν, ακόμα και ανάσταση νεκρών, όπως συνέβη με την Ταβιθά.
1: Ο κόσμος τόσο πολύ σεβόταν τους Αποστόλους, ώστε έβγαζαν τους ασθενείς από τα σπίτια τους πάνω σε πρόχειρα φορεία, με σκοπό όταν θα περνούσαν από εκεί οι Απόστολοι να πέσει πάνω τους η σκιά των Αποστόλων για να τους θεραπεύσει. Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν όλα αυτά γιατί «βασιλέως έφερον την εικόνα και απρόσιτοι ήσαν αυτόν εμαρμαριγέ». Δηλαδή, επειδή έφερναν γνήσια την εικόνα του βασιλέως Χριστού, ήταν απλησίαστη η ακτινοβολία τους.

τέλος όλων, εκτός του Ιωάννη, ήταν μαρτυρικό και μάλιστα των περισσότερων διασταυρού. Έτσι και σε αυτό το σημείο έγιναν μιμητές των παθημάτων του διδασκάλου τους. Ήρωες τους ονομάζει ο υμνογράφος, γιατί όντες μόνοι οι 12 στους λύκους της οικουμένης επευλήθηκαν. Και ενώ έδωσαν τη σκληρότερη μάχη και δοκίμασαν το μαρτυρικό θάνατο για να μας βγάλουν από το σκοτάδι της αμαρτίας και της άγνοιας, εν τούτης τα ονόματά τους λίγοι τα γνωρίζουν, λίγοι τιμούν τους 12 αποστόλους. Και όμως η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική και είναι θεμελιωμένη στο κήρυγμα και το αίμα των Αγίων Αποστόλων. Το λέγει η Αποκάλυψη. Το τείχος της πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ που οραματίζεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Επίσης και στις εικόνες της κρίσης βλέπουμε τους θείους Αποστόλους δεξιά και αριστερά του δικαίου κριτή να κάθονται σε θρόνους, έτοιμοι να συμβάλλουν στη δικαία κρίση της οικουμένης. Οι θείοι Απόστολοι, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, προεικονίστηκαν και προφητεύθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη όπως οι 12 κόδωνες, οι οποίοι ηχολόγουν όταν ιεράτευεν εν τη σκηνή ο Αρχιερεύς Ααρών. Τους 12 τούτους Αποστόλους εδήλουν διότι αυτοί ήχησαν και εκήρυξαν εις όλη την οικουμένη τους αρκοθέντος Χριστού την επιδημίαν και το Ευαγγέλιον. Δια τούτο και όσιε προφήτευσεν ότι 12 δρίες θέλουσι ακολουθήσει τον επιγής φανέντα θεών. Αλλά και στας 12 πηγάς που ξεδίψασαν τον λαό του Ισραήλ προεικονίζονται οι θεσπέσιοι του Κυρίου Απόστολοι, οι οποίοι στην ζωή ανέβρισαν τον θείον λόγο του Θεού, γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας προτρέπει «Αντλήσατε είδωρ εκ των πηγών του σωτηρίου».

Δύναμις Θεού ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι, πλημμυρισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Δέχτηκαν την κλίση και έγιναν όργανα του Θεού, δανείζοντας τα πόδια τους στο Θεό, δανείζοντας το στόμα τους στο Θεό. Έτσι 12 εκείνοι άλλαξαν τον κόσμο ολόκληρο. Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε στον Κύριο, ώστε η φλόγα σας να γίνει φλόγα μας, η δύναμή σας δύναμή μας, το θαύμα σας και δικό μας θαύμα, ώστε ο χριστιανισμός να γίνει και πάλι τρόπος ζωής για όλους.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου Δωμάζου που σήμερα ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Χαίρει και αγάλεται η Εκκλησία του Χριστού σήμερα. Μεγάλη πανήγυρη εορτάζουσα επί τη μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χαίρει και αγάλεται η Αθήνα επί τη μνήμη του ιδρυτού της τοπικής εκκλησίας, μαζί με πλειάδα άλλων τοπικών εκκλησιών εν Ελλάδη και εκτός αυτής, εφόσον ο Απόστολος των Εθνών Παύλος έσπηρε το Λόγο του Θεού, το Λόγο του Ευαγγελίου, το μήνυμα της μετανοίας, το κήρυγμα της Αναστάσεως και της σωτηρίας σε τόσους τόπους, σε τόσα μέρη και πόλεις, σε τόσους λαούς που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια της σημερινής Ελλάδος. Ο Μέγας Παύλος, προσωπικότητα μοναδική, προσωπικότητα ρηξικέλευθη, προσωπικότητα των μεγάλων αντιθέσεων και των μεγάλων συνθέσεων, διώκτης του Χριστού και όμως ο κλητός και εκλεκτός εκείνου για τον Ευαγγελισμό των Εθνών. Ουρανοβάμων, αλλά τόσο γήινος, ο την θεωρία του Θεού αξιούμενος, αλλά τόσο πρακτικός, ο αδύναμος στη σάρκα, αλλά τόσο δυνατός στα έργα, ο υπάκουος δούλος του Χριστού που αναμένει την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος για την εξέλιξη του προγράμματος της διακονίας του Ευαγγελισμού των Εθνών και όμως τόσο επίμονος και ασυγκράτητος. Ο μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων, ο ασκητικός ακτίμων και ακάματος εργάτης, ο ελέγχων με δρυμύτητα και παρέχων τη συγχώρηση, ο Ρωμαίος πολίτης, πολίτης του κόσμου, θερμός πατριώτης και όχι κοσμοπολίτης σε τη συγχρόνο κοσμική ενία, ο συνετός και μενόμενος. Λέγει σε αυτόν όταν ομιλεί στο βασιλιά Αγρίπα ο Φίστος, «Μένει Παύλε», και εκείνος απαντά, «Δεν παραφρονώ, θα ευχόμουν να γίνετε όλοι όπως εγώ, εκτός από τα δεσμά μου. Και αλλού, εάν γαρ ευαγγελίζομαι, ουκ έστε μη κάφημα, ανάγκη γαρ μη επίκειται, ουέ δε μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι. Οργιζόμενος για την αποστασία και όμως αναλαμβανόμενος τη μέρημνα των εκκλησιών. Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος, τα χαρίσματα και όλα τα γνωρίσματα που συνθέτουν τη μορφή του Αγίου Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, για τον οποίο έχουν αφιερωθεί λόγοι, μελέτες, βιβλία, μάλλον δε βιβλιοθήκες, συμπόσια, συνέδρια, αλλά και ο θαυμασμός, η αγάπη, το πνευματικό σέβας κλήρου και λαού εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια. Χιλιοϋπομένα ίσως λόγια, όμως όχι απλώς οφειλετικός, αλλά επιδιώκονται στο κέρδος πνευματικό και πρακτικό, αναφερόμαστε πάλι και πολλάκι σε πηγενεές γενεών στην ιστορία, στη βιογραφία και στα εξαιρετικά γνωρίσματα και χαρίσματα αυτού του γίγαντα της πίστεως, του κηρύγματος, της ποιμαντικής πράξεως, αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Σε μια εποχή που πάντα τίθενται υπό αμφισβήτηση, σε μια εποχή ασταθή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται σε συνεχή ακραία δοκιμασία, η κριτική των πάντων προς πάντας είναι διαρκής και ενίοτε αμήλικτη. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι ομιλούν για αξίες που δήθεν χάθηκαν και πρέπει να τις αναζητήσουμε, που πρότυπα συστηματικά προβάλλονται από πανίσχυρα κέντρα με πρώτα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, που ο τρόπος ζωής διαμορφώνεται με καταναλωτικά πρότυπα και επιδιώξεις συνεχούς οικονομικής και καταναλωτικής αναπτύξεως. Σε έναν κόσμο που ομιλεί για πολιτισμό, ευημερία, ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι πτωχοί αυξάνονται, η εκμετάλλευση ανθρώπων, ακόμα και παιδιών, με στόχο το κέρδος συνεχίζεται, σε μια εποχή που η απογοήτευση, το ψυχικό άλγος και η έλλειψη πνευματικής θωράκισης επιτρέπουν οι θλίψεις να οδηγούν σε ψυχικά νοσήματα, είναι ίσως ή μάλλον ωφέλιμο να ρίξουμε το βλέμμα μας στην ιστορία, την πορεία, τη βιωτή και τις αρετές του Παύλου. Αρετές που με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εστράφηκαν στην κατεύθυνση της υπηρεσίας του θελήματος του Θεού και της διακονίας του ανθρώπου. Ζηλωτής Φαρισαίος ο Παύλος, με ειλικρινή όμως καρδιά και πίστη στην αποστολή του για διακονία του θελήματος του Θεού, γίνεται διώκτης των χριστιανών. Ιδού πως μας μεταφέρεται από τις πράξεις των Αποστόλων η τότε στάση του. Ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, προσελθών το αρχιερή ητήσατο παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν την ασέβρη της οδού όντας άνδραστε και γυναίκας, δεδεμένους αγάγει εις Ιερουσαλήμ.
για την ευθύτητα αυτή και τη βαθιά του εσωτερική διάθεση να τεθεί στην υπηρεσία του θελήματος του Θεού που την κάνει πλέον πράξη έστω και με λάθος τρόπο, αξιώνεται τις εμπειρίες του ψαλμικού «Εξανέτειλεν φως της ευθέσει την καρδίαν». Μέσα σε φως θεϊκό ακούει τη φωνή του Ιησού Χριστού, εκείνου που είναι το φως το αληθινό. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», είπε δε, «τι σι Κύριε». Ο δε Κύριος είπεν, «εγώ είμαι Ιησούς ον σι διώκεις». Αλλά ανάστηθη και εισέλθε εις την πόλη και λαληθήσετε σι τι σε δει ποιήν. Πολύ όμορφα ο υμνοδός αποδίδει το γεγονός. «Ο μέλλον φωτίζει την οικουμένη σκοτίζεται. Ανανίας δε τούτο απέσταλτε, το της ψυχής φέγκος διδούς και του σώματος εκθείας εμφανίας, σκεύος εκλογής διδαχθείς αυτών». Ιδού ο σκοτασμός των σαρκικών οφθαλμών δι' αποκαλύψεων γίνεται προς φωτισμό πνεύματος. Χάρη τη Θεού και τα μέλη του σώματος του διώκτη τίθενται στην υπηρεσία του διοκομένου. Και τι ούτω τρόπος αρχίζει μια διαδρομή αντιθέσεων, μέσα από τις οποίες ο Θεός εξυφαίνει το δικό του σχέδιο συνθέσεως, με στόχο τον Ευαγγελισμό των Εθνών, με όργανο και σκεύος εκλογής το δικό του πλέον Σαύλο, τον Μέγα Απόστολο Παύλο. Ο Ανανίας, τον οποίο αποστέλλεται ο Σαύλος, αμφιβάλλει και απορεί. «Κύριε, ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσία παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «πορεύω ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρυποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Η αμφισβήτηση αυτή της εκλογής του Παύλου θα τον ακολουθεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα αποτελέσει το παράπονο που έντονα διατυπώνει, αλλά και θαραλέα ανασκευάζει, ασφαλώς όχι απλώς με το λόγο, αλλά κυρίως με το έργο του, το οποίο ξεπερνά τα όρια της ανθρωπίνης αντοχής και φέρει μέσα του τις αποδείξεις της θείας εκλογής, του Θείου Πνεύματος, του Θείου Στηριγμού. Σαφώς ο Παύλος αρχίζει το κηρυκτικό του έργο από τους Ιουδαίους, τους οικείους του οι οποίοι τον γνωρίζουν. Οι Ιουδαίοι όμως δεν θα θελήσουν στην πλειονοψηφία τους να ακούσουν. Τον θεωρούν πλέον εχθρό και του φέρονται ως εχθρό μέχρι το μαρτυρικό τέλος της ζωής του. Η ιστορία αυτή επρόκειτο να επαναληφθεί πάλι και ξανά αμέτρητες φορές. Η ζωή του Παύλου τίθεται συνεχώς σε κίνδυνο εξαιτίας των αντιδράσεων και των διαγμών που εξαπολύονται με κάθε τρόπο από τους Ιουδαίους. Οι εμπειρίες του Παύλου από την απόρριψη εκ των Ιουδαίων και την αποδοχή εκ μέρους πολλών εθνικών συναπαρτίζουν την επόμενη μεγάλη αντίθεση που σημαδεύει τη ζωή του, δεν κλονίζουν όμως ούτε τον πατριωτισμό του, ούτε την αγάπη του για τους οικείους του. Καταγγέλει πάντως σε κάθε ευκαιρία αυτή τη στρεβλή αντίδραση των Ιουδαίων και την άρνησή τους να δεχτούν τον Χριστό. «Τα έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνη, κατέλαβε δικαιοσύνη, την εκπίστεως. Ισραήλ δε διώκω νόμο δικαιοσύνη, εις νόμο δικαιοσύνη ούκ έφτασε. Διατί, ότι ούκ εκ πίστεως, αλλά σε εξέργο νόμου. Προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόμματος, καθώς γέγραπτε, ιδού τίθιμη εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτό ούκατε συνθήσετε». Ενδεικτικός και επιγραμματικός αναφερόμαστε σε μερικές περιπτώσεις. Στην Αντιόχεια Κυρίτης στη συναγωγή, «και δεν εισακούεται από πολλούς, τα δε έθνη, οι εθνικοί, ζητούν να ακούσουν το Λόγο του Θεού». Κατά το ερχόμενο Σάββατο σχεδόν όλη η πόλη συγκεντρώθηκε για να ακούσει το Λόγο του Θεού, βλέποντας όμως οι Ιουδαίοι το πλήθος γέμισαν με ζήλια και αντιμιλούσαν αντιλέγοντας αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλασφημώντας. Ο Παύλος όμως και ο Βαρνάβας είπαν με θάρρος, «ήταν αναγκαίο ο Λόγος του Θεού να λεχθεί πρώτα σε εσάς. Επειδή τον αποθείτε και δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους για την αιώνια ζωή, στρεφόμαστε λοιπόν στα έθνη. Διότι έτσι μας προσέταξε ο Κύριος. Ακούγοντας τα έθνη, οι εθνικοί χαίρονταν και δέχτηκαν το λόγο του Κυρίου και πίστευσαν όσοι είχαν συνταχθεί με την αιώνια ζωή. Μεταφέρονταν δε ο λόγος του Κυρίου από τον ένα στον άλλο σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότηραν τις ευάσμιες γυναίκες και τις επιφανέστερες και τους πρώτους της πόλεως και ξεσήκωσαν διωγμόκοντα του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έδιωξαν εκτός των συνόρων τους. Φίλιππι,
περιρρίξαντε σε αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζει, πολλάστε επιθένες αυτής πληγάς, στον Παύλο και Σίλα έβαλον εις φυλακήν. Θεσσαλονίκη, συκοφαντίες προς το Δήμο και τους Πολιτάρχας, ότι πράσουσιν βασιλέα έτερων. Βέρεια, ήρθον και εκεί οι Ιουδαίοι, ήρθον κακοί σαλεύοντες τους όχλους. Ρώμη, κακήθεν οι αδελφοί ακούσατε στα περί ημών, εξήλθον εις απάντηση ημίν, άχρησα ποιου φόρου και τριών ταβερνών, ους ειδών ο Παύλος, ευχαριστήσας το Θεό έλαβε θάρρος. Αλλά ενώ έχερε ο Παύλος, ημέν επίθοντο της λεγωμένης ιδέη πίστουν. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους απελίοντο, υπόντος του Παύλου ρήμα εν, ότι καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε, ότι της έθνεσε απεστάλλει τούτο το σωτήριον του Θεού, αυτοί και ακούσονται. Απήλθον οι Ιουδαίοι πολλοί έχοντες εν αυτή συζήτηση. Ω μακάριε Παύλε, πολύς ο κόπος, μεγάλη η αγωνία, μεγαλύτερη η πικρία από την απαράδεκτη συμπεριφορά, το διωγμό, τους πονηρούς τρόπους που μεταχειρίζονται οι διώκτες πλέον του Παύλου, οι οποίοι συγκροτούν μέτωπο και τον ακολουθούν όπου κατευθύνεται. Και εκείνος, ο κήρυκας της αγάπης, δεν διστάζει να εκφράσει την οργή του και να στραφεί και πάλι σε εκείνους που θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Κόρινθος, συνήχεται το πνεύμα ότι ο Παύλος διαμαρτυρώμενος στις Ιουδαίες των Χριστών Ιησούν, αντιτασσομένον δε αυτών και βλασφημούντων, εκτιναξάμενος στα ημάτια είπε προς αυτούς, το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι. Αλλά πριν την Κόρινθο έρχεται στην Αθήνα. Καταλήγει εδώ κυνηγημένος από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης και της Βερίας. Κουρασμένος, μάλλον εξουθενωμένος, όχι όμως και απογοητευμένος. Και έσπευσε με τα σπουδής να βρεθεί στο χώρο που διαλέγονταν οι πολίτες των Αθηνών. Εκεί που ετίθενται τα μεγάλα ζητήματα της πόλεως, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα του ανθρώπου. Εκεί που ετοιμάστηκε και ακονίστηκε του ανθρώπου το πνεύμα να δέχεται πνευματικές έννοιες και να νοείται υψηλά. Εδώ, σε τούτο το βράχο, όπου οι σοφοί της Ελλάδος συνεζήτησαν το νόημα του κόσμου και της ζωής, έφτασαν δε το μέτρο νοήσεως πολύ υψηλά, όσο υψηλά μπορεί να σκαρφαλώσει ο ανθρώπινος νους με τη δική του δύναμη. Αλλά από τα υψηλά υπάρχουν υψηλότερα. Από τη της ανθρωπίνης σοφίας υπάρχουν τα υπερέχοντα, ακατάληπτα, άφθαστα, εκείνα που αποτελούν Ιουδαίοι σκάνδαλον, έθνες ιδεμορία. Τα της Θείας Αποκαλύψεως, τα δώρα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που ταλανίζεται να ξεπεράσει τα πάθη του και να φτάσει στα όρια του. Ταλέπορο

Αθηναίων σοφών, βρήκαν όμως τελικό στο πιο καλλιεργημένο και έφορο έδαφος για το λόγο του Ευαγγελίου και τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας. Διότι εκείνοι οι δυσδαιμονέστεροι ερευνούσαν το καλό καγαθό, το δίκαιο, επεδίωκαν το ξεπέρασμα των παθών, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη ζωή, ακόμα και την νίκη κατά του θανάτου. Αθήνα λοιπόν, κηρύττει σε τούτο τον ευλογημένο τόπο, προσπαθεί να προσεγγίσει τους Αθηναίους οι οποίοι είναι πεπαιδευμένοι σε έννοιες δύσκολες, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν με τη λογική το Θεό. Φιλοσοφούν, ερευνούν, εκφράζουν τον πόθο για βαθύτερη γνώση, αλλά ο αληθινός Θεός έχουν και οι ίδιοι τη συνείδηση πως παραμένει αποκεκριμένος και άγνωστος. Γι' αυτό πολλοί ομιλούν για το Θείο, για το Θεό, αλλά τα είδωλα δεν έχουν εξαλειφθεί. Λέγει προς αυτούς ο Παύλος: «Γένωσουν υπάρχοντες του Θεού, κοφύλωμε νομίζει χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μένουν χρόνους της αγνίες υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέρα εν ημέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, εν ανδρείο όρισε, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον, ή δε είπων, ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτου. Και άκουσαν, και έγινε εκκλησία, η οποία λαμπρύνει την οικουμένη, εμένουσα στην ορθή δόξα του Θεού, αποτελούσα το κλαίος της του Χριστού εκκλησίας και το στήριγμα των Ορθοδόξων εκκλησιών». Αλλά ο Παύλος, ο αξιωθής της θεωρίας των Επουρανίων, δεν προτάσει στη διδασκαλία του θεωρίες που δεν αγγίζουν τον κόσμο και τη ζωή των ανθρώπων. Περισσότερο μάλλον ενδιαφέρεται για την πίστη στο σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστό, η οποία μεταμορφώνει, μεταποιεί ή μάλλον καινοποιεί και καινουργεί τον άνθρωπο και την κτήση δια της ενεργούς της χάριτος και δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Του τέστη το ρήμα της πίστεως οκυρίσομαι, ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Πάσγαρος αν επικαλέσει το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Αυτή η καρδιακή πίστη οδηγεί τον ακόλουθο του Χριστού στην ομολογία όχι απλώς των λόγων, αλλά των έργων της μετανοίας, της πίστεως των έργων της αγάπης. Εδώ βρίσκεται και η επόμενη σύνθεση των αντιθέσεων στο κήρυγμα και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για την κατανόηση της οποίας σκοπιάζει ιδιαιτέρως. Ο άνθρωπος σώζεται εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου. Ο νόμος δόθηκε για την κατανόηση της αδυναμίας και της αστοχίας του ανθρώπου να πλησιάσει το μέτρο της αρετής για το οποίο έχει πλαστεί. Δόθηκε ως προετοιμασία για την έλευση του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε κατάρα και σωτηρία, ελευθερώνοντας τον κόσμο και εξαγοράζοντας ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Τώρα λοιπόν υπάρχει μετάνοια, υπάρχει νέος άνθρωπος, υπάρχει η ενημήν ελπίδα, η αληθινή ζωή και η Ανάσταση για κάθε άνθρωπο, για όλο τον κόσμο. Ο θάνατος αποκτά πλέον άλλο νόημα, νέα αξία όταν αποθάνουμε για την αμαρτία, για τα έργα του σκότους, για τα έργα της σαρκός, δηλαδή των παθών. Γι' αυτό κηρύσσει, εισπάσανται τη χώρα της Ιουδαίας και της έθνης μετανοήν και επιστρέφει επί των Θεών, άξια της μετανοίας έργα πράσοντες. Παραγγέλει δε από παντού έργο πονηρό απέχεστε, καλόν έργο προείσταστε. Μέτρο της πνευματικής προκοπής είναι η αγάπη. Η αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον. Είδαμε δε ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών της καταπρόθεση κλητής ούσιν. Η αγάπη το πλησίον κακό εργάζεται. Πλήρωμα ο νόμου η αγάπη. Η αγάπη που τόσο πιστά υπηρέτησε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και τόσο υπέροχα ύμνησε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Νυν είδε μένει πίστης, ελπής, αγάπη τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη. Η αγάπη αυτή κινεί τον Παύλο να απευθυνθεί δια του Τιμωθέου σε εκείνους που έχουν τα οικονομικά μέσα, ώστε να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία,
καταργώντας την αντίθεση πλούτου και πίσω.

πίστεως, έχοντας την ελπίδα τους όχι στον πλούτο και τη δύναμη, αλλά στο Θεό. Της πλουσίης εν τον είναι όνει, παράγγελε μη ψιλοφρονήν, μη δε ελπικένε επί πλούτο αδειλότητη, αλλά εν το Θεό το ζώντι το παρέχοντι ημίν πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν, αγαθοεργήν, πλουτίν ενέργης καλής, ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς, αποθησαυρίζονται σε αυτής θεμέλιον καλών εις το μέλλον, ή να επιλάβονται της αιωνίου ζωής. Αλλά προχωρά ο Παύλος περισσότερο, δίνοντας υπόδειγμα πιστότητος και συμφωνίες λόγου και έργων με δύναμη, αυστηρότητα και έλεγχο, υπενθυμίζοντας σε κάθε άνθρωπο την ευθύνη για τον κόσμο και τη χρηστή διαχείριση των πραγμάτων, δίδοντας το στοιχείο της διακρίσεως μεταξύ βαθύτερης πραγματικότητας και του φαίνεστε. Ουν διδάσκων έτερων σε αυτόν, ου διδάσκεις, ο κηρύσσων μη κλέπτη κλέπτης, ο λέγων μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισσόμενος τα είδωλα ιεροσιλής, ως εν νόμο καυχάσε δια της παραβάσεως του νόμου το Θεό να τιμάζεις, το γάρ όνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνεση. Ακόμα περισσότερο δίνει το μέτρο της κοινωνικής συνοχής και της αναγκαίας για την ευστάθεια της αλληλεπίδρασης των μελών της Εκκλησίας, της υγιούς κοινωνίας. Καθάπεργαρ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα ένεστη σώμα, ούτω και ο Χριστός. Αναγκαία λοιπόν για το σώμα η ενότητα των μελών του, η τιμή προς τα μέλη που μοιάζουν κατώτερα, ασθενέστερα, ατιμότερα, ασχημότερα. Αλλά πολλό μάλλον τα δοκούν τα μέλη του σώματος ασθενέστερα, υπάρχει ένα αναγκαία εστί, και αδοκούμενα τιμότερα είναι του σώματος, τούτης τιμή περισσότερα περιτίθεμεν, και τα ασχήμωνα ημών ευσημοσύνη περισσότεραν έχει, τα δε ευσχήμωνα ημών ούχριαν έχει. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το υστερούντι περισσότερο δους τιμήν, ή να μη ισχύσμα εν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήνων με υμνώσει τα μέλη. Κάνει ακολούθως τις διακρίσεις των χαρισμάτων και των λειτουργιών, παροτρύνοντας να επιδιώκουμε τα άριστα των χαρισμάτων, προτάσσοντας και πάλι ως συνεκτικό συστατικό το ύψιστο των χαρισμάτων, την αγάπη. Αλλού δε δεν θα παραβλέψει να δείξει την ευθύνη του ανθρώπου, τη μέρημνά του αλλά και την ελπίδα που φέρει εν Χριστώ χάρις και για αυτήν ακόμα τη φύση. Η κτήση εις εξαιτίας της πτώσεως και της αστοχίας του ανθρώπου πάσχει και συνοδύνει άχρη του νυν. Το ζούμε εντονότερα σήμερα. Τη γάρματε ότι η κτήση υπετάγει και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται από τις δουλείες της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν των κόπων και των πόνων που δεν πάβει να λιδωρείται, που δεν πάβει να διώκεται και να συκοφαντείται, ο σόφρον Παύλος ο οποίος για την αγάπη του ποιμνίου του, την αποφυγή του σκανδαλισμού και του κινδύνου της πλάνης που εγκυμονούν οι εναντίον του κατηγορίες, δεν δηλιάζει να ονομάσει τον εαυτό του άφρονα, απολογούμενος, απαριθμώντας τα παθήματά του, αλλά και αφήνοντας να φανεί η μεγάλη του ευαισθησία και η εναγώνια μέρημνα για τους φίλους και αδελφούς του, το ποίμνιο του Χριστού. Όλα λόγου λαλό κατά Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη εν ταύτη τη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά τη σάρκα, καγό καυχήσομε. Ενώ δαν τη τολμά εν αφροσύνη λέγω, τολμώ καγό. Παραφρονών λαλό, διάκονη Χριστού εισή, υπέρεγω. Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντων, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θάλασσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Η επισύστασή μου η καθημέρα, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενή και ουκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ουκ εγώ πειρούμε, η καυχάστε δι, θα τις ασθενίες μου καυχήσουμε. Αλλά ποιος μπορεί να παραβλέψει την άδολη και ανεφιασδήποτε μνησικακίες φιλοπατρία του Παύλου? Άραγε πόσους ανθρώπους μπορούμε να συναντήσουμε σήμερα που θα εύχονταν να γίνουν ανάθεμα, να θυσιαστούν, να γίνουν ολοκαύτωμα για τους οικείους, τους φίλους, τους ομοεθνείς, τον κόσμο?
Αλήθεια λέγω εν Χριστώ ου ψεύδομε, συμμαρτυρούσεις μη τη συνειδήσεώς μου εν πνεύματι Αγίω, ότι λείπει μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου. Ευχόμην γαρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα, ή την εσυστή εστίν Ισραηλίτε. Αυτός που δίδαξε την εν Χριστώ σωτηρία, από αγάπη εύχεται να γίνει ανάθεμα για τη σωτηρία των ομοεθνών του και κάθε ανθρώπου. Αυτός είναι ο Παύλος της ευθύτητος, του θάρρους και της παρησίας, της μετανοίας, της υπακοής στο θέλημα του Θεού, του μυστηρίου των υψηλών αποκαλύψεων, των κόπων, της εργασίας, των θλίψεων, της πτωχίας, αλλά και του πνευματικού πλούτου, της ακτιμοσύνης, της ασκήσεως των αρετών, της ταπεινώσεως και των ταπεινώσεων, της ελευθερίας και όμως δούλος Χριστού, της δικαιοσύνης, της φιλίας, της φιλοπατρίας, της μερίμνης για τον κόσμο, της οργής, του ελέγχου και της συγχωρήσεως. Εκείνον που ελέγχει με δρυμύτητα στην Κόρινθο μετά τη μετάνοιά του, παρακαλεί να γίνει δεκτός στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Παύλος της διακρίσεως, της πίστεως, της ελπίδος, της αγάπης. Να το παράδειγμα για τη ζωή μας. Παύλε το ασφαλές πρότυπο. Παύλε το μέτρο της αρετής ή μάλλον όλων των αρετών. Εσύ μακάριε Παύλε που τίποτα δεν μπόρεσε να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού ώστε να ομολογείς «Ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτός εθνών Απόστολε και οδηγέ προς Χριστό, Παύλε μέγιστε, μίστη τον υπερνούν, ο εναρίο πάγο θεηγορήσας, ιδρυτή της εν Αθήνες Εκκλησίας, ειν πάντοτε φύλατε συν το έθνη παντί, σίγαρα η εύχεσε, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί μας ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

30 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης πώς και που έκαστος εκήρυξε και ετελείωθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμολέγην. Τιμώ τους 12 Θεόπτες φίλους του Χριστού, που υπήρξαν άνδρες ήρωες, αλλά και Θεούς τολμώ να τους ονομάσω.

Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος, που είχε και την πρώτη θέση ανάμεσα στους 12 μαθητές του Κυρίου, αφού προηγουμένως κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια και έπειτα στον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και την Βυθινία, έφτασε στη Ρώμη. Εκεί, επειδή κατανίκησε και καταντρόπιασε τον Σίμωνα τον Μάγο, σταυρώθηκε κατά κέφαλα από τον Νέρονα και έτσι ετελείωθη.

ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος και αδελφός του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα παράλια της Βυθινίας του Πόντου και της Αρμενίας. Έπειτα γύρισε πίσω στον Πόντο και εν συνεχεία πέρασε στο Βυζάντιο. Από εκεί κατήλθε και κήρυξε στη Νότιο Ελλάδα. Κατέστησε δε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως την Πάτρα, στην οποία και σταυρώθηκε από τον ηγεμόνα της πόλεως Αιγαιάτη, και έτσι

Ιάκωβος. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Ιουδαία, διακρινόμενος για την μεγάλη του παρησία. Ετελειώθη φωνευθής με μάχαιρα από τον Ηρώδη τον Αγρίπα.

Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αδελφός του Ιακώβου και επιστήθιος φίλος του Χριστού, υπήρξε με τον Πέτρο στήλος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Διέμεινε πολύ καιρό στην Έφεσο, την οποία και κατέστησε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως. Με το κήρυγμά του προσήλκησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Επί αυτοκράτορα Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν εξορίστηκε στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Αφεθείς ελεύθερος επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πλήρης ημερών ανεπαύθη εν Κυρίω.

Φίλιππος, ο Απόστολος Φίλιππος, ο αποβυσθαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης του Ανδρέα και του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ασία και στην Ιεράπολη της Φρυγίας, έχοντας συνεργάτες την αδελφή του Μαριάμνη και τον Απόστολο Βαρθολομαίο, σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες και έτσι ετελειώθη.

Βαρθολομαίος. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Ινδούς, τους ονομαζόμενους Ευδαίμονες. Ετελειώθη στην Αλβανούπολη με σταυρικό θάνατο. Το δε Άγιο Λείψανό του το τοποθέτησε σε Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα.

Θωμάς. Ο Απόστολος Θωμάς, ο επωνομαζόμενος και δίδυμος, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, τους Μίδους, τους Πέρσες και τους Ινδούς. Εκεί κτυπήθηκε από αυτούς με ακόντια και τελειώθη.

Ματθαίος, ο Απόστολος Ματθαίος, ο τελώνης και ευαγγελιστής, επωνομαζόταν και Λεβί και ήταν αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, προσέφερε μεγάλη φιλοξενία στον Ιησούν, εκοιμήθη στην Ιερά Πόλη της Συρίας, τελειωθείς διαπυρός.

Ιάκωβος Αλφαίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ματθαίου, και οι δύο τους πράγματι των Αλφαίων είχαν πατέρα, κήρυξαν στα έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Απόστολος Ιάκωβος Αλφαίου κρεμάστηκε από τους απίστους σε σταυρό και έτσι ετελειώθη.

Θαδαίος. Ο Απόστολος Ιούδας, ο γιος του Ιακώβου, φέρεται με το όνομα αυτό στον Λουκά, στο Ευαγγέλιο και στις πράξεις. Στον Μαθαίο ονομάζεται Λεβαίος, επικαλούμενος και Θαδαίος. Στον Δε Μάρκο ονομάζεται απλώς Θαδαίος. Υπήρξε εξάδελφος κατά σάρκαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μεσοποταμία. Στην πόλη Αραράτ τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και αφού τον κρέμασαν σε ένα ξύλο, τον χτύπησαν με τα τόξα τους. Έτσι ετελειώθη.

Σίμων, ο Απόστολος Σίμων, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, γι' αυτό και επωνομαζόταν Κανανίτης. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ονομάζεται Ναθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Μαυριτανία και στην χώρα των Αφρικανών. Ετελειώθη με σταυρικό θάνατο.

Ματθίας. Ο Ματθίας κατέλαβε τη θέση του προδότη Ιούδα και συγκαταριθμήθηκε ανάμεσα στους Αποστόλους. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία. Εκεί δε αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και κακοποιήσεις από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό.

Ο Απόστολος Ανδρέας σταυρώθηκε σε σταυρό σχήματος Χ. Τμήματα του σταυρού αυτού διασώζονται και εκτίθενται σε προσκύνηση στην πόλη των πατρών, στον μεγαλοπρεπέστατο προς τιμή του

0: 30 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων. Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30 Ιουνίου η Εκκλησία γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος πλην του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τα ονόματα τους είναι Σίμωνας, Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος, Ναθαναήλ, Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου, του μικρού, και ο Ματθίας που εξελέγει μέσα στο υπερό τις παραμονές της Πεντηκοστής σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Την ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται η υπενθύμηση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους αλλά και της ηθικής τους, και τόσο συνέλαβε που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε λοιπόν χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για την διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου που διέπνεε και αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους. Ως δωδεκάπυρσος λιχνία έλαμψαν οι δωδεκάριθμοι Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος συν Λουκά, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος συν Ματθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιάκωβος και Θωμάς ο Μακάριος, και ήβγασαν τους πίστη βοώντας «Χαίρετε λόγου ή αυτόπτε».
1: Σταθείς λέει ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου Έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας.
0: 30 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Και επίησε 12 οι ναώσοι μετ' αυτού και οι να αποστέλει αυτούς κηρύσσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Στο χωρίο αυτό δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα πώς ο Κύριος διάλεξε τους μαθητάς του, πόσοι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός τους. Μια ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Χριστός πάνω στο βουνό προσευχόμενος, προκειμένου να προβεί στην εκλογή εκείνων που θα αποτελούσαν το επιτελείο του αναγεννητικού του έργου. Και όταν το πρωί γλυκοχάραζε, η αυγή της ημέρας, αλλά και η αυγή μιας νέας εποχής, της εν Χριστώ εποχής για την ανθρωπότητα. Κατέβηκε από το ύψος του όρους και ήρθε κάτω στον όχλο. Έριξε μια ερευνητική ματιά και κάλεσε 12 από αυτούς κοντά του για να τους μοιήσει στο κοσμοσωτήριο έργο του. Τον Σίμωνα Πέτρο Νίκηφα, τον Ανδρέα, τον αδελφό του Πέτρου, τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη του Ζεβεδαίου, τον Φίλιππο, τον Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο τον Τελώνη, τον Θωμά, τον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Λεβαίο ή Θαδαίο, τον Σίμωνα τον Κανανίτη ή Ζηλωτή και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

«Επίησε 12», λέει ο Μάρκος στο χωρίο που μνημονεύθηκε πιο πάνω. «Επίησε», όπως η γένεση μας πληροφορεί ότι ο Θεός «επίησε τον ουρανόν και την γην», από μη προϋπαρχουσα ύλη, από το μηδέν. Έτσι εδώ ο Υιός του «επίησε 12». Δεν διάλεξε προϋπάρχων υλικών, δεν πήρε δηλαδή ταλαντούχους, ισχυρούς, πλουσίους, διπλωμάτες, μεγιστάνες, κυβερνήτες λαών, αλλά έκανε δημιουργία. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ.

Φανταστείτε αγαπητοί ακροατές να μην διάλεγε 12 αλλά 10.000 πιο πολλούς και να τους σκόρπιζε στον κόσμο και να ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ρήτορες, διαλεκτικοί, πλούσιοι με αεροπλάνα, οπλισμό, υποβρύχια, διαστημόπλια, βόμβες. Ποιος τότε δεν θα πίστευε ότι ο χριστιανισμός επευλήθη με ανθρώπινα μέσα, ενώ τώρα 12 γράμματοι ψαράδες, άξεστοι και άοπλοι, ήταν οι μαθητές του Κυρίου. Ο καθένας πείθεται πως ό,τι έκαναν το έκαναν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός διάλεξε 12, ούτε λιγότερους, για να είναι η μαρτυρία τους ισχυρή και αδιαμφισβήτητη, ούτε περισσότερους για να μην αποδοθεί η επιτυχία τους στην αριθμητική υπεροχή. Διάλεξε 12, όσες και οι φυλές του Ισραήλ, για να προέλθει από αυτούς ο νέος Ισραήλ. Και ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων? Είναι τριπλός. Πρώτον, η ναώση μεταυτού. Δεύτερον, η να αποστέλει αυτούς κηρύσσιν. Και τρίτον, έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια.

ή να όσει με ταυτού, να είναι μαζί του, για να τους προγυμνάσει σαν άνθρωποι είχαν αδυναμίες. Ο Πέτρος ήταν θερμόαιμος, ο Θωμάς βραδικίνητος, ο Ιωάννης νέος. Εξάλλου, πώς θα γίνονταν διδάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές? Πώς θα φώτιζαν πριν φωτιστούν? Πώς θα καθάριζαν πριν καθαριστούν? Παρέμειναν κοντά στον ιδεώδη διδάσκαλο μια τριετία, όσο χρόνο απαιτεί ένα ταχύριθμο πανεπιστήμιο. Επήρανε από την σοφία του, είδαν τα θαύματά του, έζησαν την αγιότητά του, αισθάνθηκαν τους πόθους του και έγιναν μαγνήτες που ήλκυσαν κοντά τους όλοι την οικουμένη.

ή να αποστέλει αυτούς κηρύσιν. Μετά την μαθητεία ακολούθησε η διδασκαλία. Ο Σαμψών, όταν βρήκε μέσα σε ένα κρανίο ζώου ένα μελίσι και γεύθηκε το γλυκύτατο μέλι, δεν αρκέστηκε στο να γευθεί μόνο αυτός, αλλά έφερε και στο σπίτι του. Και οι μαθητές, όταν γεύτηκαν το μέλι της θείας διδασκαλίας του Χριστού, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά το κήρυξαν σε όλη την οικουμένη, για να γευτούν όλοι την υπερμέλη και κυρίων σωτηρίαν.

έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Τέλος, τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Άρα δεν ήρθε ο Χριστός μόνο για το πνεύμα του ανθρώπου να το ενισχύσει, να το εξηγιάνει με το δικό του πνεύμα, με την δική του θέληση, αλλά ήρθε και για τα σώματα. Ας το ακούσουν οι συκοφάντες του χριστιανισμού ότι δήθεν η Εκκλησία ενδιαφέρεται μόνο για το πνεύμα, τις ψυχές. Κύριο και θεμελιώδες έργο των Αποστόλων είναι και η θεραπεία των ασθενών, η απαλλαγή των δαιμονιζομένων από τα ακάθαρτα πνεύματα. Ανάλογο προς το έργο των μαθητών είναι και το έργο όλων των χριστιανών. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, να μας αξιώσει ο Κύριος που μας διάλεξε στον ευρύτατο κύκλο των μαθητών Του, στα μέλη της Εκκλησίας Του, να δίνουμε την χριστιανική μαρτυρία μας σε

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 30 Ιουνίου, η μνήμη και του Αγίου Φίνελου, του Αποστόλου από τους 70 Αποστόλους. Σήμερα ακόμα και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος, μαρτύρησε διαξήφους. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Πέτρου από την Σινώπη, μαρτύρησε αφού τον θανάτωσαν σειρώμενο επάνω σε αιχμηρές πέτρες. Σήμερα ακόμα η μνήμη των 1040 μαρτύρων. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς. Επειδή οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος και έγινε κυπουρός. Έκανε την εργασία αυτή μεταφέροντας κατόπιν φιλοδωρήματος με τον γαΐδαρό του εμπορεύματα για την εξυπηρέτηση των χωρικών που ήταν γύρω από την Αθήνα. Κάποια μέρα που επέστρεφε από τα χωριά αυτά, συνελήφθη από τους Τούρκους φύλακες και συκοφαντήθηκε από αυτούς ότι δήθεν μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες Έλληνες. Οδηγήθηκε στον Κρητή και καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτός και αν δεχόταν τον Ισλαμισμό, οπότε θα γλίτωνε την ζωή του. Ο ευσεβής αυτός Αθηναίος απαντούσε συνεχώς στους φοβερισμούς και στις υποσχέσεις των Τούρκων με την απλή φράση «Δεν τουρκεύω». Τότε οδηγήθηκε στον τόπο της εκτέλεσης και γονάτισε με χαρά, περιμένοντας το μαρτυρικό του τέλος. Ο Δήμιος χτύπησε τον Άγιο με αντεστραμμένο ξύφο στο λαιμό για να τον εκφοβήσει, προσδοκώντας τη μεταστροφή του. Αλλά ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού με θάρρος είπε στον Δήμιο «Χτύπα για την πίστη». Και πάλι ο Δήμιος έβαλε το μαχαίρι στον τράχυλο του Αγίου και αφού τον πλήγωσε λίγο, άκουσε και πάλι από τον Μιχαήλ την ίδια φράση «Χτύπα για την πίστη». Οπότε ο Δήμιος έκοψε το κεφάλι του μάρτυρα που δέχθηκε το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου το 1771.

Ιερά Μονή Δαδιάς. Λίγα χιλιόμετρα πριν το σουφλί υπάρχει μια έξοδος αριστερά της Εγνατίας Οδού, την οποία αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο θα βρεθούμε σε μια περιοχή σπάνιας ομορφιάς στο δάσος της Δαδιάς, το οποίο είναι ένα από τα σπανιότερα δάση του κόσμου και στο οποίο μεταξύ άλλων συναντιούνται τα περισσότερα είδη πτηνών που υπάρχουν στην Ευρώπη.

Εκεί μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το προστατευόμενο από τη WWF και φυλασσόμενο φυσικό πάρκο, στο οποίο μπορεί να μείνει αν το επιθυμεί στον Ξενώνα, ο οποίος είναι χωρητικότητας 30 περίπου επισκεπτών. Επίσης, μπορεί να επισκεφθεί κανείς τα παρατηρητήρια στις ταΐστρες των πουλιών με το αυτοκίνητο του πάρκου, το οποίο αναχωρεί μόλις συμπληρωθεί ικανός αριθμός παρατηρητών. Ο βράχος που βρίσκεται εκεί είναι μεγαλοπρεπής, κατάφυτος στη βάση του, επιβλητικός και ανήκει στο τελευταίο συγκρότημα που αποτελεί τα κράσπεδα της Ροδόπης. Τη μονή περιβάλλει βλάστηση, αποτελούμενη ως επιτοπλίστων από πεύκα, σε ακτίνα 4 περίπου ωρών. Εκτός των πεύκων βρίσκονται εδώ η Δρύς, η Πτελέα, η Θράψα, Νερόθραψα, Γάβρα, Αμυγδαλιές, Σικές, Καρυδιές, Φουντουκές, Κούμαρα, Ρίγανη Θυμάρη και πολλά άλλα. Το κλίμα το καλοκαίρι είναι δροσερό και η πηγή της Ιεράς Μονής Δαδιάς δίνει νερό ψυχρό και νόστιμο.

Η Δαβιά είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά της Θράκης. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, εδώ γεννήθηκε ο πρώτος ποιητής και μουσικός της Θράκης, Ορφέας. Νοτιοδυτικά του όμορφου αυτού οικισμού σε απότομη βουνοκοπή

Η Μονή πριν διαλυθεί ήταν επαρχιακή, εξαρτωμένη από την Μητρόπολη Δεδημοτήχου, πλούσια, κατήχε ζώα, 600 στρέμματα καλλιεργήσιμου γης και ιδιόκτητο δάσος. Σήμερα η Μονή ανήκει στην κατηγορία των διαλυμένων μονών και υπάγεται στη δικαιοδοσία της Σχολικής Επιτροπής του κοντινού χωριού της Δαβιάς.

Φαίνεται ότι η Μονή Δαδιάς, όπως και το χωριό, είναι βυζαντινής εποχής. Παλαιότερα, το χωριό ήταν κτισμένο λίγο χαμηλότερα. Το μέγα χωράφι, το οποίο καλείται σήμερα του Αγιώργη το χωράφι, στην άκρη του οποίου σώζονται και ίχνη θεμελίων ναού, στην τοποθεσία που παλαιότερα ήταν οι κατασκηνώσεις, υπάρχει σκαμμένος σε βράχο ναός ίσως των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ενώ απέναντι υπάρχει επίσης σκαμμένος σε βράχο αρχαίος τάφος. Στο Βυζαντινό μοναστήρι της Δαδιάς υπάρχουν επίσης λείψανα αρχαίου οικισμού. Βρίσκεται σε πολύ ωραία τοποθεσία με πολλά κατάλοιπα αρχαίων οικισμών και περιβάλλεται από κατάφυτους λόφους. Πιθανόν να έχει αναγερθεί σε θέση αρχαίου ναού και γι' αυτό ίσως τον παλαιό του ξενώνα ήταν εντυχισμένο ένα αρχαίο ανάγλυφο με τον Θράκα Ιππέα. Σήμερα η Μονή ως οικοδόμημα είναι σε άσχημη κατάσταση, γιατί οι αποθήκες και τα δωμάτια του ισογείου είναι κατεστραμμένα. Στο πάνω δε πάτωμα από τα 20 δωμάτια πολλά είναι ακατοίκητα. Η εκκλησία ανατινάχθηκε το Νοέμβριο του 1912 από τους επιδρομείς. Διασκευάστηκε όμως κατά το έτος 1921 ο Νάρθηκας σε μικρό και πρόχειρο ναίσκο, στο οποίο τελείται, όπως και στα ερημοκλήσια, λειτουργία 3 με 4 φορές το χρόνο κατά τις μεγάλες εορτές του καλοκαιριού. Η σημερινή Μονή σύγκειται από 2 συνεχόμενα και ομοιόμορφα τμήματα, βόρειο και νότιο, τα οποία σχηματίζουν ένα κεφαλαίο πι. Και το μεν βόρειο κτίστηκε κατά θετικές μαρτυρίες το 1834, το δε νότιο το 1851.

Στην είσοδο κοντά στη μεγάλη πύλη βρισκόταν ανάγλυφη μαυρομάρινη πλάκα η οποία παρίστανε τον ήρωα της Θράκης, την οποία πήραν επιδρομής του πολέμου του 1912. Ο ανατιναχτής ναός είχε κτιστεί το έτος 1842 και είχε ωραίο και καλλιτεχνικό τέμπλο από ξύλο κέδρων της Ροδόπης. Ο ναός τιμά το επωνόματι του γενεθλίου της Θεοτόκου. Ευτυχώς, μετά την ανατίναξη, οι περισσότερες εικόνες του ναού ανεσύρθησαν σε καλή οπωσδήποτε κατάσταση, καθώς και τα ιερά σκεύη και τα εκκλησιαστικά βιβλία. Εικόνες σώζονται αρκετά παλαιές, μεταξύ των οποίων η Αγία Τριάδα και μια πολύ περίεργη καθαρά εξομολόγησης.

0: Η ιανδρική ιεραμονή Δαδιά Σουφλίου του 17ου αιώνος εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Αποτελούσε από πολύ παλιά τόπο λατρείας και προσκύνησης για τους κατοίκους των γύρω χωριών. Το καθολικό της μονής είναι το 2ου Τετάρτου του περασμένου αιώνα και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου. Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Ιεράς Μονής είναι η περίπιστος εικόνα της Παναγίας της Δαδιάς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου ξεκίνησε την ανακαίνιση της ιστορικής μονής γενεθλίου της Παναγίας Δαδιάς, συντηρώντας τις υπάρχουσες στηριακές εγκαταστάσεις και ανεγείροντας νέες, οι οποίες δεν θυμίζουν το παλιό καθολικό και τον ξενώνα. Σώζονται μόνο οι παλιές εικόνες της Εκκλησιάς, ανάμεσα στις οποίες και του Αγίου Γεωργίου, με ημερομηνία 1858, αφιέρωμα ενός μουσουλμάνου ληστή, ενώ επαναλειτουργήσε τις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις στην Ιερά Μονή. Πριν από το 1940, η Μονή Δαδιάς αποτελούσε τόπο παραθερισμού για τους αστούς της περιοχής και κατασκηνωτικό χώρο μεταπολεμικά. Στις μαθητικές κατασκηνώσεις στο χώρο της Βυζαντινής Μονής Δαδιάς, μέσα σε ένα περιβάλλον εξαίρετου φυσικού κάλους, φιλοξενούνται κάθε θερινή περίοδο γύρω στα 150 άτομα. Ανατολικά της Μονής βρίσκεται ύψωμα με βραχώδη πλευρά προς το μοναστήρι, το οποίο οι κατασκηνωτές αποκαλούσαν Θαβόρ, όπου είχε στηθεί μεγάλος ξύλινος θαυρός και έχει μοναδική θέα σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή, προκαλώντας δέος τους προσκυνητές.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

τους κήρυκες της αλήθειας, τις κιθάρες του πνεύματος, τα ειδόνια της χάριτος, τους ποταμούς της σοφίας, τα ζωντανά Ευαγγέλια, τους Αγίους Αποστόλους θα γιορτάσουμε και φέτος, αγαπητοί μου ακροατές. Θα θυμηθούμε και πάλι το έργο τους, τους αγώνες, τα μαρτύρια και γενικά τις θυσίες των λίγων αυτών ανθρώπων, μέσω των οποίων ολόκληρη η ανθρωπότητα γνώρισε την αλήθεια και οδηγήθηκε προς το φως. Γεμάτοι από την αγάπη του Θεού, χορτασμένοι από την παρουσία του δασκάλου του Θεανθρώπου Χριστού, φωτισμένοι και δυναμωμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διάβηκα χώρες και πολιτείες σ' Ανατολήν και Δύσην, Βορράν και Νότον. Σκόρπισαν μηνύματα πίστης και αγάπης, έφεραν λαούς κοντά στο Χριστόν, άλλαξαν ήθη και έθιμα. Λίγοι άνθρωποι σε λίγα χρόνια κατόρθωσαν τόσα πολλά και έφεραν κοντά στο Χριστό χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες φυλές, γλώσσες και θρησκείες. Η δράση των Αγίων Αποστόλων αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία, γιατί χωρίς καμιά ανθρώπινη βοήθεια και υποστήριξη, έχοντας όλους τους ισχυρούς της εποχής εναντίον τους, με τόσους διωγμούς κατάφεραν να κρατήσουν την ορθότητα και ακεραιότητα της χριστιανικής διδασκαλίας, να διαδώσουν παντού τον Λόγο του Θεού και να διοργανώσουν κατά τόπους εκκλησίες. Στους Αγίους Αποστόλους θα αναφερθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή εκπομπή. Απόστολοι ονομάζονται οι 12 μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι δέχτηκαν το κάλεσμά του, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν κατά τα 3 χρόνια της δημόσιας ζωής και δράσης του, μέχρι την ανάληψή του στους ουρανούς. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, πορεύτηκαν σε όλα τα έθνη και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Αποστόλους τους ονόμασε ο ίδιος ο Κύριος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει: «Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλην την νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους». Η λέξη Απόστολος παράγεται από το ρήμα αποστέλλω και σημαίνει κάθε απεσταλμένον από κάποιον για να εκπληρώσει ορισμένη εντολή του ή να μεταδώσει κάποια αγγελία. Οι 12 πήραν την ονομασία αυτήν γιατί ο Κύριος τους απέστειλε, τους ανέθεσε ως αποστολή να συνεχίσουν το έργο του, να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη χριστιανική πίστη. «Ιδού αποστέλλω ημάς», τους είπε ο Κύριος. «Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Όπως ο Χριστός μας στάληκε από τον Πατέρα και ενανθρώπισε για να φανερώσει τον Τριαδικό Θεό, χωρίς καθόλου να χωριστεί από τον Πατέρα, έτσι και οι Απόστολοι απεστάλησαν προς πάντα τα έθνη για να φανερώσουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και το γεγονός της σωτηρίας, χωρίς και αυτοί να χωριστούν από την κεφαλή της Εκκλησίας των Χριστών. Καταλόγους των 12 Αποστόλων μας διέσωσαν οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων. Τα ονόματα τους είναι Σίμων ή Πέτρος, Ανδρέας ο αδελφός του, Ιάκωβος και Ιωάννης γη του Ζεβεδαίου, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος του Αλφαίου και Λεβαίος ή Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης. Στα ονόματα των 12 Αποστόλων δεν υπάρχει συμφωνία και στους 4 καταλόγους. Ο λόγος είναι ο εξής. Επειδή οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν 2 ονόματα, σε κάποιους καταλόγους αναφέρεται το έναν όνομα και σ' άλλους το άλλον όνομα. Για παράδειγμα, μαζί με τον Φίλιππον, αντί του Ναθαναήλ, αναφέρεται το όνομα Βαρθολομαίος,
το δεύτερο όνομα του Ναθαναήλ. Στις πράξεις των Αποστόλων ο Θαδαίος αναφέρεται με το όνομα Ιούδας ο του Ιακώβου. Στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται ούτε ο χρόνος ούτε ο τρόπος εκλογής και των 12 Αποστόλων. Μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη μόνο για την κλίση των 7 πρώτων: Ανδρέα, Πέτρου, Ιάκωβου, Ιωάννη, Φίλιππου, Ναθαναήλ και Ματθαίου. Όταν τους διάλεγε ο Χριστός ανάμεσα σε όσους τον ακολουθούσαν, σταμάτησε στον αριθμό 12, γιατί όπως τα 12 παιδιά του Ιακώβ θεωρούνται οι 12 πατριάρχες και αρχηγοί ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού, έτσι και οι 12 πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, του χριστιανικού λαού. Ο αριθμός 12 θεωρήθηκε μεγάλης σημασίας, γι' αυτό μετά την προδοσία και το θάνατο του Ιούδα, οι 11 εξέλεξαν στη θέση του τον Ματθίαν. Οι 12 μαθητές, τους οποίους εδιάλεξε και κάλεσε ο Κύριος για να τους προετοιμάσει για να συνεχίσουν το έργο του, ήταν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές. Δεν είχαν μόρφωση σπουδαία, ούτε προέρχονταν από την ανώτερη κοινωνική τάξη. Είχαν όμως αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα, πίστη στο Θεό και στις μεσιανικές παραδόσεις του Ισραηλιτικού λαού. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες και κατάγονταν από τη Γαλιλαία. Όταν οι απλοί αυτοί άνθρωποι κλήθηκαν από τον Χριστό για να τον ακολουθήσουν, ούτε οι ίδιοι ούτε κανένας άλλος φανταζόταν το ύψος του αξιώματος στο οποίο καλούνταν. Και όμως στην Εκκλησία δεν υπάρχει αξίωμα ανώτερον από το αποστολικό αξίωμα. Ο Χριστός έδωσε στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Ποιμένες και διδάσκαλοι πάντοτε υπάρχουν στην Εκκλησία. Το αποστολικό αξίωμα όμως παραμένει αποκλειστικό προνόμιο για εκείνους οι οποίοι το έλαβαν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον αρχηγό της Εκκλησίας.

Η προσωπική κλίση των Αποστόλων από τον ίδιο τον Κύριο αποτελεί το πρώτο ουσιώδες γνώρισμα του αποστολικού αξιώματος. «Εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου», έλεγε ο Κύριος στους 12 Αποστόλους. Από όλους τους ανθρώπους που ζούσαν την εποχή εκείνη, αυτοί υπήρξαν οι εκλεκτοί. Πώς μπορούσαν να ξεχάσουν τη μεγάλη εκείνη στιγμή που ο Κύριος τους απίφθινε τη μοναδική κλίση? «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Είχα βαθιά τη συνέστηση του εξαιρετικού αυτού προνομίου. Ένα άλλο ουσιώδες γνώρισμα των Αποστόλων ήταν το ότι υπήρξαν ακόλουθοι του Χριστού καθ' όλη τη δημόσια ζωή και δράση του. Υπήρξαν απτόπτες και αυτοίκοοι, ώστε να δίνουν τη μαρτυρία για τον Χριστό στηριζόμενοι στην προσωπική τους εμπειρία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει την πρώτη επιστολή του με τα εξής: «Σας γράφουμε για τον ζωοποιό λόγον που υπήρχε εξ αρχής, τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας το ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν την μαρτυρία και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλλουμε και σε σας». Έτσι μόνο μπορούσαν οι Απόστολοι να διαλαλούν με θάρρος μπροστά σε όσους τους απαγόρευαν να μιλούν για τον Χριστόν και τη διδασκαλία του. Εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Το γνώρισμα αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, γι' αυτό όταν επρόκειτον οι μαθητές να εκλέξουν κάποιον ο οποίος θα έπαιρνε τη θέση του Ιούδα, ο Απόστολος Πέτρος είχε πει: «Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλων των καιρών που ο Κύριος Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Κύριος αναστήθηκε». Πρότεινα δύο, τον Ιωσήφ και τον Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ Κύριε που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δυο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα δύο ονόματα και ο κλήρος έπεσε στον Ματθία που προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Η τιμητική κλίση του Χριστού στους Αποστόλους ανταποκρινόταν στο υψηλό έργο στο οποίο προορίζονταν: «Ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση», ήταν η εντολή που τους έδωσε ο Χριστός. Σε έναν κόσμο που βρισκόταν σε άγνοια, που στέναζε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας, οι Απόστολοι ανέλαβαν να μεταδώσουν το φως της χριστιανικής διδασκαλίας, να υποδείξουν τον Σωτήρα ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από την αμαρτία και από την πλάνη. Να φέρουν το ζώντα Χριστόν στον νεκρωμένον κόσμο, ώστε να αναστηθούν όσοι θέλουν να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Να φέρουν το φάρμακο της σωτηρίας στην αρρωστημένη ανθρωπότητα, ώστε να θεραπευθούν όσοι θέλουν να ζήσουν. Να δημιουργήσουν παντού, μέσα στα συντρίμμια του κόσμου, μέλη υγιή και εύρωστα του σώματος του Χριστού και να συμπήξουν κατά τόπους εκκλησιαστικές κοινότητες ως μια ζωντανή μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής. Να κατευθύνουν τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο στο δρόμο του αγιασμού και της τελείωσης. Με ορμητήριον τα Ιεροσόλυμα, την πόλη της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου, ανέλαβαν να μεταφέρουν το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας έως εσχάτου της γης.
Οι εννιές των ανθρώπων που δεν ευτύχησαν να ακούσουν το κήρυγμα των Αποστόλων έχουν στα χέρια τους τα βιβλία που εκείνοι έγραψαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και καθοδηγούνται και αυτοί, αν θέλουν, τη σωτηρία. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι, αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες, οι δειλοί και φοβισμένοι μαθητές του Κυρίου, μεταβάλλονται σε σοφούς θεολόγους και ατρόμητους ήρωες. Αναδεικνύονται ακατάβλητοι σε κάθε επίθεση των εχθρών. Αποστομώνουν με τη θαυμαστή μια και φωτισμένη δύναμη τους δεινούς συζητητές της εποχής εκείνης. Αναδεικνύονται γίγαντες δύναμης και μεταβάλλονται σε θεόπνευστους κήρυκες μιας έμπραχτης χριστιανικής διδασκαλίας. Ξεκινούν για τη μεγαλύτερη τους αποστολή με βιώματα θεμελιωμένα στη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού που έκανε την επίσημη εμφάνισή της την ημέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται Αποστολική, γιατί όσοι γίνονται μέλη της προστίθενται στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιους λίθους τους Αποστόλους με ακρογωνιαίων λίθων των Χριστών.

έργο που ανέλαβαν οι Απόστολοι ήταν μεγάλο, τεράστιο. Δυσκολεύεται ο ανθρώπινος νους να το συλλάβει σε όλον του το μέγεθος. 12 άνθρωποι να διατρέξουν ολόκληρον τον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξουν ένα Θεό σταυρωμένο, ο οποίος για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλον και για τους ειδωλολάτρες μορία. Να καλέσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις συνήθειες και τα πιστεύω τους και να σπαστούν τη χριστιανική πίστη και διδασκαλία με τις αυστηρές τις απαιτήσεις. Χωρίς χρήματα, χωρίς δύναμη πολιτική, στρατιωτική, χωρίς ξεχωριστή μόρφωση, σοφία και ρητορική ικανότητα. Να παρουσιάζονται μπροστά σε ανθρώπους απλούς, μπροστά στον δυσιδαίμονα ειδωλολατρικών όχλων, αλλά και μπροστά σε σοφούς και αξιωματούχους και να τους ελκύουν στο Χριστόν. Και όλα αυτά, ενώ οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, οι φιλόσοφοι, η πολιτεία και η εξουσία είχαν ταχθεί εναντίον τους. Πώς κατάφεραν οι Απόστολοι να πείσουν τους Ιουδαίους πως όλη εκείνη η εξωτερική και μεγαλοπρεπής λατρεία τους δεν είναι πια αρεστή στο Θεό και πρέπει να εγκαταληφθεί, ότι όλες εκείνες οι μυστηριώδεις Ιουδαϊκές τελετές δεν ήταν τίποτε άλλο παρά σκιά και προτύπωση των πραγμάτων τα οποία εκείνοι τους εκήρυταν, ότι ο άσημος εκείνος Γαλιλαίος τον οποίον εσταύρωσαν είναι ο Μεσσίας για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δεν είναι μόνον αυτοί οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού, αλλά όλες οι φυλές έχουν κληθεί για την ουράνια βασιλεία. Πώς κατάφεραν να πείσουν τους ειδωλολάτρες πολυθεϊστές ότι μόνον ένας Θεός υπάρχει, να πάψουν να είναι προσκολλημένοι στην ύλη και να δώσουν πνευματικό περιεχόμενο στη ζωή τους, με ποιον τρόπο τους πείθουν να μεταβάλουν τη μορία του Σταυρού σε σοφία, πώς κατάφεραν να πείσουν όσους τους ακολούθησαν να απαρνηθούν τα κοσμικά συμφέροντα και να ζουν στην καταφρόνηση και στην ταπείνωση, να καταφρονούν κάθε είδους τιμωρία και πόνων, να αντιστέκονται στους πειρασμούς και να επιμένουν μέχρι θανάτου σε μια διδασκαλία που υπόσχεται αμοιβές μόνο στην άλλη ζωή. Με ποιον τρόπο οι αλλοίοι συχθείων κατέστησαν αλλοίς ανθρώπων? Ανθρωπίνος, δύσκολο και αδύνατο να το εξηγήσει κανείς, αποτελεί ένα θαύμα το έργο των Αποστόλων. Θαύμα που οφείλεται κυρίως στον παντοδύναμο Θεό, όργανα του οποίου υπήρξαν οι Απόστολοι. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το θέμα αυτό. Ας εκπλαγούμε με τη δύναμη του Θεού, ας θαυμάσουμε, ας προσκυνήσουμε, ας ερωτήσουμε τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες, ποιος έπεισεν όλην την οικουμένη να απομακρυνθεί από τις πατρικές συνήθειες και να ακολουθήσει καινούργια ζωή. Ο ψαράς και ο σκηνοποιός και ο τελώνης και ο αγράμματος και ο ακαλλιέργητος από μόνοι τους? Και τι λογική έχει αυτό? Αντίθετα, είναι λογικό να πούμε ότι όλα αυτά τα κατόρθωνεν η Θεία Δύναμη δια των Αποστόλων. Τι επιχειρήματα είχαν εκείνοι για να πείσουν? Βαφτιστείτε στο όνομα του Σταυρωθέντος, πιανού, αυτού τον οποίον ούτε είδαν ούτε παρακολούθησαν. Λέγοντας όμως και κηρύσσοντας αυτά, έπειθαν ότι αυτοί τους οποίους ρωτούσαν στα μαντεία και οι οποίοι τους είχαν παραδοθεί από τους προγόνους των, δεν ήταν θεοί. Ο καρφωμένος δε Χριστός τους τράβηξε όλους με το μέρος του. Το ότι εσταυρώθηκε και ετάφη ήταν σχεδόν σε όλους γνωστόν. Ότι αναστήθηκε όμως, κανείς δεν τον είδε εκτός από λίγους. Αλλόμως και σε αυτόν έπεισαν εκείνους που δεν τον είχαν δει. Και όχι μόνον ότι αναστήθηκε, αλλά ότι ανέβηκε στους ουρανούς και ότι θα έλθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Από πού αντλούν την πιθανότητα οι λόγοι αυτοί? Πες μου. Από πουθενά αλλού παρά μόνον από τη δύναμη του Θεού.
διότι πρώτον αυτή καθε αυτήν η καινοτομία είναι ένα εμπόδιο για την αποδοχή. Όταν δε και τα καινοτομούμενα είναι τέτοια, γίνεται ακόμα δυσκολότερον το πράγμα. Όταν δηλαδή κανείς αναμοχλεύει θεμέλια κάποιας παλαιάς συνήθειας, όταν ξεριζώνει από τα βάθρα νόμους. Εκτός όμως από αυτά, ούτε οι κήρυκες φαίνονταν αξιόπιστοι, αλλά και δειλοί και αμαθείς και από έθνος μισούμενων από όλους. Πώς λοιπόν νίκησαν την οικουμένη? Δεν είναι αυτά κατορθώματα ανθρώπινης δύναμης, αλλά θείας. Όσα γίνονταν ήταν απόφαση του Θεού και μάλιστα όχι μόνο από το κήρυγμα αλλά και από το ήθος, διότι πότε άλλοτε φυτεύτηκεν τόση παρθενία σε όλην τη γη, πότε άλλοτε καταφρόνηση των υλικών πραγμάτων και της ζωής και όλων των άλλων. Οι Απόστολοι μας προέτρεψαν σε αγγελική πολιτεία και όχι μόνο προέτρεψαν αλλά και κατόρθωσαν και εδώ και στους βαρβάρους και στα άκρα της γης. Είναι συνεπώς ολοφάνερον ότι παντού και όλα αυτά τα κατόρθωσεν η δύναμη του Χριστού.

Ο θεολόγος Βασίλειο Τσούπρας γράφει σε έναν ποίημα του για τους Αποστόλους. Σαν ταξιδιάρικα πουλιά ειρήνης περιστέρια διάβηκαν οι Απόστολοι σε όλης της γης τα μέρη. Παντού σκορπούσαν μήνυμα για πίστην και για αγάπην, για βασιλείαν του Θεού, για Χριστοπολιτείαν. Θαύματα κάνανε πολλά, κάθε πιστόν βαφτίσαν. Παντού εκκλησίες ίδρυαν, κοινότητες συστήναν. Γράψανε Ευαγγέλια και επιστολές εστήλαν. Καλούσαν και προέτρεπαν τους πάντας να σωθούνε. Κι η πίστη χριστιανική, η πίστη της ειρήνης, παντού απλωνόταν συνεχώς και κάρπιζεν και αθούσεν. Άλλαξεν ήθη και έθιμα και νόμους και συνήθειες, ημέρευεν των άνθρωπων, λαούς, έθνη και κράτη. Μα κάποιοι άνθρωποι άρπαγες, ανήμερα θηρία, δεν θέλαν να μερώσουνε, δεν θέλαν να σωθούνε. Έτσι ξεσηκωθήκανε όσοι είχαν συμφέρον, οι ιερείς, οι έμποροι, η κρατική εξουσία, διωγμούς κινήσαν άγριους, κριτήρια εστήσαν, πιάσανε και βασάνισαν σκληρά τους Αποστόλους. Αλλόσον κι αν πασχίσανε την πίστη για να σβήσουν, όσον κι αν βασάνιζαν τους χριστιανούς μελίσσαν, τόσον η πίστη φούντωνε στα στήθια των μαρτύρων και απλωνότανε παντού κάθε κακό να κάψει, να καταργήσει φέουδα, είδωλα να κρεμίσει, να κάνει δούλους λεύτερους σε ισοπολιτεία. Και όσοι την πίστη αυτή δεχτούν και πρόσωπα και έθνη θα ζουν, θα πολιτεύονται, θα αυξάνουν με ειρήνη. Η επιτυχία των Αποστόλων στο έργο τους οφείλεται σίγουρα στη Θεία Βοήθεια. Εκτός όμως από τη Θεία Βοήθεια οφείλεται πρώτον και στην πίστη των Αποστόλων στο Χριστόν. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του: «Αύτη εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον, η πίστη ημών». Δεύτερον, οφείλεται στην αγάπη τους για τον Χριστόν. Για αυτήν την αγάπη κάμνει λόγο σε έναν του ποίημα νεότερος ποιητής με τον τίτλο «Τα παιδιά της Γαλιλαίας». «Τα παιδιά της Γαλιλαίας, ω Χριστέ πως σ' αγαπούσαν και μαζί σου περπατούσα στις ακρογιαλιές. Η ουρανόφωτη μορφή σου και τα λόγια σου τα θεία δίνουν φως και αθανασία στις αγνές ψυχές. Για σέν του κόσμου βασιλιά, για την τρανή σου την αλήθεια, και βάρκες άφησαν και δίχτυα». Τρίτον, στην έμπραχτην εφαρμογή των όσων δίδασκαν. Δεν κηρύττουν δικήν τους διδασκαλίαν οι Απόστολοι, ούτε άλλα έλεγαν και άλλα έπραταν. Η διδασκαλία τους ήταν λόγος Χριστού και η ζωή τους ήταν σύμφωνη με το κήρυγμα τους. Η διδασκαλία τους στηριζόταν πρώτα στην ίδια τους τη ζωή. Η υποδειγματική ζωή τους αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο στην επιτυχία τους. Με τη ζωή τους και το ζωντανό τους παράδειγμα έγιναν πνευματικοί χήμαροι του Αγίου Πνεύματος. Στη ζωή και τη διδασκαλία τους διαπιστώνεται η αληθινή αγάπη προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητα και η επιοίκεια στις τυχόν παραβάσεις τους, η καλοσύνη της ψυχής τους. Στάθηκαν πολλές φορές σωσίβιος σωτηρίας σε κλονισμένες ψυχές που είχαν χάσει κάθε ελπίδα στη ζωή. Οφείλεται επίσης στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία τους. Οι Απόστολοι δεν ήρθαν από το πουθενά. Ήταν άνθρωποι που κατοικούσαν σε μια οργανωμένη κοινωνία της εποχής. Είχαν τις δουλειές τους, την οικογένεια τους, τα υπάρχοντα τους, τους συγγενείς, τους φίλους τους. Με όλα αυτά τα πρόσωπα ήταν συνδεδεμένοι. Όλα αυτά τα άφησαν και ακολούθησαν τον Χριστόν. Αργότερα ρίχτηκαν στη μεγάλη περιπέτεια του κηρύγματος. Το κήρυγμα τους ερχόταν σε αντίθεση προς τις εσφαλμένες ιδέες και αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής με τα πάθη και τις κακίες που
που ήταν βαθιά ριζωμένα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτοί οι αδύνατοι άνοιξαν μέτωπο με ολόκληρον τον κόσμο. Όλα τα θυσίασαν χάριν του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Τίποτα δεν κράτησαν για τον εαυτόν τους. Ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να θυσιάσουν και τη ζωή τους, όπως και τη θυσίασαν οι περισσότεροι. Η ζωή τους ήταν μια καθημερινή θυσία. Ισχύει για τους Αποστόλους αυτό που αναφέρει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 43 και επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Για σένα, Χριστέ, πεθαίνομεν όλην την ημέραν, μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε στη σφαγή».

Αγαπητοί μου ακροατές, όσο μεγάλων και υψηλών υπήρξε το έργο των Αποστόλων, όσο πολλοί και μεγάλοι υπήρξαν οι κίνδυνοι που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους να το φέρουν σε πέρας, ασύγκριτα ανώτερη είναι η δόξα με την οποία ο Κύριος τους τιμά στον ουρανό. Ο ίδιος τους είχε διαβεβαιώσει λέγοντάς τους ότι «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι οι μίσοι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλήν γενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ». Δηλαδή σας διαβεβαιώνω ότι σεις που με ακολουθήσατε και αναλάβατε το βαρύν αποστολικών έργων κατά τη συντέλεια του κόσμου, όταν θα γίνει η Ανάσταση και η Ανταπόδοση, θα καθίσετε σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Για την τιμή και τη δόξα αυτήν, οι Απόστολοι ήταν απόλυτα πεπισμένοι, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Στους πρεσβυτέρους σας θα δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Το μέγεθος της δόξας αυτής φανερώνουν και τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη, ότι η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων. Το τείχος της πολιτείας έχει 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι άφησαν μια μεγάλη και βαριά κληρονομιά. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που υπάρχει πάνω στην γη και η μεγαλύτερη υπόθεση για την πραγμάτωση της οποίας χύθηκαν ποταμοί αιμάτων. Ο θησαυρός αυτός που μας εκκληροδότησαν οι Απόστολοι είναι η χριστιανική πίστη. Αυτήν την πίστη, την οποία οι Απόστολοι διδάχτηκαν από τον Κύριον μετά την Πεντηκοστή, τη διέδωσαν προφορικά σε όλον τον τότε γνωστόν κόσμο και με την επιστασία του Αγίου Πνεύματος κατέγραψαν σε διάφορα βιβλία τα οποία απετέλεσαν την Καινή Διαθήκη. Αυτήν την πίστη που περιέχεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση παρέλαβε και κατέχει η Αγία μας Εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία. Αυτήν την πίστη έχουμε χρέος ιερών, πρώτον να τη γνωρίσουμε, γιατί υπάρχουν βασικές αλήθειες της πίστης μας, στοιχεία απαραίτητα για τη χριστιανική μας ζωή, τα οποία έπρεπε να γνωρίζουμε και όμως αγνοούμε. Και έρχονται οι διάφοροι αιρετικοί και μας παρουσιάζουν τις πλάνες τους σαν αλήθειες και εμείς δυσκολευόμαστε να τους αντιμετωπίσουμε. Έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της πίστης μας, να είμαστε σε θέση να λέμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο «Είδα όπε πίστευκα», δηλαδή γνωρίζω αυτό το οποίο πιστεύω. Εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί, παρόλο που με ψημιρούμε και γκρινιάζουμε, είμαστε στο θέμα αυτό σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με τους χριστιανούς προηγούμενων εποχών. Έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα βιβλίων που περιέχουν τον Λόγο του Θεού. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πίστης μας. Φτάνει να το θέλουμε. Αποτελεί μεγάλη περιφρόνηση, μεγάλη αμαρτία να έχουμε τόσες δυνατότητες να γνωρίσουμε την πίστη μας και όμως να διαφορούμε με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες. Δεύτερον, έχουμε καθήκον να εφαρμόσουμε αυτήν την πίστη. Δεν αρκεί μόνον η γνώση του περιεχομένου της πίστης μας. Χρειάζεται και η εφαρμογή. Τότε η πίστη γίνεται ζωή, όταν μεταφράζεται και σε ανάλογα έργα. Η ζωή μας τότε αγιάζεται όταν ρυθμίζεται και κατευθύνεται από τη χριστιανική διδασκαλία.
τότε έρχεται και επικρατεί πάνω στην γη η Βασιλεία του Θεού, όταν ο νόμος του Θεού κυβερνά όλη τη ζωή μας. Έχουμε καθήκον τρίτον αυτήν την πίστη να την υπερασπίζομαι, και έχουμε χρέος να είμαστε υπερασπιστές της πίστης μας. Πάντοτε ο χριστιανισμός είχε εχθρούς. Από την επομένη της Ανάστασης του Κυρίου, του αρχηγού της πίστης μας, έπνευσαν ορμητικοί και λισσαλαίοι άνεμοι για να σβήσουν το φως του αληθινών. Όρμησα χήμαροι και ποταμοί για να κρεμίσουν το οικοδόμημα της πίστης. Εξεστράτευσα στρατοί ολόκληροι για να καταπνίξουν την επανάσταση της αγάπης, την οποία έκανε ο Κύριος. Όμως η πίστη χριστιανική εξακολουθεί να υπάρχει, και υπάρχει διότι έχει θείαν την προέλευση αφενός, και αφετέρου είχε και έχει ζωντανά μέλη, τα οποία σε κάθε εχθρόν προέταξαν και προτάσσουν τα ηρωικά του στήθη. Και τέτοιοι χριστιανοί πρέπει να γίνομαι, ζωντανοί αγωνιστές μέχρι θανάτου για την πίστη μας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανον της ζωής, είναι η προτροπή και η υπόσχεση του Κυρίου μας στην Αποκάλυψη. Τέταρτον, έχουμε καθήκον να την μεταδίδομαι. Τούτο δεν έκαναν και οι Απόστολοι. Εγνώρισαν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Κυρίου, την επίστευσαν, την εφάρμοσαν και κατόπιν την διέδωσαν σε όλον τον κόσμο. Αυτή θα είναι η καλύτερη τιμή την οποία θα έχουμε να προσφέρουμε ως πιστοί χριστιανοί στους Αγίους και ενδόξους και πανεφήμους Αποστόλους με την ευκαιρία της μνήμης τους.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

θα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπών.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Απόστολος Παύλος, Απόστολος των Εθνών. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος, καθώς κακοπάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το εμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, είναι σωθώσει.

δεύτερη ομάδα των ακροατών ήταν οι μαθητές του Επικούρου, που αργότερα το όνομά του το κακομεταχειρίστηκαν βάζοντας το σύμβολο για κάθε κατώτερη απόλαυση. Οι Επικούροι δεν πίστευαν τους θεούς που πίστευε ο πολλής κόσμος, χωρίς όμως να αρνούνται ότι υπάρχουν πραγματικοί θεοί. Αλλά αν αυτοί οι θεοί μπορούσαν ή αν ήθελαν να μας βοηθήσουν ή γενικότερα αν προνοούσαν καθόλου για μας, αυτό το θεωρούσαν πολύ αμφίβολο. Αυτό νόμιζαν ότι ενοχλούσε τους θεούς στην Ολύμπια μακαριότητά τους. Ο κόσμος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Επικουρίων, ήταν έργο της τύχης και σκοπός του ανθρώπου ήταν η ευτυχία και η άμετρη ειδονή. Η θεωρία τους βέβαια έλεγε «προσπάθηκε για την ευτυχία των συνανθρώπων σου». Στην πρακτική όμως ζωή η αρχή τους ήταν «ζήτα μόνο τη δική σου ευτυχία. Η ζωή είναι λίγη και ο καιρός που θα μείνεις πεθαμένος πολλής». Όλες αυτές οι καρδιές ήσαν κλειστές για τον υπερφυσικό κόσμο. Οι στάσεις και η ματιά αυτών των ανθρώπων που ξεψάχνιζαν τον ξένο ομιλητή, πότε χλεβαστικά και δύσπιστα, πότε με περιέργεια και δυσιδαιμονία, δεν ήσαν για τον Παύλο ενθαρρυντικά. Την ειρωνία οι Αθηναίοι την είχαν από γενετής και κρυβόταν παντού κάτω από μια ψεύτικη λεπτότητα τρόπων. Με αττική κομψότητα έδωσε ο πρόεδρος το λόγο στον Απόστολο. «Δυνάμεθα αγνών ετήσι και ενή αυτή η υποσούλα λουμένη διδαχή». Ας προσπαθήσουμε εδώ να δώσουμε μια κατάλληλη για τη σημερινή νοοτροπία μας περιγραφή του διαγράμματος της ομιλίας που μας διέσωσε ο Λουκάς. Η ομιλία στο είδος της είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι αρχαίας ρητορικής, προσαρμοσμένη στον χρόνο και στον τόπο, με πινελιές τοπικού χρώματος και αττικής λεπτότητος. Ο Παύλος αρχίζει με ένα λογοπαίγνιο. Η λέξη δυσιδαιμονέστερο στην αρχή είχε τη σημασία πάνω κάτω εκείνου που φοβάται πολύ τον Θεό. Στην εποχή όμως του Παύλου είχε πια και την έννοια τη σημερινή, δηλαδή εκείνου που είναι προληπτικός και φοβάται τους δαίμονες. Η αγάπη των Ελλήνων για τα θαύματα και το πάθος τους για το Θείο χαρακτηρίζεται με τη λέξη δυσιδαίμων, που μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα και ευσέβεια και δυσιδαιμονία, ανάλογα με το αν θέλει κανείς να την πάρει ως εκδήλωση του κανονικού ή του πλανεμένου θρησκευτικού αισθήματος. Οι ακροατές μπορούσαν να νομίσουν ότι η λέξη αυτή είχε τη σημασία επένου και ασφαλώς έτσι θα έγινε. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Με αυτό ο Παύλος πήρε ήδη τους ακροατάς με το μέρος του. Κερδίζει ακόμα πιο πολύ την προσοχή τους όταν τους αναγγέλει τη λύση του ενίγματος «Άγνωστος Θεός». «Σεις λέγει με κατηγορείτε ότι είμαι καταγγελεύς ξένων δαιμονίων και ότι ήθελα να φέρω σε εσάς ξένους θεούς. Το αντίθετο, στις περιπλανήσεις μου μέσα στην πόλη σας, παρατηρώντας τα ιερά σας, τα σεβάσματα ημών, βρήκα ένα βωμό με την επιγραφή «Αγνώστο Θεό». Φαίνεται λοιπόν ότι σέβεστε και λατρεύετε κάτι που δεν το ξέρετε. Έχετε κάπως δίκιο, γιατί αυτός ο άγνωστος Θεός και ο αληθινός αλλά απόκριφος Θεός που σας κηρύττω εγώ έχουν τούτο το κοινό μεταξύ τους, ότι περιβάλλονται από ένα μυστήριο. Ο μυστηριώδης Θεός δεν θα έπρεπε βέβαια να σας είναι τελείως άγνωστος. Έδειξε δείγματα της υπάρξεώς του με τα δημιουργήματά του, την φύση, τον ουρανό και τη γη που είναι έργο δικό του. Σαν πολίτες μιας πόλεως που έβγαλε έναν Πλάτωνα, δεν χρειάζεστε να σας αποδείξω την ύπαρξη ενός υψίστου Θεού που είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους φτωχούς θεούς του Ολύμπου. Σεις κλειδώνετε τους θεούς σας στο στενό κελί των ναών σας, αλλά ο αληθινός Θεός, ουρανού και γης Κύριος υπάρχων, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Εικόνες και αγάλματα του απείρου δεν υπάρχουν. Δεν πρέπει κανείς να τον λατρεύει με αυτά. Περιβάλλετε τους θεούς σας με στρατιές από λειτουργούς των ναών και ιερόδουλες. Τους βάζετε μπροστά τους φαγητά. Τους προσκαλείτε στις θυσίες. Τους δίνετε να ρουφήξουν τις μυρουδιές των φαγητών σας. Τους εφραίνετε με πολύτιμα κρασιά, σαν να είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες και τα δώρα σας. Αλλά ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα.
Εμείς έχουμε ανάγκη από τα δώρα του. Αυτός μας δίνει και τροφή και πιωτό και ζωή και πνοή και τα πάντα. Σεις λέτε ότι οι θεοί κατοικούν εκεί πάνω ψηλά σε μια μακάρια ηρεμία και δεν ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα και τους ανθρώπους που ως άτομα του σύμπαντος ρίχθηκαν πάνω στη γη στην τύχη τυφλά όπως τα ζάρια. Όχι, ο Θεός χαίρεται το έργο των χειρών του και τίποτα δεν περιφρονεί από όσα δημιούργησε. Έχει το σχέδιό του για το ανθρώπινο γένος. Από έναν άνθρωπο έκαμε να προέλθει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης. Δεν είναι ο Θεός ενός μόνο λαού, όπως ο δικός σας ο Ολύμπιος Ζεύς και η Παλάς Αθηνά, που αγαπούν μόνο τους Έλληνας και τους άλλους λαούς τους περιφρονούν, θεωρώντας τους βαρβάρους. Εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατάγεται και όλα τα έθνη αποτελούνται μεγάλη οικογένεια των εθνών. Ο Θεός όρισε τη διάρκεια της ζωής κάθε έθνους και τα σωροθεσία της κατοικίας αυτών. Και αν τους χωρίζουν διαφορές στο κλίμα, γλώσσα και στο γεωγραφικό πλάτος, έχουν έναν ανώτερο, υψηλότερο σκοπό που τους ενώνει σφιχτά. Ο Θεός δηλαδή μέσα σε κάθε άνθρωπο άφησε να πέσει μια σπίθα από το πνεύμα του και ανέθεσε στους ανθρώπους το καθήκον να τον αναζητούν. Ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και έβριεν. Όλοι οι άνθρωποι από ένστικτο θέλουν να βρουν το Θεό, αλλά εσείς οι Έλληνες περισσότερο από όλους. Οι ευσεβείς ποιητές σας και οι προφήτες σας, όπως ο Όμηρος, ο Πυθαγόρας, ο Πίνδαρος, τον αναζήτησαν μέσα σε κάτι σκοτεινούς μύθους. Οι καλλιτέχνες σας μέσα στον αιώνιο νόμο της ομορφιάς. Οι φιλόσοφοι σας τον ζήτησαν μέσα σε όλους τους δρόμους της εξερευνήσεως, της σχέσεως, αιτίας και αποτελέσματος, όπως ο Αριστοτέλης. Ή της ερευνητικής νοσταλγίας του ουρανίου έρωτος, όπως ο θείος Πλάτων. Οι μυσταγωγοί σας τον αναζήτησαν στις μαγικές μυστηριακές λατρείες που δίνουν τάχα τη θέωση. Οι υπάλληλοί σας στο πνεύμα του Αυτοκράτορος και της θεάς Ρώμης. Ο σκοπός της νοσταλγίας για την ένωση με τον Θεό είναι καλός, αλλά ζητάτε να την πετύχετε με μεγάλες λοξοδρομήσεις ή τρέχοντας σε πλανερά μονοπάτια. Κι όμως είναι τόσο εύκολο να βρείτε τον Θεό. Γυρίστε πίσω στον εαυτό σας. Ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς μέσα σε Αυτόν. Έτσι έχει κηρύξει ένας από τους ποιητάς σας, ο Επιμενίδης. «Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο κοντά στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας. Η θεϊκή αιτία που μας δίνει την ύπαρξη είναι εκείνη που μας δίνει τη γνώση. Γι' αυτό μας δόθηκε και η ικανότητα να ερευνούμε ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και έβριεν. Εδώ ο Παύλος άγγιξε την πληγή. Κοντά και δυσκολόπιαστος είναι ο Θεός. Αυτός ο στίχος του Χόλτερλιν αποδίδει πολύ επιτυχημένα την κατάσταση της ελληνικής ψυχής. Αυτό ήταν το πιο νοσηρό σημείο της ειδωλολατρίας, ότι προσκυνούσαν μόνο διανοητικά κατασκευάσματα, δημιουργήματα της φαντασίας που τα διατύπωναν σε αφηρημένες έννοιες ή τα νόμιζαν για θεούς και δεν λάτρευαν τον ζώντα Θεό, τον δημιουργό της ζωής, που με δύναμη φανερώθηκε εν Χριστώ και δια του Χριστού και που τόσο συγκλονιστικά τον είχε αισθανθεί ο Παύλος.

και τώρα τους αποκαλύπτει την πιο βαθιά έννοια της νοσταλγίας τους για τον Θεό με ένα βαθιστόχαστο σκοτεινό στίχο του ποιητού του ύμνου του Διός, του γάρ και γένωσες μεν, γιατί από αυτόν έχουμε την καταγωγή μας. Ο Θεός είναι κάτι περισσότερο παρά απλώς η αιτία της υπάρξεώς μας. Έχουμε δημιουργηθεί σύμφωνα με τα αρχέτυπα του πνεύματός του. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το έργο του. Αν όμως είμαστε σπινθήρες από το πνεύμα του Θεού, τότε ο Θεός είναι το πιο απόλυτο πνεύμα. Τότε έχουμε τη δυνατότητα, ή καλύτερα, αν ο Θεός το θέλει, έχουμε την κλίση να μοιραστούμε με το Θεό τη ζωή του. Ακόμα δεν είχε βγάλει ο Παύλος από το στόμα του το όνομα εκείνου που θα έδινε τη δύναμη για αυτή την εξύψωση του είναι μας, αλλά το όνομα αυτό φλογίζει τα χείλη του Αποστόλου. Όσο ο Παύλος έμενε πάνω στο φιλοσοφικό πεδίο, η συνάθρηση τον άκουε σιωπηλά και με προσοχή. Κάτι παρόμοια είχαν διαβάσει και στο θείο Πλάτωνα. Αυτές οι σκέψεις δεν δυσαρέστησαν τους στοικούς που ήσαν στο ακροατήριο, αν και με ευχαρίστηση πελάγωναν μέσα σε πανθεϊστικά ονειροπολήματα. Ακόμα και σε πολλούς επικουρίους η πλατωνική φιλοσοφία είχε αφήσει μερικά ίχνη, αλλά όλα αυτά για τον Παύλο ήσαν μόνο το ορεκτικό, η εισαγωγή στο κύριο θέμα. Με μια σταμάτια διαλύθηκαν. Ο Παύλος μπόρεσε να πει μόνο μερικές φράσεις ακόμα, αλλά σε αυτές έβαλε ότι καλύτερο είχε η ομιλία του αυτή προς τους ειδωλολάτρες. Αυτό ήταν ο εθέρας της ομιλίας του. Τέσσερες ήσαν οι σκέψεις που πρέπει να δυσαρέστησαν πολύ το υπερήφανο ακροατήριό του. Τους κατηγορεί ως οπισθοδρομικούς, ότι έχουν άγνοια. Οι συνηθισμένες παραστάσεις περί Θεού ανήκουν στην παιδική ηλικία της ανθρωπότητος. Τώρα όμως την ξεπεράσαμε αυτή την εποχή. Ο Θεός παραβλέπει αυτά τα παιδικά καμώματα. Ο καιρός των ψηλαφισμών και των λαθών επέρασε. Το ακροατήριο ταράσεται. Δεν είναι ανήκουστο. Τολμά ο βάρβαρος να κατηγορεί τον πιο μορφωμένο λαό της γης, λέγοντάς του ότι έχει άγνοια. Αλλά ο Παύλος προχωρεί στο θέμα του. Ο Θεός βγήκε από την αφάνειά του και βάζει τον κόσμο μπροστά σε ένα δίλημα. Ή θα επιμένει στην απλή αναζήτηση, στην ψηλάφιση και τις εικασίες μέσα στην ορμή για τη λύτρωση που ξεχυλίζει, ή θα θελήσει να μετανοήσει και να αναγνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού και τη λύτρωση δια του Θεανθρώπου. Εξαγνισμό, μεταμόρφωση, θέωση με τη βοήθεια τελετών γαργαλιστικών που ερέθιζαν τα νεύρα, αυτά τα γνώριζαν από τις μυστηριακές τους θρησκείες. Αλλά μετάνοια, τι είναι αυτό, τι σημαίνει? Δώσ' μου ευτυχία, λέγει ο Οράτιος, και για την ηρεμία της ψυχής μου θα φρονήσω μόνος μου. Ο Παύλος βλέπει ότι η αναταραχή μεγαλώνει μεταξύ των ακροατών του, αλλά συνεχίζει. Ο Θεός, έχοντας τη δύναμη, επεμβαίνει στα πεπρωμένα των ανθρώπων με κάποιον που τον προώρησε να κρίνει τον κόσμο. Κριτής του κόσμου, παγκόσμιο δικαστήριο. Α, αυτό πάει πολύ. Τέλος πια, να πάψει. Ο Παύλος όμως έκαμε πως δεν το άκουσε και προχωρεί με έξαψη. Ναι, άνδρες Αθηναίοι, ό,τι σας λέγω είναι καθαρή αλήθεια. Εγώ που στέκω μπροστά σας, τον είδα αυτόν τον άνθρωπο που όρισε ο Θεός. Ο λαός του τον καταδίωξε και τον καταδίκασε σε μαρτυρικό θάνατο, όπως οι προπάτορές σας τον ευγενικό Σοκράτη, με τον τρόπο που ο Πλάτων σας περιγράφει την μοίρα του ιδανικά δικαίου. Αλλά ο Θεός, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών, έδειξε ότι τον αγαπά και ότι είναι δικός του. Αυτό πάλι είναι ολόκληρος ο Παύλος, με κάπως τραχιά μεγαλοπρέπεια. Η επικίνδυνη λέξη είχε λεχθεί, ανάστασης. Ένα γέλιο ξέσπασε. Τι κουταμάρες, τι ανοησίες. Ο Παύλος δεν μπορεί να εξακολουθήσει μιλώντας σε ακροατήριο που γελά. Πρέπει να διακόψει χωρίς να προφέρει το όνομα Ιησούς. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στον περίγελο. Για την ομίγυρη το πράγμα δεν ήταν ευχάριστο. Κάτω από μία ευγενική, όχι όμως και χωρίς ηρωνία φράση, κρύβουν την απογοήτευσή τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον
ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Ο Παύλος κατάλαβε, εξήλθεν εκ μέσου αυτών, λυπημένος και απογοητευμένος. Μονολογώντας μάλλον, παραλέγοντάς τα στον Τιμόθεο, θα είπε, άσχημα τελείωσα. Θα ήταν καλύτερα να είχα κρατήσει τη λέξη Ανάστασης για το τέλος και να είχα διηγηθεί πρώτα την ιστορία του Ιησού. Πάει, ξοφλήσαμε με αυτούς τους μορφωμένους. Καλύτερα να ξαναγυρίσω πάλι στον απλοϊκό εργαζόμενο λαό. Η απλή γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο. Στο μέλλον δεν θα μιλώ πια για την ελληνική σοφία, αλλά μόνο για τον Χριστό και για τη μορία του Σταυρού. Τιμόθεε, αυτοί είναι οι άνθρωποι που η Γραφή λέγει ότι περνούν τη ζωή τους σαν φλιαρία.

Όταν κίνησε ο Παύλος να επιστρέψει στο σπίτι του, πρόσεξε ότι μερικά πρόσωπα τον ακολουθούσαν από πίσω. Στράφηκε πίσω και ένας άνδρας σοβαρός, αξιοσέβαστος, με γελαστό βλέμμα, του συστήθηκε ως ο Διονύσιος, μέλος του Αρίου Πάγου. Επίσης μία γυναίκα, σκεπασμένη στα μαύρα, που πίσω από το πέπλο της πυθοβολούσαν ένα ζευγάρι βαθιά στοχαστικά μάτια, η Δάμαρης. Ήσαν ακόμη και έτερη συναυτής. Η εκκλησία που σχηματίστηκε εδώ δεν ήταν μεγάλη σε αριθμό, αλλά ήταν εκλεχτή. Ο τίτλος Αρεοπαγίτης ήταν τίτλος που τον ποθούσε και τον σεβόταν όλος ο κόσμος. Το ότι γύρω από τον Διονύσιο σχηματίστηκε ολόκληρος θρύλος και το ότι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 6ου αιώνος κρύφτηκε κάτω από το όνομά του είναι απόδειξη ότι ήταν η ψυχή της εκκλησίας των Αθηνών και ίσως ο πρόεδρος της επίσκοπος. Ενώ οι σοφιστές κατέβαιναν τις σκάλες του Αρίου Πάγου κοροϊδεύοντας τον παράξενο Ιουδαίο της Ταρσού, ο Παύλος μένει μέχρι αργά μαζί με τους νεοκερδισμένους αδελφούς του και τους διηγείται για τον Ιησού. Αυτή η καθαρά ελληνική πόλης που μέσα στην Απολώνια ορμή της προς την ομορφιά ψεύτησε όλη τη δημιουργική σοβαρότητα της ζωής, καταντώντας την ωραία προσποίηση που στην κρυστάλλινη ορατότητα του ουρανού της και του ορθολογισμού της αγαπούσε το ορισμένο, το αυστηρά καθορισμένο, και που για την ιδέα του θανάτου, για την άπειρη βαρύτητα της αιωνιότητος, για τον υπερφυσικό προορισμό της ζωής δεν έδειχνε καμιά διάθεση, αυτή η πόλη του φαινόταν του Παύλου ότι δεν ήταν κατάλληλο έδαφος για το Ευαγγέλιο. Αυτός ο λαός δεν ενδιαφερόταν τόσο για την αλήθεια, αλλά του άρεσε να κάνει συλλογισμούς, να σκέπτεται. Οι σκέψεις προς χάριν σκέψεως ήταν για αυτούς ένα ορεκτικό και με ειδονή έτρεχα μέσα στους διανοητικούς λαβυρίνθους. Έχοντας την γλώσσα τους για το σκοπό αυτό, είχαν στη διάθεσή τους ένα τόσο κοφτερό όργανο όσο ποτέ κανένας λαός. Είχαν αναπτύξει όλα τα χαρίσματα του μυαλού σε απίστευτο βαθμό, αλλά εις βάρος της καρδιάς. Τους έλειπε η δύναμη της αγάπης και της αφοσιώσεως, όπως το λέει και ο ποιητής Γκέτε. «Στους στήθους μας στην καθάρια μεριά έναν πόθο ακούμε, σε έναν ύψιστο Άγιον άγνωστο με ευγνωμοσύνης χαρά θεληματικά να δοθούμε». Αλλά και ο άλλος, ο υπερλογικός πόλος της ελληνικής ψυχής, που μετά τον Νίτσε ονομάζεται συνήθως το Διονυσιακό, το βακχικό μεθύσι στην λατρεία του Διονύσου, όπως και στα Ελευσίνια μυστήρια η παράφορη ορμή προς την αυτοθέωση και την άρση των ορίων μεταξύ ανθρωπίνου και θείου, δεν έδινα στον Παύλο έδαφος για να αρχίσει. Οι Αθηναίοι στα μικρά και στα μεγάλα Διονύσια και στην εβδομάδα των Ελευσινίων μυστηρίων που συμπίπτει πάνω κάτω με την δική μας εβδομάδα του Πάσχα εόρταζαν το θάνατο και την Ανάσταση ενός Θεού. Ο Απόστολος είχε δει ο ίδιος στα Αθήνας κάτι τέτοιες τελετές, αν και ήσαν γνώριμες σε αυτόν από τη λατρεία του Σαβαζίου Διονύσου στην πατρίδα του, την Ταρσό. Αλλά οι αναφώνησεις που την έλεγαν ψιθυριστά για να αναγγείλουν την Ανάσταση του ήρωός των «Έχετε θάρρος, ο Θεός σας είναι καλά και θα βοηθήσει και εσάς τα βασανά σας», δεν είχε καμιά σχέση με το κήρυγμα του Παύλου «Χριστός Ανέστη». Οι άγριες κραυγές του πόνου που αποτελούσαν το θρήνο για το θάνατο του Θεού και που συνόδευαν το άγαλμά του ως τη θάλασσα, η πνιγυρή ατμόσφαιρα, το αποτρόπιο θέαμα με τα γεννητικά σύμβολα που έκαναν περιφορά γύρω από το ιερό των Ελευσινίων, η νυχτερινή οργιαστική εορτή όπου οι γυναίκες που διαφορετικά ήσαν κλεισμένες πάντα στο σπίτι μπορούσαν να ξεφαντώσουν, όλα αυτά δείχνουν ότι προήλθαν από ένα πανάρχαιο μύθο που συμβόλιζε τον θάνατο και την αναζωογόνηση της βλαστήσεως και ήθελε να εξυψώσει το χτινόδες που υπάρχει στη γενετήσια ορμή. Πόσο μακριά είναι αυτά από την ιστορικά μαρτυρημένη εξυλαστήρια θυσία του Υιού του Θεού και από το ηθικό ύψος της χριστιανικής ιδέας της Αναστάσεως.

Έτσι ένα τεράστιο βουνό από ψυχικές δυσκολίες εμπόδιζε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Χωρίς θαύμα της Θείας Χάριτος, αυτές οι αντιθέσεις δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν. Ο Παύλος κάλεσε τις Αθήνας, την Ακρόπολη των Θεών, να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν, αλλά είδε ότι δεν ήταν ακόμα δυνατόν να τις κυριεύσει. Είχε αποκτήσει μία ακόμα πείρα επιπλέον. Λίγο πιο ύστερα, την διατύπωσε με επιτυχημένο τρόπο την πείρα αυτή στην δεύτερη επιστολή του προς τη Θεσσαλονική. Ου πάντων η πίστης. Η πίστης προϋποθέτει μία ψυχική διάθεση, κάποια ειλικρίνεια, συχνά ένα ψυχικό συγκλονισμό. Άρχισε να νιώθει βαθιά περιφρόνηση προς τη σοφία του κόσμου τούτου και πήρε την απόφαση στη σοφία αυτή να αντιτάξει με περισσότερη ακόμα έμφαση το κήρυγμα του Σταυρού. Βρέθηκαν μερικοί να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα της ομιλίας στον Άριο Πάγο, γιατί οι αρχαίοι ιστορικοί, συμπεραίνοντας συνήθως από τα περιστατικά, έγραφαν από το μυαλό τους τις ομιλίες που έλεγαν δήθεν οι ήρωές τους. Αλλά η αποτυχία της ομιλίας αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ένας πλαστογράφος θα την έγραφε για να εξάρει την επιτυχία. Ο Ερνέστος Κούρτιος, γνώστης από τους καλύτερους της αρχαιότητος, λέγει ότι όποιος απορρίπτει την ιστορική αξιοπιστία των διηγήσεων για τον Παύλο, σχίζει μία από τις σπουδαιότερες σελίδες της ιστορίας της ανθρωπότητος. Και ο Γρηγορόβιος συμπεραίνει: κανενός άλλου θνητού που εκπροσωπούσε κάποια κοσμοξακουσμένη ιδέα και που παρουσιάστηκε στα Αθήνας, η εμφάνιση δεν είναι πιο αξιοπρόσεχτη από την εμφάνιση του Αποστόλου Παύλου. Στα χρονικά της Χριστιανικής Ιεραποστολής δεν υπάρχει τολμηρότερο εγχείρημα από την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στα Αθήνας, την Ακρόπολη της Ιδωλολατρίας, που εξακολουθούσε τότε να την περιβάλλει η έγκλη της τέχνης και των γραμμάτων. Από τη σύντομη αφήγηση των πράξεων των Αποστόλων, μόνο να μαντεύσουμε μπορούμε τι είπε ο εμπνευσμένος ομιλητής στους φιλοσόφους των Αθηνών, ότι αυτός ο ωραίος ελληνικός κόσμος δεν είναι σε θέση να σωθεί από τον θάνατο όπου ξέπεσε, γιατί είναι αποκλειστικός και χωρίς αγάπη και βασίζεται πάνω στα προνόμια μιας μόνο φυλής, πάνω στη δουλεία και την αγέροχη περιφρόνηση των βαρβάρων. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε ότι αυτή ακριβώς η νέα θρησκεία που ο Παύλος έφερνε στους Αθηναίους με το πέρασμα πολλών αιώνων θα ήταν το μοναδικό παλάδιο που οι Έλληνες θα του χρωστούσαν τη σωτηρία του έθνους, της φιλολογίας και της γλώσσης των. Όταν ο Παύλος εκείνο το βράδυ ξάπλωσε να ξεκουραστεί στο φιλόξενο φτωχικό της συνοικίας των κεραμοποιών του κεραμικού, τι εικόνες τάχα θα ήλθαν στο νου του. Ασφαλώς η διάθεσή του θα ήταν όπως του προφήτου Ηλία όταν είπε: «Κύριε, πάρε την ζωή μου». Ίσως πίσω από το Σαρονικό, πάνω από τον Ακροκόρινθο που τον έβλεπε από την Ακρόπολη, να πρόβαλε ένα πρόσωπο λέγοντας: «Παύλε, έχεις ακόμα πολύ δρόμο, μεγάλο δρόμο εμπρός σου». Στας Αθήνας δεν κατόρθωσε να συμπήξει μεγάλη εκκλησία. Στις επιστολές του ποτέ δεν την αναφέρει, ούτε έγραψε καμία προς Αθηναίους, και στην τρίτη του περιοδία δεν επλησίασε στας Αθήνας. Ακόμα και στον δεύτερο αιώνα η εκκλησία των Αθηνών είναι αδύνατη. Η Αθήνα ήσαν μία από τις τελευταίες πόλεις που δέχθηκαν τον χριστιανισμό, το τελευταίο οχυρό της ιδωλολατρικής φιλοσοφίας κατά του χριστιανισμού. Τον ίδιο χρόνο, το 529, όταν ο Άγιος Βενέδικτος έχτιζε στο Μόντε Καζίνο ένα μοναστήρι, από τα τελευταία ερείπια ενός ναού Απόλλωνος, οι 7 τελευταίοι Αθηναίοι φιλόσοφοι, εκτοπισμένοι από ένα διάταγμα του Ιουστινιανού, έφευγαν για την Περσία για να ζητήσουν καταφύγιο κοντά στο βασιλέα Χοσρόη. Έτσι μπορεί να ξεπέσει η δόξα ενός ολόκληρου κόσμου.

Απόστολος Παύλος, Απόστολος των Εθνών. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος, καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το εμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας ή Παναγίας των Πέντε Οσπιτίων Σάμου. Στα τέλη του 16ου αιώνα, δύο αυτά αδελφοί μοναχοί, ο Νίλος και ο Διονύσιος, επικεφαλής μικρής μοναστικής συνοδείας, έφτασαν στη Σάμο από τις μοναστικές κοινότητες του Μικρασιατικού όρους Λάτρος. Αρχικά εγκαταστάθηκαν κοντά στον Άγιο Γεώργιο, στο Ηραίον. Επειδή όμως ο φόβος των πειρατικών προσβολών και ο πόθος ερημικότερης ζωής τους παρακινούσε, μετακινήθηκαν σε ορεινή περιοχή κοντά στο σημερινό μοναστήρι, μέσα σε πυκνό και αδιαπέραστο δάσος. Εκεί, ο Διονύσιος, στη διάρκεια προσευχής, είδε υπερφυσικής προελεύσεως φως, το οποίο ερευνώντας και με τη συνεργασία του Νείλου, ανακάλυψε κεραμική εικόνα της Παναγίας, την οποία μετέφεραν στην καλύβα του Διονυσίου. Κατά την παράδοση, η εικόνα μεταφέρθηκε θαυματουργικά στον τόπο της ευρέσεώς της και καθώς αυτό επαναλήφθηκε δύο φορές, ο Διονύσιος ζήτησε μια ακόμη θαυματουργική επιβεβαίωση της θεϊκής θέλησης. Προσευχήθηκε ώστε αν η Παναγία ήθελε να μείνουν στον τόπο έβρεσης της εικόνας, να βλαστήσει το ξερό ραβδί του, πράγμα που συνέβη ώστε να δημιουργηθεί μια θαλερή κρανιά. Έτσι, το 1586 μπήκαν τα θεμέλια της Μονής και ο χώρος ευρέσεως δίπλα στο μοναστήρι διαμορφώθηκε σε αγίασμα, στο οποίο κατεβαίνει κανείς με μικρή πέτρινη σκάλα.

Αυτά συνέβησαν κατά την παράδοση. Φαίνεται ωστόσο ότι ο Νείλος και ο Διονύσιος συγκέντρωσαν σε ένα κοινόβιο ασκητές που ζούσαν σε 5 διαφορετικές τοποθεσίες γύρω από τη Μονή, έχοντας χτίσει καλύβες και μικρούς ναούς, πιότερη ονομασία του μοναστηριού, Παναγία των 5 Οσπιτίων. Οι 5 αυτές ασκητικές οικίσεις μπορούν ίσως να ταυτιστούν με ορισμένα από τα παρεκκλήσια και τα μετόχια της Μονής. Κτητορικό παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων, Άγιος Ταξιάρχης, τον δρόμο προς το χωριό Μήλι, νεκροταφιακός ναός Αγίου Αντωνίου, Άγιος Γεώργιος Σειραίου, Άγιος Γεώργιος Κουμαραδαίων. Έτσι, ο Νείλος και ο Διονύσιος πρέπει να θεωρούνται από τους εισηγητές του κοινοβιακού συστήματος στο νησί, καθώς επανέλαβαν 5 σχεδόν αιώνες αργότερα το έργο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη στο Άγιον Όρος με την ίδρυση της Μονής Μεγής της Λαύρας το 963. Η οικοδόμηση της πρώτης φάσης της Μονής ολοκληρώθηκε το 1592 και η ανέγερση του Περικαλούς Καθολικού που ακολουθεί τον τύπο του Αγιορείτικου Τρίκομχου Ναού το 1593. Την οριστική του ωστόσο μορφή ο ναός πήρε το 1596 με νάρθηκα, εξονάρθηκα και παρεκκλήσιο, το οποίο είναι παλαιότερο του Καθολικού και προϋπήρχε αυτού σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια. Ο Τρούλος είναι οκτάπλευρος και στο βόρειο άκρο του Νάρθηκα υψώνεται ιδιόμορφο μαρμάρινο καμπαναριό τετράγωνης κάτωψης από πολυσπόνδυλους κιονίσκους και διάτριο το Τρούλο. Επιγραφή στην είσοδο του Νάρθηκα αναφέρει το έτος 1777, πιθανότητα όμως η χρονολογία αυτή να αναφέρεται στη διαμόρφωση της θύρας, αφού μάλλον ο Νάρθηκας χτίστηκε μαζί με τον ναό.

Τη θέση της δεσποτικής εικόνας της Παναγίας φέρει την Παναγία του Κύκου. Στον ίδιο ναό υπάρχουν επίσης επιχρυσωμένος ξυλόκληπτος άμβωνας του 1805, επιγουμενίας του Ανθίμου και ξυλόκληπτος επίσης δεσποτικός θρόνος, πιθανόν έργο του ξυλογλύπτη του Τέμπλου, χρυσωμένη και οι δύο το 1819, στη διάρκεια της ηγουμενίας του Χριστοφόρου. Οι μαρμάρινες βαθμίδες του θρόνου έχουν κατασκευαστεί, ίσως εκ των υστέρων, το 1803. Ενδιαφέρον, παρουσιάζουν επίσης ο ηγουμενικός θρόνος και τα προσκυνητάρια του ναού, που αποτελούν έργα με σαφείς λαϊκές καταβολές. Επίσης, μοναδική στη σύλληψη και την εκτέλεση είναι η ξυλόκληπτη και ζωγραφισμένη θύρα που οδηγεί από τον Άρθικα στο ναό. Έργο με εκφραστική δύναμη και οργιαστικές φυτικές συνθέσεις που αποδίδει συμβολικά το παραδείσιο κάλος, το οποίο προγεύονται οι πιστοί μέσα στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό.

Σε προσκυνητάρι απέναντι από τον δεσποτικό θρόνο βρίσκεται η εφαίστη εικόνα της Παναγίας που εικονίζει την κύμηση της Θεοτόκου και είναι πάργυρη. Κατά τη σχετική επιγραφή επαγυρώθηκε το 1750 από τον Ισύριο Αργυροχρυσοχό Παύλο Αναγνώστου, με φροντίδα του ηγουμένου Γαβρίλ Ζωγράφου και των γερόντων Παϊσίου και Ανθίμου, επιτροπεύοντος Αναγνώστου. Η αρχική θαυματουργή εικόνα που βρήκαν ο Νείλος και ο Διονύσιος καταστράφηκε στη Μεγάλη Πυρκαγιά των μέσων του 18ου αιώνα. Σώζεται όμως αντιγραφό της, έργο του κριτικού Ιωάννου Δεκάρχου του 1670. Στο ναό υπάρχουν επίσης και άλλες φορητές εικόνες του 18ου αιώνα, αλλά και μικρή επάργυρη εικόνα της Παναγίας του 1753 σε ειδικό προσκυνητάρι. Στους δύο χορούς υπάρχουν πολλά κηδογραφήματα. Στην κάτω ζώνη των τοιχογραφιών που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για γεγονότα από την ζωή της Μονής. Δίπλα στο καθολικό υπάρχει το κτητορικό παρεκκλήσιο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατάγραφο επίσης με τοιχογραφίες αρχαιότερες εκείνων του καθολικού. Ο Λαζαρίδης τοποθετεί χρονολογικά το παρεκκλήσιο στο τέλος του 15ου αιώνα. Φέρει ξυλόγλυπτο το σύγχρονο αλλά καλέσθητο τέμπλο. Εκεί σώζεται και παλαιός ξυλόγλυπτος επιτάφιος της Μονής, έργο του ξυλογλύπτη Παναγιώτη το 1800 και χρυσωμένος το 1802 κατά την ηγουμενία του ιερομονάχου Κοσμά. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής ακολουθεί τον καθιερωμένο τύπο του Ορθόδοξου Μοναστηριού με διόροφες και τριόροφες στην ανατολική και βορειοανατολική πλευρά πτέρυγες που εσωτερικά έφεραν οξυκόρυφα, τόξα και ξυλοκατασκευές. Οι βοηθητικοί χώροι ήταν στο ισόγειο και το ηγουμενείο στην ανατολική πτέρυγα, με κελιά ευρύχωρα, με τζάκι και εξωτερικά παράθυρα. Η κεντρική είσοδος της Μονής στο ανατολικό μέρος διαμορφώθηκε το 1762 και αρχικά μόνη είσοδος ήταν εκείνη της βορειοδυτικής πτέρυγας, που εξωτερικά προστατεύεται από πύργο, παρατηρητήριο και οδηγεί μπροστά στο καθολικό.

Στο νότιο τμήμα σώζεται Κρίνη με επιγραφή του 1596, όπου μνημονεύεται το όνομα του τεχνίτη Μαστροστεφανή. Το 1988 η Μονή, πλην του Καθολικού, κάει και από πυρκαγιά που κατέστρεψε και το παρεκκλήσι του Αγίου Ανθίμου, στο δεύτερο όροφο της βορειοανατολικής πτέρυγας. Έκτοτε έγιναν ορισμένες επεμβάσεις και μόλις πρόσφατα εγκαταστάθηκε εδώ λιγομελής αλλά δυναμική αδελφότητα από τα Μετέωρα, που με ευαισθησία και καλαισθησία επιμελήθηκε.

είτε την κτηριακή και την πνευματική αναγέννηση του μοναστηριού. Στο άκρο της δυτικής πτέρυγας ιδρύθηκε τώρα και νέο παρεκκλήσι που είναι τοιχογραφημένο για τις καθημερινές λατρευτικές ανάγκες των μοναχών. Το αρχείο και ο παλαιός κώδικας της Μονής μαζί με πολλούς από τους θησαυρούς της χάθηκαν στην πυρκαγιά του 18ου αιώνα. Το έργο της οποίας ολοκλήρωσε και νέα πυρκαγιά το 1947 που έκαψε και την τράπεζα της Μονής. Σήμερα μέρος του κώδικα σώζεται στη Σάμο, ενώ τα βιβλία και οι κώδικες της Μονής μεταφέρθηκαν για ασφάλεια στην Μητρόπολη Σάμο. Εκεί σώζονται και τρεις κώδικες από τη Μονή του 10ου, 12ου και 15ου αιώνος με πατερικά κείμενα και του 18ου αιώνα με αντίγραφα επιστολών. Από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1754 διασώθηκαν και ορισμένα πατριαρχικά έγγραφα. Πρόκειται για σιγήλια των Οικουμενικών Πατριαρχών Διονυσίου το 1663 που επικυρώνει προηγούμενα ιδρυτικά έγγραφα των Πατριαρχών Τιμοθέου, Κυρίλου και Παρθενίου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου το 1797 και του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίλου το 1816 σχετικά με την εξασφάλιση των μετοχίων, της περιουσίας και της σταυροπηγιακής αξίας της Μονής. Στη Μονή επίσης σώζονται 5 λειψανοθήκες με διάφορα άγια λείψανα, Άγιο Ποτήριο του 1818, Δίσκος του 1803, Λεκάνη Αγιασμού του 1793 και 2 περίτεχνη Σταύρια Αγιασμού.

αυξάνει και η οικονομική ευρωστία της Μονής φαίνεται και από τα μετόχια της, όπως μαρτυρούνται στις πηγές. Αναφέρονται 16 μετόχια, δύο από τα οποία στο νησί Σαμιοπούλα, νότια της Σάμου. Από αυτά, αξιοθέατα είναι ο Άγιος Ταξιάρχης στο δρόμο προς τους Μήλους, σε ρυθμό Αγιορείτικου Τρίκοχου και ο νεκροταφιακός ναός της Μονής του Ουσίου Αντωνίου κοντά στο μοναστήρι, με εξαίρετο αχρίσωτο ξυλόγλυτο τέμπλο του πρώτου μισού του 18ου αιώνα.

0: Μιλήσαμε για την Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας ή Παναγίας των Πέντε Οσπιτίων Σάμου από το βιβλίο του κυρίου Βαρβούνη.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

0: η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Νοσταλγικές περιηγήσεις. Οδυπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

κίνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

βασίλευε σε μια αποθέωση χρυσού και πορφύρας και τα πηχτά λουλακιά νερά έπαιρναν κοκκινοπές αποχρώσεις. Κοντά στους βράχους της ακτής, κάτω από το γιγάντιο ίσκιο τους, ήταν σκοτεινά. Ο άνεμος που έπνεε τους έδινε αργούς και πλατιούς σχηματισμούς. Περνούσαμε εμπρός στο ακροτήριο του Μαλέα, που η κακή του φήμη το κάνει πιο ζωφερό από ό,τι είναι πραγματικά. Από τις μακρινές εποχές ως τα τελευταία χρόνια, τα άγρια αυτά παράλια που πέφτουν σχεδόν κάθετα στη θάλασσα από ένα εντυπωσιακό ύψος και τη γεμίζουν με έναν ίσκιο βαράθρου, ήταν ο κακός δαίμονας των θαλασσοπόρων. Οι αρχαίοι έλεγαν πάντα «Μαλέαν παρακάμψας, επιλάθου τον ήκαδε». Με αυτές τις σκέψεις του λογοτέχνη Κώστα Ουράνη συνεχίζουμε και εμείς το θαλασσινό μας ταξίδι κάτω από τον άγριο βράχο του Μαλέα με κατεύθυνση προς τη Μονεμβασιά.

έχει βασιλέψει και το μακρύ θερινό σούρουπο κρέμεται πάνω από τα γαλήνια νερά και τις αχνές βουνοσυρές της Λακωνίας. Μπροστά μας τώρα η μονεμβασιά. Είχα τη σπάνια τύχη, ομολογεί με θαυμασμό ο νεοέλληνας λογοτέχνης, να την αντικρίσω νύχτα, μέσα στο χλωμό φως του φεγγαριού, και η εντύπωση που μου έκανε ήταν ακόμη βαθύτερη από εκείνη που περίμενα. Έβλεπα, ενώ το πλοίο πλησίαζε, έναν θεόρατο βράχο που ανέβαινε σκοτεινός και απότομος μέσα από την ασημένια θάλασσα, σαν μια απόκοσμη βίγλα των νυχτερινών οριζόντων. Κοιτάζοντάς την, θυμήθηκα το δημόδες δύστιχο, λουλούδι της μονεμβασιάς και κάστρο της Αθήνας. Ήταν αληθινά, σαν ένα λουλούδι, σαν ψυχρή και αχνή άσπρη καμέλια, η μικρή πολιτεία, η συμμαζεμένη μέσα στη σκιά των ψηλών τείχων της. Γυρτώ στο κατάστρωμα, την ατένιζα σαν μια οπτασία, τόσο ανάερη και απίθανη. Ήδη όμως βαδίζουμε κι εμείς στον ανηφορικό δρόμο για τη Βυζαντινή αυτή πολιτεία, που αν και δοκιμάστηκε σκληρά από Φράγκους και Τούρκους, κατόρθωσε να μείνει ακέραια έτσι όπως ήταν στον καιρό της ακμής της, τον καιρό των Παλαιολόγων. Αρχίζουμε λοιπόν την περιήγησή μας από ψηλά το κάστρο. Οι αλλεπάλληλες στροφές του μονοπατιού μας φέρνουν στην πύλη της πάνω πόλης, με τη βαριά σιδερόφραχτη πόρτα της. Εμφανείς οι τρύπες από τα βόλια. Στο πάνω μέρος της πύλης διακρίνεται η επιγραφή «Ιησούς Χριστός Νικά». Μια μακρόστενη γαλαρία με αλλεπάλληλες αψίδες μας φέρνει σε ένα πλάτωμα με ευκάλυπτους και από εδώ ένα μονοπάτι ανηφορικό μας φέρνει στην Αγία Σοφία ή Παναγία η Οδηγήτρια, όπως λεγόταν παλαιά. Είναι το μοναδικό μνημείο που διατηρείται ακέραιο ανάμεσα στα τόσα χαλάσματα του βράχου και αποτελεί τη δοξασμένη κορώνα, το σήμα κατά δεθέν της μονεμβασιάς. Στο σημείο που είναι χτισμένη προκαλεί ένα απερίγραπτο δέος. Ακριβώς στην άκρη του γκρεμού, πάνω από ένα βάραθρο κάπου 200 μέτρων, με τη θάλασσα να στραφταλίζει κάτω χαμηλά. Η Αγία Σοφία του κάστρου της Μονεμβασιάς είναι ένας από τους ελάχιστους βυζαντινούς ναούς στην Ελλάδα σε ρυθμό οκταγωνικό μετρούλο. Χτίσμα βασιλικό, έργο του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου.

0: Ανδρόνικος ο δεύτερος ο παλαιολόγος ξεχώριζε για τη μόρφωσή του και τις θεολογικές του γνώσεις. Πέρασε τη ζωή του σε βαθιά κατάνοιξη κουβεντιάζοντας με καλογέρους, καταφρονώντας τα εγκόσμια και κτίζοντας εκκλησίες. Στις μέρες του η μονεμβασιά είδε τη μεγαλύτερη δόξα της. Έργο του λοιπόν και ο εξαίσιος αυτός ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, ένα αντίγραφο της μεγάλης εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Από τις υπέροχες στιχογραφίες που στόλιζαν το ναό, σώζονται ελάχιστες, όσες ξέφυγαν της καταστροφής των Τούρκων. Ανάβουμε το κερί μας. Ασπαζόμαστε την εικόνα της Οδηγήτριας, που ήταν το παλάδιο του χιλιόχρονου Βυζαντίου, και με δέος στεκόμαστε στη σιωπή του ναού να αφουγκραστούμε τους αιώνες. Η μονεμβασιά οικίστηκε, σύμφωνα με ένα έγγραφο της Μονής Κουτλουμουσίου, στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρίκιου στα τέλη του 6ου αιώνα. Μέρα με την ημέρα η πολιτεία μεγάλωνε και ομόρφαινε. Στολίστηκε με εκκλησιές και με χτίσματα βασιλικά που δεν είχανε μηδέοι μεγάλες πολιτείες εξών από την πόλη και τη Σαλονίκη. Έτσι η Βυζαντινή μονεμβασιά γνώρισε μεγάλη ακμή και όπως ήταν επόμενο, πολλοί την βάλανε στόχο να την καταλάβουν. Νορμανδοί, Φράγκοι Σταυροφόροι, Καταλανοί Κουρσάροι, Μαλτέζοι Τούρκοι, Βενετοί και ο Πάπας. Λίγοι όμως από αυτούς κατάφεραν να καταλάβουν το απόρθητο φρούριό της. Ένας από αυτούς ήταν ο Φράγκος Γουλιέλμος Βλεαρδουίνος. Ό,τι δεν πέτυχε με την πολιορκία, του το έδωσε η πείνα. Οι μονεμβασίτες που με μεγάλη γενναιότητα υπερασπίζονταν την πόλη τους, εφάγαση, γράφει το χρονικό του Μοραίος, τους ποντικούς και τα γατία, ουκ είχαν πλέον το την αφάσιν μόνον και τα κορμιά τους.
1: Η μονεμβασία έμεινε 12 χρόνια στη φράγκικη κυριαρχία, όπου μετά τη μάχη της Πελαγωνίας περιήλθε στο Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Από τότε πήρε πάνω της και έγινε σπουδαία πόλη του Βυζαντίου, ώσπου το 1419 την καταλαμβάνουν οι Βενετοί, για να την παραδώσουν σύντομα στον Καταλανό αρχιπειρατή Λόπε ντε Μπαλτάγια. Οι μονεμβασίτες γρήγορα τον έδιωξαν και τότε αναλαμβάνει την προστασία της ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος. Μα και εδώ απογοήτευση και η εξουσία της μονεμβασιάς περνά στους ενετούς που κράτησε μέχρι την τουρκική κατάκτηση. Η μονεμβασιά ήταν το τελευταίο βυζαντινό κάστρο που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, αλλά και το πρώτο που ελευθερώθηκε το 1821 και μάλιστα στην αρχή της Επανάστασης, πριν ακόμα πέσει η Τριπολιτσά. Βρισκόμαστε στην ψηλότερη κορφή του βράχου, σε ύψος 300 μέτρων από τη θάλασσα. Βρισκόμαστε στο Φρούριον, υπερνεφελές και μετέωρον των Βυζαντινών, στο Γιβραλτάρ της Ανατολής κατά τους Φράγκους και στο Μανεξέ Καλεσί των Τούρκων. Το ονόμασαν έτσι κάστρο των Μανεξέδων γιατί όταν το πάτησαν ήταν γεμάτο από μοβέ λουλούδια, λουλούδια που και σήμερα στολίζουν τον άγριο του το βράχο. Πουθενά, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, δεν έτυχε να δω τόσο φανταχτερά λουλούδια. Εκείνα τα γαρούφαλα λες και στάζουν αίμα, τα γιούλια, οι μενεξέδες, οι ματζουράνες και ό,τι άνθη αγαπάει η καρδιά σου λουλουδίζουν ανάμεσα σε εκείνα τα χαλάσματα της μονεμβασιάς.

0: Από ψηλά το κάστρο, που είναι γεμάτο όλο χαλάσματα και ρήπια, στεκόμαστε και κοιτάζουμε κάτω την μικρή πολιτεία, την κάτω πόλη. Απλώνεται στην πλαγιά του βράχου, ζωσμένη το κάστρο της, λίγο πάνω από τη θάλασσα. Αρχίζουμε σιγά σιγά να κατηφορίζουμε προς αυτή. Πατάμε το βυζαντινό καλντερίμι και φτάνουμε στην πλατεία με το κανόνι. Είναι σαν να μπαίνουμε σε προάβλιο μοναστηριού. Η πλατεία ονομάζεται πλατεία Τζαμί, από ένα κτίριο που σε κάποια περίοδο της ιστορίας του χρησιμοποιήθηκε σαν τζαμί. Αρχικά, μας πληροφορούν οι ιστορικοί, τούτο το κτίριο υπήρξε μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες της κάτω πόλης. Χτίστηκε το 956 στη μνήμη του πρώτου επισκόπου Μονεμβασίας, Αγίου Πέτρου, ο οποίος είχε πάρει μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Οι Λατίνοι την μετέτρεψαν σε παπικό ναό προς τιμήν του Αποστόλου Πέτρου και οι Τούρκοι σε τζαμί. Σήμερα στεγάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Βαδίσουμε προς τη Μητρόπολη, στην απέναντι πλευρά της πλατείας. Είναι μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική με τρούλο και σήμερα λειτουργεί ως ενωριακός ναός. Ονομάζεται Ελκόμενος Χριστός, από μια εικόνα που δείχνει τον Χριστό να σύρεται προς το εκούσιο πάθος. Θέμα συγκινητικό και πολύ αγαπητό στα χρόνια των παλαιολόγων. Αξιόλογο είναι το τέμπλο του ναού και οι θαυμαστές εικόνες του. Με φόντο τη λευκή λιτότητα του υπόλοιπου ναού, τούτες οι εικόνες σκορπούν γύρω τους μια ζεστασιά. Έχουν ζωγραφιστεί σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου και παριστάνουν η μία τη γέννηση του Χριστού, την οδυνομένη Παναγία, τον ελκόμενο Χριστό και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όμως, το αριστούργημα του ναού αυτού ήταν η μεγάλη εικόνα της Σταύρωσης, έργο του 1300 που το 1979 κλάπηκε, αργότερα βρέθηκε και σήμερα φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο. Στο ναό αυτό βρίσκονται οι δύο βασιλικοί θρόνοι που έγιναν για τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο και την αυτοκράτηρα. Ο Ανδρόνικος ο δεύτερος ο παλαιολόγος αγάπησε τόσο πολύ τη Μονεμβασιά που δεν προλάβαινε να σφραγίζει με τη χρυσή του βούλα διατάγματα για χάρη της. Ο χρυσόβουλος λόγος του του 1293 είναι για τη Μονεμβασιά ιερό κοιμήλιο. Μέσα σε 4 κομμάτια περγαμινές διαβάζει κανείς όλη την ανθυρή κατάσταση της πόλης στην εποχή εκείνη, όλη την ακμή της.
1: Απέναντι από τον ελκόμενο είναι η Μυρτιδιώτισσα που εντυπωσιάζει με την κοψότητα και τη χάρη της. Προχωρώντας κατά μήκος του ελκόμενου συναντάμε δύο άλλες εκκλησίες ορόσημα της κάτω πόλης. Τον Άγιο Νικόλαο που πάνω από την πόρτα του ανάγλυφος σώζεται το δικέφαλος αετός, το έμβλημα του Βυζαντίου. Κατηφορίζουμε χαμηλά προς την θάλασσα όπου βρίσκεται η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, λευκή με κόκκινα κεραμίδια. Μπροστά της απλώνεται μεγάλη πλατεία και πίσω της σμίγουν τα γιγάντια βυζαντινά τείχη. Η εκκλησία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Είναι φροντισμένη με μεγάλη ευλάβεια και τούτο διότι είναι υπολιούχος και προστάτης της Μονεμβασιάς. Η θαυματουργός εικόνα της Χρυσαφίτισσας ήλθε μόνη της με τη χάρη της Παναγίας εδώ στη Μονεμβασιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Κωνσταντίνος.
2: Η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, κτισμένη τον 17ο αιώνα στη θέση άλλου παλαιότερου ναού της Παναγίας της Οδηγήτριας, μέσα εκεί είναι τοποθετημένη η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του 15ου και 16ου αιώνος. Σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεμβασιά έφτασε μόνη της με τρόπο θαυμαστό στο σημείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας. Την εικόνα ανακάλυψε εκεί μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ειδοποίησε αμέσως τον επίσκοπο. Συγκεντρώθηκαν τότε όλοι οι χριστιανοί, την παρέλαβαν και την λιτάνευσαν μέχρι το Μητροπολιτικό Ναό όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε. Επέστρεψε πάλι θαυματουργικά στο τόπο της Ευρέσεως. Ύστερα από αυτό οι κάτοικοι, ικανοποιώντας τη θέληση της Θεοτόκου, έκτισαν εκεί ναό και τοποθέτησαν μέσα σε αυτόν την εικόνα της. Κάτω από το ναό αναβλύζει πηγή, η μοναδική στη Μονεμβασιά, που το θαυματουργό νερό της συντελεί στην απόκτηση τέκνων και μάλιστα αγοριών. Στο μεταξύ έμαθαν οι χρυσαφίτες ότι η εικόνα βρίσκεται στη Μονεμβασιά. Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους άρχοντες. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν, οπότε οι χρυσαφίτες κατέφυγαν στο δικαστήριο διεκδικώντας την εικόνα τους. Κέρδισαν τη δίκη και επέστρεψαν ικανοποιημένοι στα χρύσαφα, μεταφέροντας και την εικόνα της Παναγίας. Εκείνη όμως δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη μεταφορά της στη Λακωνία. Γι' αυτό επέστρεψε και πάλι στη Μονεμβασιά, στον νεόδμητο ναό της, όπου επιτελούσε καθημερινά εξαίσια θαύματα,

Αργότερα μάλιστα ιδρύθηκε εκεί και γυναικείο μοναστήρι. Παλαιό χειρόγραφο μας πληροφορεί για την ακόλουθη εμφάνιση της Παναγίας στη Μονή της Χρυσαφίτισσας. Ήταν 15 Αύγουστος και η αδελφότητα αγρυπνούσε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή η ενάρετη ηγουμένη Μάρθα είδε σε όραμα τη Θεοτόκο Μαρία. Ήταν καθισμένη σε θρόνο και κοίταζε την ηγουμένη με συμπάθεια και γλυκύτητα. Και εκείνη έκλαιγε από τη χαρά της σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Προς το τέλος της δοξολογίας, οι μοναχές άρχισαν να ψάλουν με δυνατές φωνές. Τότε όμως η Παναγία εξαφανίστηκε. «Αχ, τι κάνατε!» φώναξε η γερόντισσα στενοχωρημένη. Η αγρυπνία τελείωσε και οι μοναχές ρώτησαν με απορία την ηγουμένη τι της συνέβη. Στη διάρκεια της αγρυπνίας αποκρίθηκε εκείνη «Είχα την ξεχωριστή τιμή να βλέπω σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο. Μόλις όμως τη δοξολογία δυναμώσατε τις φωνές, η Παναγία εξαφανίστηκε. Άλλη φορά λοιπόν να ψάλετε ήσυχα, με ταπεινή φωνή και καρδιά συντετριμένη. Μπροστά σε ένα θνητό βασιλιά καθένας στέκεται ταπεινός, προσεκτικός και φοβισμένος. Αν δεν κρατήσει τέτοια στάση, μπορεί να θυμώσει ο βασιλιάς και να τον διώξει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο προσεκτικές πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον ουράνιο βασιλιά για να μην τον παρενοχλήσουμε και μας τιμωρήσει».

χρυσαφή της εξακολουθούσε να θαυματουργεί. Δεν άργησε όμως ο ναός της να υποστεί τα δεινά του πολέμου. Η επίκαιρη θέση της μονεμβασιάς, το ονομαστό εμπορικό ναυτικό και το φημισμένο κρασί της, ο πλούτος και η ακμή της προκαλούσαν τους εκάστοτε ισχυρούς που την είχαν μετατρέψει σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων. Δοκίμασε πολιορκίες, λαιλασίες και καταστροφές από πειρατές, φράγκους, καταλανούς, τουρκαλβανούς και άλλους. Σε κάποια τουρκική επιδρομή λαιλατήθηκε ο ναός της Χρυσαφίτισσας και έγινε σιταποθήκη. Πλάι ακριβώς στον ιερό ναό της έμεινε ένας Τούρκος που θέλησε να επεκτείνει το σπίτι του. Χάλασε λοιπόν τα κατηχούμενα και έχτισε λουτρό στον χώρο εκείνο. Η Παναγία τον τιμώρησε με τον θάνατο όλων των παιδιών του. Αλλά και όποιος τολμούσε να πάει εκεί για να λουστεί, έβλεπε μπροστά του μία γυναίκα να τον απειλεί. Όσοι επίσης τόλμησαν να ασεβήσουν μέσα ή έξω από τον ναό, έφυγαν τιμωρημένοι. Και δεν θεραπεύονταν αν δεν προσκαλούσαν ιερέα να διαβάσει παράκληση στο ναό της Χρυσαφίτισσας. Γιατί η Παναγία θαυματουργούσε όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους.

0: Η Χρυσαφίτισσα πανηγυρίζει τη Δευτέρα του Θωμά. Τότε γίνεται τριήμερο θρησκευτικών εορταστικών εκδηλώσεων. Ανήμερα γίνεται η λιτανία της Θαυματουργού εικόνας στα δρομάκια του κάστρου μέχρι έξω από τα τείχη. Είναι η πιο μεγάλη γιορτή για τη Βυζαντινή Μονεμβασιά, αυτή η γιορτή της Θεοτόκου, της οποίας η τιμή και η λατρεία στα χρόνια του Βυζαντίου υπήρξε πολύ μεγάλη. Πώς είναι το δυνατόν να μην διατηρείται λοιπόν ολοζώντανη η μνήμη της Θεοτόκου σε αυτήν εδώ τη Βυζαντινή πολιτεία? Στεκόμαστε στο πεζούλι έξω από τη Χρυσαφίτισσα. Βυθίζουμε το βλέμμα μας στην καταγάλανη απεραντοσύνη του Αιγαίου, ταξιδεύοντας με τα κάτασπρα πανιά κάποιων καϊκιών. Ταξιδεύουμε στο λυκόφος του Βυζαντίου. Τότε, που η Μονεμβασιά, η Άκρα Μινώα, ήταν πόλη λαμπρή και υπήρχαν σε αυτή πλήθος οικητόρων και πολυολβία και πολιτείας ευγένεια και τεχνών ασκήσεις και αγοράς δαψίλια. Εδώ στην έσχατη απόλυξη του υπηρετικού ελληνικού κόσμου, στον άγριο και προσπέλαστο βράχο, έμεινε για πάντα η αθάνατη δόξα του Βυζαντίου, θεμελιωμένη επί την πέτραν.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο και τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε.
2: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως εψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

και κατά το πλήθος το εκκριμό σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι η ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θες. Ιδού γάρα εν ανομία σοι ελήφθην και την αμαρτία σοι κησέ με ημίλιον. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάζει. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπέρχειον λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκεφροσύν, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψε τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτσης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' μην την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικός στηρίξον με. Διδάξω νόμους στα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίση με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί το θυσιαστήριο.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός του διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.

Υγεία σωτηρία επισκέψεως γνωρίσεως και αφέσεως των αμάρτητων τίτλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

Πρεσβυτέρας, τέκνων εγκών αδερφών και των συγγενών, Μαρίας Πρεσβυτέρας, τέκνων μητρός αδερφών και των συγγενών, Ελένης Πρεσβυτέρας, τέκνων εγκών και των συγγενών, πάντα των καπιόντων, ψαλόντων και εργαζομένων των ναό τούτων. Το δούλο σου Παναγιώτας, Αγγέλας Αθηνάς, Ζήγου, τέκνων αδερφών και των συγγενών, Αντωνιέτας, τέκνων αδερφών και των συγγενών, Κωνσταντίνου, Ελένης, Κυριακής, Θεόδωρου, τέκνων εγκών αδερφών και των συγγενών, Μαγδαληνής Μάγδας, τέκνων εγκών αδερφών και των συγγενών, Δημητρίου, Κυριακής, τέκνων συζύγου και των εγκονών, Χιονούλα, συζύγου τέκνων και των εγκονών, Γεωργίου, Ελένης, Χλώης, Ματιθαίου, Παύλου και των συγγενών, Νίκης, Ελένης, Θέλμας, Αντρέου, Ευέλθοντος, Μαρίας, Κοσμά, Λουκίας, Γεωργίου, Ελένης, συζύγου τέκνων εγκών αδερφών και των συγγενών, Ελένης, συζύγου τέκνων εγκών αδερφών και των συγγενών, Αναστασίας, Κωνσταντίνας, συζύγου και των τέκνων,

αλλά σε ζήγουτα έκρινε έκρινε αδερφέ και τα συγγενώ. Ελένης Κώστης, σε ζήγουτα έκρινε αδερφέ και τα συγγενώ. Ένα. Κυριακής Παναγιώτ, τέκρινε έκρινε αδερφέ και τα συγγενώ. Ηλίκα Σοφίας, τέκρινε έκρινε αδερφέ και τα συγγενώ. Ηλία Καμπλίας, Αρετής Αγγελικής Δήμητρας τέκνων εγκρότρα φόκτες συγγενών ξενοφόντος αντρού.

Κυρίας Πίτρος, αδερφό και των συγγενών, Αναστασίου, Παναγιώτας, Κυριάκου, Ιωάννη, Κυριάκου και των συγγενών, Βικτώρια, Συζύγου Τέκρον, αδερφό και των συγγενών, Μάριο, Συζύγου Τέκρον, αδερφό και των συγγενών, Ελένη, Συζυγουτέκρον, αδερφό και των συγγενών, Ελένη, Συζυγουτέκρον, αδερφό και των συγγενών, Ελένη, Συζυγουτέκρον, αδερφό και των συγγενών,

Δέκνο αδερφά και των συγγενών Νικολάου των Εστινίε Επισπομένου, Νίκης Δήμητρας Ελένης Παναγιώτη, Ανδρέου Κυριάκου Συζύγου, Δέκνο αδερφά και των συγγενών

Αντρέ, Ουρανία, αδερφών και των συγγενών, Πινελόπης, Θεοδόρου, Ιωάννου, Επιστήμης, Δημητρίου, Ανδρέου, Μαρίας, αδερφών και των συγγενών, Ανδρέου, Κυριακής, Ιωάννου, Χαραλάμπους, Γονού, αδερφών και των συγγενών, Στέλλα, Στέκνο, αδερφών και των συγγενών, Χριστάλλα, Συζύγιο και των τέκνων, Ελένης, Στέκνων, Εγκών, αδερφών και των συγγενών, Γεωργίας, Μοναχής και των συγγενών, Δημητρίου, τον ασθενή ευρισκομένου, Μαρίας, Ιουλιανού, Άννας, Ανδρέου, Ελένης, Μαρίας Νικολάου, από την αδερφή και των συγγενών, Νέδης, εν ασθενή ευρισκομένης, Νεφρίτου, εν ασθενή ευρισκομένου, Κορίνας, Κυριακής, εν ασθενή ευρισκομένης, Παναγιώτα, Σπυρίδωνος, από την αδερφή και των συγγενών, Βαρνάβα, Δέσποινας, Θέκνο, από την αδερφή και των συγγενών, Ελένης, εν ασθενή ευρισκομένης,

0: και υπερπάντων των εργαζομένων και συντελούντων εις την ευόδοση του εκκλησιαστικού σταθμού του τάκματος οδηπόρων αγάπης υπέρ και εξωτηρίας αυτών
1: υπομένων. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Ο Κελαΐμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

τους όχλους, εσπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπειμένο. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Το δε 12 αποστόλων τα ονόματα εστί ταύτα, πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδερφός αυτού, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδερφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον, εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζει.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελαϊ και ηχτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψεν εφημάς τα ελαϊ σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμή.

Των μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμωνος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπού.

πνεύματι των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημώντρων ασκήσει λαμψάντων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης το Αγίον Δόξιο Ρωμάρτυρος Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων και των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζήνα όντι μνήμην επιτελούμε και

περίσταν τα κόσμων. Ήθη είμαστε τε κήρυξαν προθήμος, τον νου μου φωταγώγησαν, αμαρτία σκοτιστέν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένι και εν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών, αλλά

0: Ορθοδόξο Χριστιανό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και Πάσης, σε Χριστό ημών αδερφό.

Θεοδόρου Μουνγαρινής, Μάγδας Δημητρίου Κυριακής, Χιονούλας Γεωργίου Ελένης, Χλόης Ματθαίου Παύλου, Νίκης Ελένης Θέλμας Ανδρέου Επέλθοντος Μαρίας Κοσμά, Λουκίας Γεωργίου Ελένης, Ελένης Αναστασίας Κωνσταντίνας, Αθανασίας της Ασθενία Ευρισκομένης, Μιχαλάκη, Δέσποινας, Χριστοφή, Φωτεινής, Χριστάλλας, Ελένης, Κωνσταντίνου, Κυριακής, Παναγιώτου, Ηλίκα, Σοφίας, Ηλία, Γαβριέλας, Αναστασίας, Αγγελικής, Κωνσταντίνου, Ολυμπίας, Σάββα, Βασιλικής, Φωτεινής, Άννας, Κυριακούς, Αρετής, Αγγελικής, Δήμητρας, Ξενοφόντος, Αντρούλας, Γεωργίου, Χριστίνας, Ξένιας Μαρίας, Νίκου Δημητρίου, Δέσποινας Γεωργίου, Παναγιώτας Μαρίας, Αναστασίου Παναγιώτας Κυριάκου, Ιωάννη Κυριάκου, Βικτόριας Μάριου, Ελένης της Αναστενία Ευρισκομένης.

αθλίψεις και ανάγκες και ανεργία ευρίσκουμεν αδερφών ημών των επιτελούντων την Αγία Παράκληση και πάντων των επιτελούντων την Αγία Παράκληση ταύτην υπερηγίας, φοηθείας, φωτήριας ταυτρύπων με των συζύγων, τέκνων, γονών, αδερφών και των

0: Την Αγίαν Εκκλησία, την πόλη και νησόν ταύτη και πασαν πόλη και χώρο να απορρογείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής άλλων φίλων εφηλίου πολέμου και φιλίδιου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλαχτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσε, πάσαν οργή και νόσον και θέμα κινουμένην, ήρσαστε ημάς, καθώς επικειμένης δικίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε, ελέησον,
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Κύριο το Θεόν ημών, φωνήστης δεήσιος

0: Ήλιος, Υιονού ημί, δέσπε δεσαμερτήσιμον και ελέησον εμάς, ελεήμων καρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και συντιδόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ηχτήρμων και ελεήμων, ότι το 12 Αποστόλο διδαχεί την πληθύν των πεπλανημένων εθνών προς τη συνεπίγνωση προσκαλέσας, της δε παραδόξης σημείστε και τέραση και ποικίλες δυνάμεση, επί την πέτρα της εν Χριστώ πίστεως δράσας, ήλαιος χάρισε ημίν διόμεθά σου, είναι απάντοτε αξίως περιπατώμεν της κλήσεως εις εκλήθημεν, και μικέτι όμεν νύπη, κλειδονιζόμενη και περιφερόμενη παντή ανέμο της διδασκαλίας του την κακίαν τεχταίνοντος, αλλά κατέχουμε την ομολογία της ελπίδος ακλινείται και βεβαία και κατανοώμενα λύλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων. Όπως τις πρεσβείες των Αγίων Τόξων Αποστόλων ευσεβώς το βίον ημών περαιώσαντες καταξιωθώμεν εν τη τρυφή του παραδείσου της αλήχτου χαράς επιτυχήν, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ο τους πανσόφους σου Αποστόλους, ως το δεκάφωτο λιχνίαν εις τα πέρατα της οικουμένης εξ αποστήλας, και τα στον ενσκότη αγνωσίας και απιστίας κειμένων διανοίας το φωτί του εν Θεού κηρύγματος δι' αυτόν καταβγάσας και εις επίγνωση της εις αληθείας και πίστεως οδηγήσας ελθύν παράσκουδιο μεθά σου και ημίν της αναξής δούλης σου γνώσιν αληθή άφεσιν τεπτεσμάτων και ενότητα πίστεως είναι εν ενή πνεύματι και μια καρδία το της αγάπης δεσμός δεδεμένη ευσεβώς αείσαι λατρεύομεν ποιούντες τα σιευάρεστα και τη μνήμη αυτών ετησίως επιτελούντες έχομεν αυτούς παρασίδι νεκός υπερημών πρεσβεύοντας όπως σου ελεούντος των ετοιμασμένων αυτής και πάση της αληθώς αγαπώσισε εν ουρανό αιωνίων δεσμών συμμέτοχη και συγκληρονόμη καταξιωθώμεν ευρεθήνε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Υπεραγία Θεοτόκιος ο Συνημάς, ο Αγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων υπερανέων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίων δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και την παράκληση επιτελούμεν, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσύ και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Τετραϊνού Λαζάρου και Πόνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, καθώς και φιλάνθρωπο.

0: Δεύτερον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μεν ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
2: Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως εψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου.
3: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ώρα όμως, αγαπητοί μας ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

30 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης πώς και που έκαστος εκήρυξε και ετελείωθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμολέγην. Τιμώ τους 12 Θεόπτες φίλους του Χριστού, που υπήρξαν άνδρες ήρωες, αλλά και Θεούς τολμώ να τους ονομάσω.

Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος, που είχε και την πρώτη θέση ανάμεσα στους 12 μαθητές του Κυρίου, αφού προηγουμένως κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια και έπειτα στον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και την Βυθινία, έφτασε στη Ρώμη. Εκεί, επειδή κατανίκησε και καταντρόπιασε τον Σίμωνα τον Μάγο, σταυρώθηκε κατά κέφαλα από τον Νέρονα και έτσι ετελείωθη.

ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος και αδελφός του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα παράλια της Βυθινίας του Πόντου και της Αρμενίας. Έπειτα γύρισε πίσω στον Πόντο και εν συνεχεία πέρασε στο Βυζάντιο. Από εκεί κατήλθε και κήρυξε στην Νότιο Ελλάδα. Κατέστησε δε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως την Πάτρα, στην οποία και σταυρώθηκε από τον ηγεμόνα της πόλεως Αιγαιάτη, και έτσι ετελέχθη.

Ιάκωβος. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Ιουδαία, διακρινόμενος για την μεγάλη του παρησία. Ετελειώθη φωνευθής με μάχαιρα από τον Ηρώδη τον Αγρίπα.

Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αδελφός του Ιακώβου και επιστήθιος φίλος του Χριστού, υπήρξε με τον Πέτρο στήλος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Διέμεινε πολύ καιρό στην Έφεσο, την οποία και κατέστησε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως. Με το κήρυγμά του προσήλκησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Επί αυτοκράτορα Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν εξορίστηκε στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Αφεθείς ελεύθερος επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πλήρης ημερών ανεπαύθη εν Κυρίω.

Φίλιππος, ο Απόστολος Φίλιππος, ο αποβυσθαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης του Ανδρέα και του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ασία και στην Ιεράπολη της Φρυγίας, έχοντας συνεργάτες την αδελφή του Μαριάμνη και τον Απόστολο Βαρθολομαίο, σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες και έτσι ετελειώθη.

Βαρθολομαίος. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Ινδούς, τους ονομαζόμενους Ευδαίμονες. Ετελειώθη στην Αλβανούπολη με σταυρικό θάνατο. Το δε Άγιο Λείψανό του το τοποθέτησαν σε Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα.

Θωμάς. Ο Απόστολος Θωμάς, ο επωνομαζόμενος και δίδυμος, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, τους Μίδους, τους Πέρσες και τους Ινδούς. Εκεί κτυπήθηκε από αυτούς με ακόντια και τελειώθη.

Ματθαίος, ο Απόστολος Ματθαίος, ο τελώνης και ευαγγελιστής, επωνομαζόταν και Λεβί και ήταν αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, προσέφερε μεγάλη φιλοξενία στον Ιησούν, εκοιμήθη στην Ιεράπολη της Συρίας, τελειωθείς διαπυρός.

Ιάκωβος Αλφαίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ματθαίου, και οι δύο τους πράγματι των Αλφαίων είχαν πατέρα, κήρυξαν στα έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Απόστολος Ιάκωβος Αλφαίου κρεμάστηκε από τους απίστους σε σταυρό και έτσι ετελειώθη.

Θαδαίος. Ο Απόστολος Ιούδας, ο γιος του Ιακώβου, φέρεται με το όνομα αυτό στον Λουκά, στο Ευαγγέλιο και στις πράξεις. Στον Μαθαίο ονομάζεται Λεβαίος, επικαλούμενος και Θαδαίος. Στον Δε Μάρκο ονομάζεται απλώς Θαδαίος. Υπήρξε εξάδελφος κατά σάρκαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μεσοποταμία, στην πόλη Αραράτ. Τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και αφού τον κρέμασε σε ένα ξύλο, τον χτύπησα με τα τόξα τους. Έτσι ετελειώθη.

Σίμων, ο Απόστολος Σίμων, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, γι' αυτό και επωνομαζόταν Κανανίτης. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ονομάζεται Ναθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Μαυριτανία και στην χώρα των Αφρικανών. Ετελειώθη με σταυρικό θάνατο

Ματθίας. Ο Ματθίας κατέλαβε τη θέση του προδότη Ιούδα και συγκαταριθμήθηκε ανάμεσα στους Αποστόλους. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία. Εκεί δε αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και κακοποιήσεις από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό.

Ο Απόστολος Ανδρέας σταυρώθηκε σε σταυρό σχήματος Χ. Τμήματα του σταυρού αυτού διασώζονται και εκτίθενται σε προσκύνηση στην πόλη των πατρών, στον μεγαλοπρεπέστατο προς τιμή του

31 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων. Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30 Ιουνίου η

0: εξελέγει μέσα στο υπερό τις παραμονές της Πεντηκοστής σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Την ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται η υπενθύμηση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους αλλά και της ηθικής τους, και τόσο συνέλαβε που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε λοιπόν χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για την διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου που διέπνεε και αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους. Ως δωδεκάπυρσος λιχνία έλαμψαν οι δωδεκάριθμοι Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος συν Λουκά, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος συν Ματθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιάκωβος και Θωμάς ο Μακάριος, και ήβγασαν τους πίστη βοώντας «Χαίρετε λόγου ή αυτόπτε».
1: Σταθείς, λέει ο Παύλος, εν μέσω του Αρίου Πάγου Έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησεται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας.
0: 30 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Και επίησε 12 οι ναώσοι μεταυτού και οι να αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Στο χωρίο αυτό δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα πώς ο Κύριος διάλεξε τους μαθητάς του, πόσοι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός τους. Μια ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Χριστός πάνω στο βουνό προσευχόμενος, προκειμένου να προβεί στην εκλογή εκείνων που θα αποτελούσαν το επιτελείο του αναγεννητικού του έργου. Και όταν το πρωί γλυκοχάραζε η αυγή της ημέρας, αλλά και η αυγή μιας νέας εποχής, της εν Χριστώ εποχής για την ανθρωπότητα, κατέβηκε από το ύψος του όρους και ήρθε κάτω στον όχλο. Έριξε μια ερευνητική ματιά και κάλεσε 12 από αυτούς κοντά του για να τους μοιήσει στο κοσμοσωτήριο έργο του. Τον Σίμωνα Πέτρο Νικηφά, τον Ανδρέα, τον αδελφό του Πέτρου, τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη του Ζεβεδαίου, τον Φίλιππο, τον Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο τον Τελώνη, τον Θωμά, τον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Λεβαίο ή Θαδαίο, τον Σίμωνα τον Κανανίτη ή Ζηλωτή και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

«Επίησε 12», λέει ο Μάρκος στο χωρίο που μνημονεύθηκε πιο πάνω. «Επίησε», όπως η γένεση μας πληροφορεί ότι ο Θεός «επίησε τον ουρανόν και την γην», από μη προϋπαρχούσα ύλη, από το μηδέν. Έτσι εδώ ο Υιός του επίησε 12. Δεν διάλεξε προϋπάρχων υλικών, δεν πήρε δηλαδή ταλαντούχους, ισχυρούς, πλουσίους, διπλωμάτες, μεγιστάνες, κυβερνήτες λαών, αλλά έκανε δημιουργία. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ.

Φανταστείτε αγαπητοί ακροατές, να μην διάλεγε 12 αλλά 10.000 πιο πολλούς και να τους σκόρπιζε στον κόσμο και να ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ρήτορες, διαλεκτικοί, πλούσιοι με αεροπλάνα, οπλισμό, υποβρύχια, διαστημόπλια, βόμβες. Ποιος τότε δεν θα πίστευε ότι ο χριστιανισμός επευλήθη με ανθρώπινα μέσα, ενώ τώρα 12 αγράμματοι ψαράδες, άξεστοι και άοπλοι, ήταν οι μαθητές του Κυρίου. Ο καθένας πείθεται πως ό,τι έκαναν το έκαναν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός διάλεξε 12, ούτε λιγότερους, για να είναι η μαρτυρία τους ισχυρή και αδιαμφισβήτητη, ούτε περισσότερους για να μην αποδοθεί η επιτυχία τους στην αριθμητική υπεροχή. Διάλεξε 12, όσες και οι φυλές του Ισραήλ, για να προέλθει από αυτούς ο νέος Ισραήλ. Και ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων? Είναι τριπλός. Πρώτον, οι ναώσοι μεταυτού. Δεύτερον, ή να αποστέλει αυτούς κηρύσσιν. Και τρίτον, έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια.

ή να όσει με ταυτού, να είναι μαζί του, για να τους προγυμνάσει σαν άνθρωποι είχαν αδυναμίες. Ο Πέτρος ήταν θερμόαιμος, ο Θωμάς βραδικίνητος, ο Ιωάννης νέος. Εξάλλου, πώς θα γίνονταν διδάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές? Πώς θα φώτιζαν πριν φωτιστούν? Πώς θα καθάριζαν πριν καθαριστούν? Παρέμειναν κοντά στον ιδεώδη διδάσκαλο μια τριετία, όσο χρόνο απαιτεί ένα ταχύριθμο πανεπιστήμιο. Επήρανε από την σοφία του, είδαν τα θαύματά του, έζησαν την αγιότητά του, αισθάνθηκαν τους πόθους του και έγιναν μαγνήτες που ήλκυσαν κοντά τους όλοι την οικουμένη.

ή να αποστέλει αυτούς κηρύσιν. Μετά την μαθητεία ακολούθησε η διδασκαλία. Ο Σαμψών, όταν βρήκε μέσα σε ένα κρανίο ζώου ένα μελίσι και γεύθηκε το γλυκύτατο μέλι, δεν αρκέστηκε στο να γευθεί μόνο αυτός, αλλά έφερε και στο σπίτι του. Και οι μαθητές, όταν γεύτηκαν το μέλι της θείας διδασκαλίας του Χριστού, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά το κήρυξαν σε όλη την οικουμένη, για να γευτούν όλοι την υπερμέλη και κυρίων σωτήρι.

έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Τέλος, τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Άρα δεν ήρθε ο Χριστός μόνο για το πνεύμα του ανθρώπου να το ενισχύσει, να το εξηγιάνει με το δικό του πνεύμα, με την δική του θέληση, αλλά ήρθε και για τα σώματα. Ας το ακούσουν οι συκοφάντες του χριστιανισμού ότι δήθεν η Εκκλησία ενδιαφέρεται μόνο για το πνεύμα, τις ψυχές. Κύριο και θεμελιώδες έργο των Αποστόλων είναι και η θεραπεία των ασθενών, η απαλλαγή των δαιμονιζομένων από τα ακάθαρτα πνεύματα. Ανάλογο προς το έργο των μαθητών είναι και το έργο όλων των χριστιανών. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, να μας αξιώσει ο Κύριος που μας διάλεξε στον ευρύτατο κύκλο των μαθητών Του, στα μέλη της Εκκλησίας Του, να δίνουμε την χριστιανική μαρτυρία μας σε όλους.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 30 Ιουνίου, η μνήμη και του Αγίου Φίνελου, του Αποστόλου από τους 70 Αποστόλους. Σήμερα ακόμα και η μνήμη του Αγίου Μελίτονος, μαρτύρησε διαξήφους. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Πέτρου από την Σινώπη, μαρτύρησε αφού τον θανάτωσαν σειρώμενο επάνω σε αιχμηρές πέτρες. Σήμερα ακόμα η μνήμη των 1040 μαρτύρων. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς. Επειδή οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος και έγινε κυπουρός. Έκανε την εργασία αυτή μεταφέροντας κατόπιν φιλοδωρήματος με τον γαΐδαρό του εμπορεύματα για την εξυπηρέτηση των χωρικών που ήταν γύρω από την Αθήνα. Κάποια μέρα που επέστρεφε από τα χωριά αυτά, συνελήφθη από τους Τούρκους φύλακες και συκοφαντήθηκε από αυτούς ότι δήθεν μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες Έλληνες. Οδηγήθηκε στον Κρητή και καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτός και αν δεχόταν τον Ισλαμισμό, οπότε θα γλίτωνε την ζωή του. Ο ευσεβής αυτός Αθηναίος απαντούσε συνεχώς στους φοβερισμούς και στις υποσχέσεις των Τούρκο με την απλή φράση «Δεν τουρκεύω». Τότε οδηγήθηκε στον τόπο της εκτέλεσης και γονάτισε με χαρά, περιμένοντας το μαρτυρικό του τέλος. Ο Δήμιος χτύπησε τον Άγιο με αντεστραμμένο ξύφο στο λαιμό για να τον εκφοβήσει, προσδοκώντας τη μεταστροφή του. Αλλά ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού με θάρρος είπε στον Δήμιο «Χτύπα για την πίστη». Και πάλι ο Δήμιος έβαλε το μαχαίρι στον τράχυλο του Αγίου και αφού τον πλήγωσε λίγο, άκουσε και πάλι από τον Μιχαήλ την ίδια φράση «Χτύπα για την πίστη». Οπότε ο Δήμιος έκοψε το κεφάλι του μάρτυρα που δέχθηκε το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου το 1771.

Ο ξεπεσμός και η υποτέλεια δεν αρμόζουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος. Στον Αδάμ, δηλαδή στον χωρικό άνθρωπο, δόθηκε το προνόμιο να συνδιαλέγεται με τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Στο πλάσμα χαρίστηκε η πλάση ολάκερη για να τα διαφεντεύει ευχαριστιακά. Μέχρι που θέργεψε μέσα του η αλαζονία και τον κυρίευσε και πίστεψε ότι δεν χρειάζεται πια τον Θεό, ότι μπορεί να είναι ο ίδιος Θεός χωρίς τον Θεό. Από τότε η ανθρωπότητα πορεύεται μέσα στους αιώνες υποτελής στις τραγικές επιπτώσεις της κακοδιαχείρισης της ελευθερίας. Το αφύσικο και το φθαρτό έγιναν τα μέτρα που καθορίζουν την υπαρξιακή μας υποταγή στην αναγκαιότητα. Ο χαρισματικός βίος υποβαθμίστηκε σε αγώνα επιβίωσης. Η ιστορική πορεία του γένους των ανθρώπων φέρει βαθιά τα σημάδια της διαραγής της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και με τον άλλον άνθρωπο. Η ιστορία γράφεται πια εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο θάνατος σημαδεύει και δυναστεύει κάθε μορφή ζωής και δημιουργίας. Αυτήν την τραγωδία του εκούσιου ξεπεσμού η θεολογία περιγράφει με μια και μόνο πικρή λέξη. Την ονομάζει πτώση. Ο άνθρωπος είναι πια πεπτωκός και μαζί του πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ο άνθρωπος ξέπεσε και η κτήση ολόκληρη τον ακολούθησε στην πτώση του. Έκτοτε η οικουμένη αγωνίζεται να ξαναβρει τη χαμένη ποιότητα του χαρισματικού βίου. Αναζητά τρόπους να ξεπεράσει τις θλιβερές συνέπειες του ξεπεσμού. Πασχίζει να βρει τρόπους για να αποκατασταθεί και πάλι η αμεσότητα της σχέσης με το Θεό και η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα, ποθεί και ονειρεύεται να πάψει ο θάνατος να καταπίνει τη ζωή και να εξουσιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Έκτοτε η παγκόσμια ιστορία πορεύεται από κρίση σε κρίση. Τα λαμπρά επιτεύγματα κάθε εποχής ακολουθούν καταστροφές πίσω από τις οποίες κρύβονται σχεδόν πάντοτε συγκεκριμένες επιλογές φύλαυτης ιδιοτέλειας. Στο διάβα των αιώνων, ο άνθρωπος προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό και παραμένοντας εγκλωβισμένος στους περιορισμούς της φθαρτότητάς του, δημιούργησε θεούς κατ' εικόνα και καθομοίωση του θνητού εαυτού του. Κατασκεύασε θρησκείες με κριτήρια τις ανάγκες του, τους φόβους του, τις ενοχές του ή τις ωφελημιστικές κοντόφθαλμες προσδοκίες του. Οι άνθρωποι όλων των εποχών, ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον τίμησαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις τους παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους, ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Κι έτσι κύλησαν οι αιώνες και οι θρησκείες έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται μέσον και δικαιολογία για να διαιωνίζεται η βία, η αντιπαλότητα, ο διχασμός, οι δυσιδαιμονίες και η μυρολατρεία. Χωρίς το Χριστό, χωρίς αληθινή και ουσιαστική σχέση με το Χριστό, δηλαδή εκτός Εκκλησίας, κάθε απόπειρα κοινωνίας με τον Θεό γίνεται στο τέλος ειδωλολατρεία. Και η ελπίδα για αγάπη και ενότητα μεταξύ των λαών και των ανθρώπων σβήνει και μετατρέπεται σε έχθρα και θρησκευτικό φανατισμό. Χωρίς το Χριστό και η πιο καλοπροαίρετη φιλοθεία εκπίπτει αργά ή γρήγορα σε ειδωλολατρικό ωφελημισμό και η φιλαδελφία συρρυκνώνεται στα έως θανάτου ασφυκτικά όρια της ιδεωτελούς φιλαυτίας. Στο διάβα των αιώνων, ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκαταστήσει την αγαπητική συνύπαρξη των ανθρώπων. Αγωνίζεται απεγνωσμένα να ανακαλύψει πώς θα ξανάβρουν οι άνθρωποι την χαμένη ενότητα της κοινής τους φύσης. Οι άνθρωποι πασχίζουν να εφεύρουν τρόπους ώστε να πάψουν να αλληλοσπαράζονται και να κατορθώσουν να ζήσουν ειρηνικά και με ομόνοια. Ψάχνουν λύσεις για να πάψει ο άνθρωπος να είναι λύκος για τον άλλον άνθρωπο, να μην είναι ο ένας η κόλαση του άλλου. Η παγκόσμια ιστορία βρίθη από ατέρμονες προσπάθειες διατυπώσεως φιλοσοφικών προτάσεων, δημιουργίας κοινωνικών συστημάτων και πολιτικών και ιδεολογικών σχεδιασμών, από επαναστάσεις και ενθουσιαστικά κινήματα που υπόσχονται λύσεις και υπερβάσεις της δυστυχίας που επιφέρει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η αλαζονική διαχείριση του περιβάλλοντος. Πέρα από τα πεδία των μαχών, πίσω από τις αιματοβαμμένες απόπειρες αλλαγής του κόσμου,
πίσω από τα πολιτικά συστήματα και τις ιδεολογίες, αλλά ακόμη και πίσω από την τρομοκρατία και τα κάθε λογής απολυταρχικά καθεστώτα, κρύβονται συνήθως μεγαλόπνοες ιδέες και μεγαλόστομες προτάσεις οραμάτων συλλογικής ευτυχίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος, γνήσιο τέκνο του νεωτερικού ανθρωποκεντρισμού, πίστεψε ότι αφού απέκτησε γνώσεις και τεχνολογία, αφού λαλεί τις γλώσσες των ανθρώπων, αφού έχει πια τη δύναμη και την τεχνολογία ώστε ακόμη και όρη μεθυστάνην, δεν χρειάζεται πια το Θεό. Και ξέχασε ότι όλα αυτά χωρίς αγάπη τρέφουν την αλαζονία και ο άνθρωπος καταντά χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζουν. Όμως αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μία έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζουν. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και εάν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη μεθυστάνην, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Με αυτήν ακριβώς την αλαλάζουσα υπεροψία οι σοφοί του κόσμου διακήρυξαν ότι ο Θεός πέθανε. Τι άλλο είναι λοιπόν αυτές οι εκκλησίες παρά οι τάφοι και τα μνήματα του Θεού, αναρωτιέται ο κοσμικός προφήτης του θανάτου του Θεού. Τις συνέπειες αυτών των επιλογών τις ζήσαμε και τις ζούμε όλο και πιο οδυνηρά. Πώς αλλιώς ερμηνεύονται οι διαρκείς πόλεμοι, η φτώχεια, η εκμετάλλευση και η μηδενιστική εξαθλίωση της ανθρώπινης ύπαρξης? Τι άλλο υποδεικνύει η κρίση που διέρχεται σήμερα ο τόπος μας και ο κόσμος ολάκερος παρά την αποτυχία των ιδεολογικών και των πολιτικο-οικονομικών συστημάτων? Δεν είναι όλα όσα βιώνουμε μια χειροπιαστή απόδειξη για το πού οδηγεί η φύλαυτη και εγωκεντρική διαχείριση του ανθρώπινου βίου? Όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν γραυγάζουν περί των συνεπειών της απληστίας? Δεν μαρτυρούν περί της αντιμετωπίσεως του ανθρώπου ως αναλώσιμης παραγωγικής μονάδας και μόνον? Δεν διδάσκουν περί των συνεπειών της υπερίσχυσης της φυλαυτίας επί της φιλαδελφίας και της φιλανθρωπίας? Ποιος λοιπόν μπορεί να αμφισβητήσει ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής? Ποιος δεν βλέπει ότι ο πολιτισμός μέσα στον οποίο αναπτυχθήκαμε, οι ιδεολογίες που καθόρισαν την ιστορική μας πορεία, οι οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες που προσδιορίσαν τον τρόπο του βίου μας, σχεδόν ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους κύκλο? Και τώρα πια αδυνατούν να διαλεχθούν δημιουργικά με τον κόσμο που έρχεται και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που σωρεύτηκαν. Τι θα είχαμε άραγε να απολογηθούμε στον Απόστολο Παύλο, αν στεκόταν πάλι εδώ ανάμεσά μας και επαναλάμβανε κοιτώντας μας κατάματα? Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεποί, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμην αυτή συρνημένη? Πώς θα αντιμετωπίζαμε τον Απόστολο των Εθνών σήμερα, αν πάνω σε αυτόν εδώ τον βράχο, όπως πριν από 20 αιώνες έλεγε και πάλι, ο Θεός παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν, γιατί όρισε μια μέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός άνδρα που όρισε ο ίδιος και έδωσε πιστική απόδειξη γι' αυτό σε όλους, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς? Μήπως και πάλι, όπως και τότε, πολλοί θα γυρίζαμε την πλάτη, επαναλαμβάνοντας και εμείς με τη σειρά μας, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου? Και τούτο όχι διότι μας διαφεύγει ότι ο θάνατος παραμένει ο μεγαλύτερος και ο έσχατος εχθρός, αλλά διότι η άλλη αλαζονική φαντασίωση της εποχής μας είναι ότι και ο θάνατος μπορεί να νικηθεί με τη δύναμη της επιστήμης. Έτσι, τα όντως θαυμαστά αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας και οι εντυπωσιακές και απολύτως ευεργετικές πρόοδροι και ανακαλύψεις της ιατρικής και των λοιπόν επιστημών της υγείας, αντί να γίνονται αφορμή δοξολογίας προς τον δοτήρα παντός αγαθού και ευγνωμοσύνης υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάς γεγεννημένων, χρησιμοποιούνται για να θρέφουν τις ψευδεστήσεις παντοδυναμίας και ψευδοαυτάρκειας. Και έτσι παραμένουμε ταλέποροι.
και ταυτοχρόνως πολύ εγωιστές για να αποτολμήσουμε να επαναλάβουμε μαζί με τον ταπεινό και γι' αυτό Μέγα Παύλο. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Όμως όλα τα ψέματα τελειώνουν κάποτε. Το τέλος της εποχής μας είναι ήδη ορατό και το αύριο άγνωστο. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα πού να στραφούμε? Τώρα πώς να πορευτούμε? Ας τολμήσουμε λοιπόν να εγκαταλείψουμε για μια στιγμή τις συλλογικές μας ψευδεστήσεις αυτάρκειας και παντοδυναμίας. Ας αφήσουμε για μια στιγμή την ύπαρξή μας ανοιχτή στο πέρα και το πάνω από μας. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Η γιορτινή μέρα τελειώνει. Η εποχή μας τελειώνει. Νιώστε την απαλή άβρα του ανέμου που φυσά στον ευλογημένο αυτό τόπο και αφήστε την άβρα του Αγίου Πνεύματος να αγγίξει τις καρδιές σας. Και τότε ο καθένας μας θα καταλάβει ότι παρά την υπαρξιακή δουλεία που προσπαθεί άοκνα να μας επιβληθεί, το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κοίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Από αυτό το βήμα, όπου ο Απόστολος των Εθνών μίλησε για πρώτη φορά στους Αθηναίους περί του αληθινού Θεού, από αυτόν εδώ τον βράχο επί του οποίου ιστάμενος ο πρώτος μετά τον ένα θρημάτισε το βραχώδες της πλανημένης θρησκευτικότητας για να αναβλήσει φρέσκο το νερό της αληθινής πίστης, από αυτόν τον ίδιο βράχο επιτρέψτε μου, όχι ως εγώ, αλλά ως φωνή της Εκκλησίας που τιμητικά ανέθεσε στην ελαχιστότητά μου να σας απευθύνω σήμερα τον λόγο, να θυμίσω στην αγάπη σας ότι ο θάνατος έχει νικηθεί. Να σας πω ότι τον Θεό που μας αποκάλυψε ο πρώην Σαύλος και μετά την Δαμασκό Παύλος, ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, αυτόν τον Θεό καλούμαστε να γνωρίσουμε πάλι, αφού για πολλούς παραμένει ή ξαναέγινε ο άγνωστος Θεός. Επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω εκεί όπου όλα τα τραγικά ερωτήματα που θέτει η κλειδονιζόμενη και δοκιμαζόμενη εποχή μας βρίσκουν απαντήσεις έμπρακτες και σαρκωμένες. Ελάτε να συναντηθούμε εκεί που ο Θεός οράται αοράτος και μετέχεται αμεθέκτος. Εκεί όπου όταν είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Εκεί που δεν φανταζόμαστε και δεν σχηματοποιούμε κάποιον διανοητικά κατασκευασμένο Θεό για να ικανοποιήσουμε τις ψυχολογικές ή τις θρησκευτικές μας ανάγκες, αλλά συναντάμε τον αληθινό Θεό που μας τρέφει με το σώμα και το αίμα Του. Ελάτε εκεί όπου έρχεται πρώτος Αυτός να μας συναντήσει, διότι Αυτός ημών ηράστη πρώτος, εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων, και ουκ ηράστη μόνον, αλλά και ετοιμάστη υπερ ημών και εραπίστη και εσταυρώθη και ενεκρής ελογίστη και δια τούτων απάντων τον περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα. Και έτσι, βρίσκοντας τον τόπο και τον τρόπο της προσωπικής μας σχέσης με το Θεό, ενωμένοι μαζί Του στη Θεία Ευχαριστία, βρίσκουμε ταυτοχρόνως και τον πιο άμεσο τρόπο αποκατάστασης της χαμένης ενότητας των ανθρώπων. Διότι τότε, εις άρτος, εν σώμα οι πολλίες μεν, οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Διότι μέσα στη Θεία Λειτουργία μαθαίνουμε τα όρια της αληθινής ζωής και της αγαπητικής συνύπαρξης. Διότι εκεί ο άλλος γίνεται συνδετημόνα στην κοινή τράπεζα μετοχή στο Θείο και δεν είναι πια κόλαση αλλά αδελφός και αδελφή. Εκεί, στον τόπο και τον χρόνο της ευλογημένης βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο πλαίσιο που ορίζει η λατρευτική ευχαριστιακή σύναξη του λαού του Θεού, η φιλαυτία και η ιδιοτέλεια δεν έχουν μέρος να σταθούν και τρόπο να επιβιώσουν. Διότι εκεί η θυσιαστική αγάπη ορίζει απόλυτα το ήθος και τον τρόπο της συνάντησης με τον άλλο. Και όλα αυτά γιατί γνωρίζουμε και εκεί το επιβεβαιώνουμε συνεχώς ότι ο θάνατος έχει νικηθεί. Ο Χριστός είναι αναστημένος και το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Η πίστη των ανθρώπων δεν είναι πια χωρίς νόημα και το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν είναι λόγια κούφια. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει το που να στρέψουμε το βλέμμα μας. Υπάρχει το πώς να πορευτούμε. Υπάρχει το τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια ζωντανή παράδοση που δείχνει πώς η αλήθεια γίνεται τρόπο ζωής και πώς η πίστη γεννά ήθος και πολιτισμό. Κοντολογείς πώς η ζωή νικά το θάνατο. Έτσι ζήσαμε και επιβιώσαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο σε δύσκολους καιρούς και έτσι θα ξαναβρούμε το δρόμο για το μέλλον. Όταν το 1964
Δηλαδή πάλι σε καιρούς δύσκολους, ο Γιώργος Εφέρης αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα από τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ένας λαός με παλικαρίσια ψυχή, που κράτησε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη? Θα το παραδεχθούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι? Δεν γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε το γύρισμα προς τα πίσω. Γυρεύω το νου, την ευαισθησία και το κουράγιο των ανθρώπων που προχωρούν εμπρός. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι αυτοί που εμπνέονται από τα έσχατα και έτσι έχουν το κουράγιο να προχωρούν πάντα εμπρός. Παρά την πολλαπλότητα και την περιπλοκότητα όσων υπέθλεψε ή επινόησε η εγγενετής επιθανάτια αγωνία του πεπτοκότος ανθρώπου για να διασκεδάσει το άγος του, το θεμελιώδε ζήτημα παραμένει συγκλονιστικά απλό. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, τότε η πίστη μας θα ήταν χωρίς νόημα και εμείς θα είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Όμως όταν η νοσταλγία για την αληθινή ζωή ξεπεράσει τη λύθη στην οποία καταφεύγουμε για να αντέξουμε την οδυνηρή μας καθημερινότητα, τότε δεν μένει παρά να αναζητήσουμε ξανά το κέντρο της ζωής μας, τη μετοχή μας στο μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να ζήσουμε με ήθος ευχαριστιακό. Τότε μπορούμε να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε, διότι ημείς γάρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί. Μόνο μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύεται αλλήλης. Διότι δεν υπάρχει πια θάνατος. Διότι και ο θάνατος είναι πια γεμάτος από το Θεό. Διότι ο Θεός έστησεν ημέρα εν ημέλη κρίνην την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν Ανδρείο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρός. Ο Ιησούς είναι αναστημένος και το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κουίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει, ούτως εστί πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Φεύγοντας απόψε από αυτόν τον αγιασμόνο τόπο, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας πολύτιμο φυλαχτό την παρένεση του διδασκάλου των Αθηναίων και της Οικουμένης. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη ή εν ημίν σχίσματα, είτε δε καταρτισμένη εν το αυτό νοή και εν τη αυτή γνώμη.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός του στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της Τιμίας Αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Κάθε χρόνο η Εκκλησία μας γιορτάζει πανηγυρικά τη μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Το συναξάρι της ημέρας την ονομάζει Σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Σύναξη έχουμε συνήθως την επομένη κάποιας μεγάλης δεσποτικής εορτής, όταν η Εκκλησία συνάγεται για να τιμήσει το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε τον κύριο ρόλο, θα λέγαμε, στην υπόθεση της εορτής. Έτσι, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων έχουμε τη Σύναξη της Παναγίας, την επομένη του Ευαγγελισμού, την Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, την επομένη των Θεοφανίων, τη Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου. Η Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, την επομένη της εορτής των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έρχεται να φανερώσει ότι και οι υπόλοιποι Απόστολοι με την ίδια πιστότητα, αφοσίωση και δύναμη επιτέλεσαν το αποστολικό τους έργο και έδωσαν τη μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. «Ο Θεός ημάς τους Αποστόλους», τονίζει η Αγία Γραφή, τονίζει ο Ιερός Απόστολος την αποστολική ιδιότητα. Έχουν όλοι τους συνείδηση της ιδιαίτερης ευθύνης που φέρουν μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, σε άλλο σημείο θα υπερασπιστεί με δύναμη το αποστολικό του αξίωμα όταν κάποιοι θα επιχειρήσουν να του το αμφισβητήσουν. Το περιεχόμενο βέβαια του αποστολικού αξιώματος δεν είναι κάποιο πρωτείο εξουσίας, αλλά το πρωτείο της διακονίας και της σκαίνωσης για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε ζητείτε εν της οικονόμης, ειν απιστός της ευρεθεί», τονίζει χαρακτηριστικά. Το αποστολικό αξίωμα δεν εξαντλείται σε ένα κηρυγματικό μόνο περιεχόμενο, αλλά έχει σαφώς μυστηριακό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί προσδιορίζει το χαρακτήρα και των διαδόχων των Αγίων Αποστόλων, στους οποίους οι Άγιοι Απόστολοι μετέδωσαν το χάρισμα του οποίου ήταν μέτοχοι. Μέρημνα και φροντίδα τους είναι να αποδειχτούν πιστοί οικονόμοι. Η μνήμη, η κοινή τους μνήμη, υποδηλώνει ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει και τιμά όλους, γιατί όλοι, ο καθένας κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, αναδείχτηκαν πιστοί υπηρέτε και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός μας οικονόμησε τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η κένωσή του. Εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε τη μορφή του δούλου για να σώσει τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Απόστολοι συνεχίζουν, ή για την ακρίβεια, βιώνουν το ίδιο ήθος, το ήθος της κένωσης. Ταπεινώνονται εκείνοι για να ανεβάσουν και να σώσουν τους ανθρώπους. Γίνονται οι ίδιοι μορίδια Χριστών, ασθενείς και άτιμοι κατά κόσμον, για να γίνουν οι πιστοί φρόνιμοι εν Χριστώ, ισχυροί και ένδοξοι. Το έργο των Αγίων Αποστόλων δεν διεξήχθη κάτω από συνθήκες άνεσης και ευκολίας. Οι ίδιοι δεν έζησαν σαν άρχοντες, κατακυριεύοντες του ποιμνίου. Μιλώντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες και ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι επιτελούν το έργο τους, σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ότι μέχρι αυτή την ώρα και πεινάμε και διψάμε και είμεθα κακοντημένοι και δεχόμεθα ραπίσματα, διάγομαι βίο πλανόδιο και κοπιάζομαι εργαζόμενοι με τα δικά μας χέρια. Ενώ όμως το αποστολικό έργο διεξάγεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, αυξάνει για να αποδειχθεί ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και όχι ανθρώπινο έργο. Το όλο περιεχόμενο όμως του αποστολικού ήθους το εκφράζει με ιδιαίτερη δύναμη ο Απόστολος Παύλος, με τις χαρακτηριστικές, λιτές, αλλά τόσο δυνατές εκφράσεις του. «Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη».
Τα λόγια αυτά είναι υποθήκη και για όλους τους ποιμένες της Εκκλησίας, στο μέτρο που επιθυμούν να είναι όχι μόνον θρόνων διάδοχοι, αλλά και τρόπων μέτοχοι, καθώς επίσης και για τον άνθρωπο που θέλει να ζει με συνέπεια το ήθος του Χριστού στη ζωή του. Στο σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία εκτός από μία Αγία Καθολική, χαρακτηρίζεται και Αποστολική. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι ένας απλός ιστορικός τίτλος, δεν αφορά μόνο στην ιστορική αναγνώριση του έργου των Αποστόλων, στη θεμελίωση και αύξηση της Εκκλησίας. Στη μία από τις απεικονίσεις των Αγίων Αποστόλων παρουσιάζονται να κρατούν στα χέρια τους ομοίωμα ναού, σαν σύμβολο της δικής τους συμβολής στη θεμελίωση της Εκκλησίας. Η Αποστολικότητα όμως είναι ένα ουσιαστικό γνώρισμα της Εκκλησίας, είναι ένα βασικό τεκμήριο γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αποστολική γιατί το Αποστολικό χάρισμα και αξίωμα είναι μια συνεχής πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι μετέδωσαν το δικό τους χάρισμα με τη χειροτονία στους διαδόχους τους. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ανά τους αιώνες είναι και αυτοί υπηρέτες Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Η Αποστολική διαδοχή είναι γι' αυτό το κατεξοχήν γνώρισμα της γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η αληθινή Εκκλησία διαφοροποιείται από όλες τις θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες ακριβώς σε αυτό το σημείο, την Αποστολική διαδοχή. Αποστολική διαδοχή δεν σημαίνει μια απλή συνέχεια προσώπων, αλλά είναι η διαρκής παραμονή του αποστολικού χαρίσματος και αξιώματος, δυνάμει του οποίου συγκροτείται η Εκκλησία. Η κανονικότητα επίσης ενός ποιμένου στο σημείο αυτό εντοπίζεται στο κατά πόσον είναι φορέας του αποστολικού αξιώματος. Ακόμα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το αποστολικό χάρισμα είναι το χάρισμα της ιεροσύνης του Χριστού μας. Η Εκκλησία λοιπόν όχι μόνο ιστορικά, αλλά και ενεργά είναι Αποστολική Εκκλησία. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός μας προσέλαβε βέβαια την ανθρώπινη φύση, αλλά οι Άγιοι Απόστολοι είναι τα πρώτα ανθρώπινα πρόσωπα στα οποία ανοίγεται η Εκκλησία, σαν κοινωνία της Αγίας Τριάδος, μαζί βέβαια με την Παναγία μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το ότι η Εκκλησία είναι Αποστολική σημαίνει ότι είναι δική μας Εκκλησία. Είναι ο τόπος και ο χώρος της ζωής ο δικός μας. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να γίνουμε μιμητέ του. Αυτή η μίμηση δεν είναι μια ηθική βελτίωση του χαρακτήρα μας κατά το πρότυπο της ζωής του. Σημαίνει τη διαρκή παραμονή μας μέσα στην Εκκλησία, την αξιοποίηση του αποστολικού χαρίσματος για τη σωτηρία μας και τον αγώνα τον πνευματικό, για να γίνει το ήθος των Αγίων Αποστόλων, το ήθος της κένωσης και της αγάπης και της διακονίας, ήθος και τρόπος και της δικής μας ζωής.

Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και στην αντιμετώπιση που δέχτηκαν από τον κόσμο και τους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτά τα οποία γράφει συνιστούν βασικά στοιχεία της αποστολικής ταυτότητας για τους Αποστόλους της κάθε εποχής και ορίζουν τα πλαίσια της αποστολικής διακονίας πάντοτε αλλά και σήμερα. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι ο κάθε πιστός είναι Απόστολος της πίστεως, τότε όλα όσα αναφέρονται στην επιστολή αυτή συνιστούν βασικά γνωρίσματα της πνευματικής ζωής του κάθε χριστιανού. Το έργο των Αγίων Αποστόλων είναι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να δίνουν τη μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού. Ο Χριστός μας είχε πει στους μαθητές του: «Κανένας μαθητής δεν είναι ανώτερος από το δάσκαλό του. Εάν εμένα με δίωξαν, θα διώξουν και εσάς. Εάν πρόσεξαν και τήρησαν το λόγο μου, θα προσέξουν και θα τηρήσουν και το δικό σας». Είναι φυσικό λοιπόν οι Απόστολοι, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, να γίνονται θέατρον του κόσμου και αγγέλης και ανθρώπης. Άλλοι δέχονται το κήρυγμά τους, θαυμάζουν το έργο τους, τους τιμούν και χαίρονται την παρουσία τους και άλλοι τους περιφρονούν, τους χλεβάζουν και τους διώκουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παραπονιέται γι' αυτό, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Απλά κάνει μια διαπίστωση.

Ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο των επιστολών του γράφει χαρακτηριστικά: «Ο λόγος ότου σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Αφού λοιπόν το ίδιο το κήρυγμα για τον εσταυρωμένο Χριστό φαίνεται μορία στα μάτια των απίστων, είναι φυσικό αυτοί που πιστεύουν τον Χριστό, αυτοί που τον κηρύττουν, αυτοί που αγωνίζονται να ζήσουν την παρουσία τους στη ζωή τους, να φαίνονται μωροί, ανόητοι δηλαδή στα μάτια των απίστων. Αυτή η αντιμετώπιση εκ μέρους των ανθρώπων με κοσμικό και σαρκικό φρόνημα είναι κάτι αναμενόμενο και όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζει, αγαπητοί ακροατές, αλλά αντίθετα φανερώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τους πειρασμούς και το χλευασμό των ανθρώπων για να κλονίσει τη σχέση μας με τον Θεό. Αποβλέπει στη συμμαχία του ανθρώπινου εγωισμού σε αυτή την προσπάθειά του. Εάν η γνώμη του κόσμου μας απασχολεί, εάν τα σχόλια των ανθρώπων δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους, αυτό φανερώνει ότι είμαστε ανώριμοι πνευματικά. Στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιοι Άγιοι οι οποίοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την περιφρόνηση και το χλευασμό των ανθρώπων, αλλά αντίθετα τον επεδίωξαν. Είναι οι Άγιοι λεγόμενοι δια Χριστών Σαλοί. Αυτοί επεδίωξαν να φανούν και να πιστευτούν ανόητοι, πολεμώντας με τον τρόπο αυτό τον κυριότερο σύμμαχο των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή τον εγωισμό. Στη σαλότητα, στην κατά Θεόν μορία, αναζήτησαν το πνευματικό καταφύγιο από το δαιμόνιο της ματαιοδοξίας. Ταυτόχρονα, η σαλότητα έγινε η πιο σκληρή πνευματική αρένα που δόθηκαν οι πιο αποφασιστικές πνευματικές μάχες. Η παραμονή στη σαλότητα φανερώνει ανθρώπους που έφτασαν στην απάθεια. Το όπλο λοιπόν με το οποίο πολεμά ο διάβολος και ο κόσμος τον πιστό μπορεί να αντιστραφεί και να γίνει στα χέρια του χριστιανού όπλο με το οποίο θα συντρίψει το διάβολο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το αποστολικό έργο δεν είναι συνθήκες άνεσης. Με δυνατά χρώματα τις περιγράφει ο Ιερός Απόστολος: «Άγρι της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσίν». Κι όμως, ένα έργο που διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες ευδοκιμεί και θριαμβεύει. Στις συνθήκες του αποστολικού έργου σπουδάζουμε εμείς την αλήθεια της πίστεως. Μέσα από αυτές αποδεικνύεται ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και δεν οφείλεται σε ανθρώπινες ικανότητες. Η ευδοκίμηση του κηρύγματος δεν οφείλεται ούτε στις ρητορικές ικανότητες των Αποστόλων, ούτε στην κοινωνική τους θέση, ούτε σε κάποιες εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Ο Χριστός εξέλεξε τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενημένα ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Η ευδοκίμηση λοιπόν του Ευαγγελίου δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στο περιεχόμενό του, και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειάζεται ανθρώπινα δεκανίκια, νικά από μόνη της τον κόσμο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το αποστολικό έργο είναι ταυτόχρονα οι συνθήκες της πνευματικής ζωής. Στη μοναχική κουρά, ο εισερχόμενος στην Αγγελική Πολιτεία προειδοποιείται ότι και θα πεινάσει και θα διψάσει και θα γυμνητεύει, και ρωτάτε εάν είναι διατεθειμένος να τα υποστεί όλα αυτά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτές οι συνθήκες όμως δεν αφορούν μόνο στο μοναχό, αλλά στον κάθε χριστιανό. Άλλωστε, αν φως μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναχή. Όποιος θέλει να ζήσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, θα πρέπει καλά να θυμάται ότι κανείς ποτέ δεν γνωρίζει τη δύναμη του Θεού εν αναπαύση και πλατισμό. Στην πορεία της πνευματικής ζωής θα πεινάσει και θα διψάσει ο εγωισμός του από το ίδιο θέλημα. Θα απεκδηθεί το σαρκικό φρόνημα στην τεσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Θα μείνει γυμνός από πάθη. Θα εργαστεί με κόπο στον αγρό της ψυχής του. Χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το Χριστό κατοικούντα την καρδία αυτού και μένοντα. Δεν θα μπορέσει να γίνει η επιστολή Χριστού. Τελικά,

δρόμος του Θεού είναι δρόμος της ελευθερίας. Ο Χριστός είχε ρωτήσει, «Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί?» Ουχή και η αμαρτωλή το αυτοποιούσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορείς να αγαπάς και να συγχωρείς τον άλλον όταν αυτός δεν σε αγαπάει ή δεν σου ζητάει συγγνώμη. Πόσες φορές χριστιανοί με ζωή ετών μες στην Εκκλησία προβάλλουν σαν επιχείρημα για το ότι δεν συγχωρούν ή δεν ζητούν συγγνώμη το ότι ο άλλος είναι μικρότερος ή πώς να αγαπάω αφού δεν με αγαπούν. Ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει αυτή τη δυνατότητα σαν πραγματικότητα. Μας λιδωρούν και εμείς τους ευλογούμε. Μας διώκουν και εμείς τους ανεχόμεθα με αγάπη. Μας υβρίζουν και εμείς τους μιλάμε με κατανόηση και προσευχόμεθα για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι έχουν κάνει βίωμά τους το «Χριστός εστίν η ελευθερία ημών». Όταν ο άνθρωπος γίνει μωρός δια Χριστών, όταν εκρώσει το θέλημά του, όταν ζει ο Χριστός εν αυτό, τότε ο Χριστός γίνεται η ελευθερία του και τότε ο άνθρωπος αγαπά όχι γιατί τον αγαπούν, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο τρόπος της όντως ζωής. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η ζωή των Αποστόλων. Αυτός είναι ο τρόπος της διακονίας τους. Αυτού του τρόπου της ζωής, μιμητέ, καλούμαστε από τον Απόστολο Παύλο να γίνουμε κι εμείς.

Η Αγία Γραφή, αγαπητοί ακροατές, μας αναφέρει τη συγκινητική εκείνη προσευχή που απίφθινε προς τον ουράνιο πατέρα του ο Μέγας Όντος και Πανάγιος ημών Αρχιερεύς Ιησούς Χριστός, την αλυσμόνητη εκείνη Μεγάλη Πέμπτη στο υπερό του μυστικού δείπνου «Εαυτόν υπερημών ιερουργών» κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας. Ας στρέψουμε λιγάκι την προσοχή μας σήμερα σε αυτή τη λεγόμενη προσευχή της Διαθήκης ή αρχιερατική προσευχή, και πιο συγκεκριμένα στον εξής στίχο: «Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμη ότι σύ εσύ». Όπως βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος στην προσευχή του εκείνη τη δραματική ώρα, λίγο πριν τη σύλληψή του και το άχραντο πάθος του, εκείνος που σκέπτεται είναι μόνο οι 11 μαθητές του. Γι' αυτούς μόνο δέεται και παρακαλεί. Γι' αυτούς δείχνει ενδιαφέρον και αγωνία τώρα που τους αφήνει έρημους από τη σωματική του παρουσία. Δεν παρακαλεί για τον κόσμο, για τους άλλους που βρίσκονται έξω από το υπερό, μακριά από την αγωνία και τον αφόρητο ψυχικό του πόνο. Για τους άλλους που έμειναν απλοί ακροατές του λόγου του, του αληθινού και απαφείς θεατές των εξαίσιων θαυμάτων του, που η καρδιά τους έμοιαζε με γη βραχώδη ή ακανθώδη. Ασφαλώς πιο θερμό και πιο τιμητικό λόγο δεν θα είχαν ακούσει φτωχοί μαθητές από το στόμα του Κυρίου τους. Και τον είχαν τόσο ανάγκη τη δύσκολη εκείνη ώρα που θα έχαναν το διδάσκαλό τους. Η λύπη είχε γεμίσει την καρδιά τους. Τα όνειρα και οι ελπίδες τους φαίνονταν να συντρίβονται. Η στιγμή του μεγάλου σκανδάλου πλησίαζε. Γι' αυτό το άκουσμα του διδασκάλου τους να προσεύχεται μόνο για τους μαθητές του θα στήριζε την ψυχή τους. Η σκέψη ότι «αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο εις τέλος ηγάπησεν αυτούς» θα ενίσχυσε κάπως το ηθικό τους. Βέβαια, ένας επιπόλαιος μελετητής αυτής της θερμής ηκεσίας του Χριστού υπέρ των μαθητών του θα σχημάτιζε την αντίληψη ότι με κάποια ίσως περιφρόνηση αντιμετωπίζεται ο κόσμος. Αλλά όχι, αγαπητοί ακροατές. Παρά την κραυγαλαία αμαρτωλότητά του, ο κόσμος δεν περιφρονήθηκε από τον Κύριό μας. «Συνίσθηση», θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, «την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Απλώς προσευχόμενος ο Κύριος και λέγοντας «εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ», ήθελε να δείξει πόσο αγαπούσε τους μαθητές του. «Διουδέν έτερον», ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «η ευχή γίνεται, αλλά να μάθωσει την αγάπην ειν έχει εις αυτούς». Ακούγοντας λοιπόν τον αρχιερέα Χριστό να δέεται στον πατέρα του τον εν της ουρανής, μέσα από την Αγία Γραφή, συνειδητοποιούμε τη μεγάλη και τρυφερή αγάπη για τους μαθητές του που παρέμειναν κοντά του στους πειρασμούς του. Συγχρόνως όμως ο Κύριος, δείχνοντας την εξαιρετική προς τους μαθητές του αγάπη, αποσκοπούσε να διδάξει ποιοι είναι οι δικοί του, ποιοι ανήκουν στον κύκλο των αγαπημένων του ανθρώπων, στους οποίους ευαρεστείται η ψυχή του. Γιατί ο κόσμος με τη συνηθισμένη κρίση του δεν γνώριζε ότι αυτοί οι ταπεινοί ακόλουθοί του ήταν οι άνθρωποι του Θεού, το δώρο του Θεού Πατέρα στο μονογενή του Υιό. Και από πού να το ήξερε ο κόσμος, αφού οι μαθητές του Χριστού δεν προέρχονταν ούτε από τους υψηλής θρησκευτικότητος Φαρισαίους, ούτε από τους αριστοκράτες Σαδουκαίους, ούτε καν από την ιερατική τάξη? Ο κόσμος κρίνει πάντα σχεδόν κατόψιν και μετρά την αξία του καθενός με βάση την εμφάνιση, την καταγωγή, τα αξιώματα, τα πτυχία. Το μυστικό μεγαλείο της ψυχής του είναι απρόσιτο και άγνωστο. Γι' αυτό αργότερα με περιφρόνηση θα υποδέχονταν τους μαθητές του Κυρίου. Αλλά ο διδάσκαλός τους τους είχε φιλόστοργα συμβουλεύσει: «Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλείαν». Δεν θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί ακροατές, αν λέγαμε ότι κατά την αρχιερατική του προσευχή ο Κύριός μας άνοιξε την καρδιά του για να δούμε ποιους τελικά έχει μέσα. Πόσοι άνθρωποι δεν βρέθηκαν δίπλα του τον καιρό της επιγής παρουσίας του? Αρχιερείς, ιερείς, λεβίτες, φαρισαίοι, γραμματείς, σαδουκαίοι, άρχοντες, μικροί, μεγάλοι.
και από αυτούς μόνο 11 κέρδισαν χώρο στην καρδιά του. Γιατί? Γιατί είχαν σπουδαία ψυχή, είχαν απλότητα ήθους, αγνά θρησκευτικά φρονήματα, πίστη στο Θεό μας, αγάπη απέναντι στον ίδιο, αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Για την κατεξοχή ψυχική τους αρετή κέρδισαν οι Απόστολοι αιώνια την αγάπη του Χριστού μας. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους γνήσιους μαθητές και διαδόχους των Αποστόλων. Και γι' αυτούς ανέπεψε δέηση ο ερχόμενος προς το πάθος Κύριος το βράδυ του μυστικού δείπνου. «Ου περί τούτων δε ρωτώ μόνον», είπε, «αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ». Σε αυτούς δε τους αγαπημένους του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, ανήκουν οι Άγιοι Πατέρες. Οι Άγιοι Πατέρες που συγκρότησαν όλες τις Οικουμενικές Συνόδους και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι οι θεοφόροι εκείνοι αείμνηστοι εκκλησιαστικοί άνδρες που υπήρξαν θρόνων διάδοχοι αλλά και τρόπων μέτοχοι των Αγίων Αποστόλων και παρέμειναν πιστοί στον Κύριο και την αγωνία Του όταν οι αιρετικοί επιχειρούσαν να μολύνουν την πίστη Του. Στον κύκλο των αγαπημένων του Χριστού μας ανήκουν και σήμερα ψυχές εκλεκτές που αγνοεί δυστυχώς ο κόσμος. Ανήκουν οι πιστοί οπαδοί του Εσταυρωμένου που ακολουθούν χωρίς παρεκκλήσεις τις αθάνατες αρχές του. Οι επιοικείς και μέτριοι, οι ταπεινοί και φρόνιμοι, οι σόφρονες νέοι που δεν μολύθηκαν από τον κόσμο, οι μετανιωμένοι χριστιανοί, οι ηρωικοί πολίτεκνοι οικογενειάρχες, όσοι τελικά υπομένουν καρτερικά την αδικία και καταφρόνια, όσοι αγκόγιστα ανεβαίνουν το Γολγοθά προσδοκώντας την Ανάσταση. Μακάρι να αποκτήσουμε κι εμείς τέτοια δόξα και τέτοια τιμή, να ανήκουμε στους αγαπημένους του Χριστού.

με την οποία, αγαπητοί ακροατές, εγκαινίασε ο κύριός μας τη δημόσια δράση του, ήταν η κλίση των μαθητών του. Και αυτήν ακριβώς μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η σκηνή ξετυλίγεται παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, δηλαδή τη λίμνη της Τιβεριάδος ή της Γενισαρέτ, όπως την ονομάζουν αλλού τα Ευαγγέλια, λόγω των ομονίμων πόλεων που ήταν χτισμένες στις όχθες της. Εδώ λοιπόν ο Χριστός μας εγκαινιάζει τη δημόσια δράση του. Από τους ψαράδες της Γαλιλαίας επιλέγει τους πρώτους μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου. «Δεύτεο πίσω μου και πίσω ημάς αλλής ανθρώπων», είναι το προσκλητήριο που τους απευθύνει. «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και οι μαθητές, προετοιμασμένοι καθώς φαίνεται, σπέβδουν να τον ακολουθήσουν. «Ιδε ευθέως, αφέντες τα δίκτυα», τονίζει ο Ευαγγελιστής, «οικολούθησαν αυτό». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού διερμηνεύουν τις διαθέσεις των μαθητών. Μας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο του Χριστού μας οι Απόστολοι. «Ιδε ευθέως, αφέντες τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό». «Ευθέως» σημαίνει αμέσως και δηλώνει την προθυμία με την οποία οι μαθητές άφησαν τα δίχτυα και έσπευσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αποκαλύπτει την αποφασιστικότητά τους να υπακούσουν στην πρόσκλησή του αντί πάσης θυσίας. «Σκόπιδε αυτόν την πίστην και την υπακοήν», ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Και γάρ εν μέση στις έργης όντες, ακούσαντες αυτού και λέγοντος, ουκ ανεβάλλοντο, ουκ υπερέθεντο, ουκ υπον, υποστρέψαντε σήκαδε διαλεχθόμεν της προσήκουσιν, αλλά πάντα αφέντες ύποντο». Το παράδειγμα αυτό των μαθητών του Κυρίου, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, είναι ανάγκη να προσδιορίζει και τη δική μας τάση, τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών απέναντι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Ως χριστιανοί και εμείς είμαστε κλητοί Ιησού Χριστού. Από την ώρα του βαπτίσματός μας γίναμε μέτοχοι κλίσεως επ' ουρανίου. Ο Κύριος μας κάλεσε εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Το κέριο ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι: ποια στάση υιοθετούμε απέναντι στην κλίση μας αυτή? Με ποιον τρόπο να ανταποκρινόμαστε στα όσα πηγάζουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα? Η στάση των Αποστόλων του Χριστού μας προσφέρει δύο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εμπνέουν και μας, τους χριστιανούς. Το πρώτο, αγαπητοί ακροατές, είναι η προθυμία. Προθυμία σημαίνει θερμή διάθεση, ζήλος και ενθουσιασμός, αγάπη και αφοσίωση. Το αντίθετο της προθυμίας είναι η απροθυμία και η νοθρότητα, η αδιαφορία και η βαριεστημάρα. Ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι, να μας διακρίνει ζήλος, να μας εμπνέει ο κατά Χριστόν ενθουσιασμός, να μας χαρακτηρίζει η αφοσίωση και η θερμότητα της καρδιάς. Αυτό ακριβώς θέλει να πει ο Κύριος όταν υπογραμμίζει ότι «η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν». Χωρίς προθυμία δεν κατακτάται η Βασιλεία του Θεού. Χωρίς προσπάθεια δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο του Κυρίου. Χωρίς ζήλο και αποφασιστικότητα είναι αδύνατο να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους χριστιανούς της Ρώμης, καλεί όλους μας να είμαστε το πνεύμα της ζέοντες, δηλαδή θερμοί στην αγάπη μας προς τον Χριστό, θερμοί και πρόθυμοι στον αγώνα της χριστιανικής ζωής. «Ζέειν ημάς και λέβει το πνεύματι», εξηγεί ένας αρχαίος ερμηνευτής, «και θερμόν έχειν περί τα θεία των πόθων», κατά τον Άγιο Θεοδόρητο, ή όπως παρατηρεί ο Ζυγαβηνός, «να είμαστε τη ψυχή διάπηρη περί τας εντολάς του Θεού». Το δεύτερο γνώρισμα που μας αποκαλύπτει η στάση των Αποστόλων είναι η αυταπάρνηση, το πνεύμα της θυσίας. Οι μαθητές πρόθυμα και ανεπιφύλακτα αφήνουν τα πάντα και σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και η αποστολική πορεία που διέγραψαν σφραγίζεται από το πνεύμα της θυσίας και της αυταπάρνησης. Η αυταπάρνηση είναι γνώρισμα και κάθε γνήσιου χριστιανού. Το πνεύμα της προσφοράς και της θυσίας αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Αντίθετα, αυτό που την αλλοιώνει και την αναιρεί είναι ο ατομισμός, η εγωπάθεια,
η τρυφή και η ευμάρεια. Ο λόγος του Κυρίου για το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρος. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη». Πού οφείλουμε όμως να εκδηλώνουμε προθυμία και ζήλο, θερμότητα και αυταπάρνηση? Μα ασφαλώς σε όλα, αγαπητοί ακροατές, σε κάθε πτυχή της χριστιανικής μας ζωής. Στη λατρεία και την προσευχή. Για να λατρεύσουμε τον Κύριό μας, για να συμμετάσχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής, χρειάζεται να έχουμε προθυμία, να το κάνουμε με διάθεση και αγάπη, ξυπνώντας πρωί, θυσιάζοντας λίγο από τον ύπνο μας, αρνούμενοι κάτι άλλο πιο ελκυστικό. Μια εκδρομή, ας πούμε, ένα μπάνιο στη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και για να προσευχηθούμε στο σπίτι μας, και αυτό προϋποθέτει προθυμία και θερμότητα ψυχής. Χρειάζεται να επιδείξουμε αποφασιστικότητα, να διαθέσουμε λίγο χρόνο και να επιμείνουμε. Στο κήρυγμα και τη μελέτη του Θείου Λόγου. Για τους πρώτους χριστιανούς της Βέρειας, το βιβλίο των Πράξεων μας διασώζει μια θαυμάσια έκφραση. «Εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας». Και εμείς, αγαπώντας το ζωντανό Λόγο του Θεού, έχουμε χρέος να τον ακούμε με ζήλο και να τον μελετούμε με προθυμία. Η απροθυμία μας προς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και η αδιαφορία μας για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι δυστυχώς η αιτία όλων των κακών που μας παραδέρνουν. Όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Τέλος, προθυμία και ζήλο στα καλά έργα. Η μαρτυρία της πίστεως και τα έργα της αγάπης, χωρίς τα οποία δεν νοείται χριστιανική ζωή, προϋποθέτουν και αυτά την ύπαρξη προθυμίας και ζήλου. Αν μας διακρίνει απροθυμία και νοθρότητα, τότε θα διαφορούμε για το χρέος μας. Και αν δεν έχουμε μέσα μας διάθεση αυταπάρνησης, τότε θα στεκόμαστε ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι των άλλων, στις ανάγκες και τον πόνο τους. Όμως, η αποστολική σύσταση είναι να είμαστε ζηλωτέ καλών έργων, να επιδεικνύουμε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος και να μην γινόμαστε νοθροί. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι και θερμοί, να αποβάλουμε την νοθρότητα, την αδιαφορία και την αμέλειά μας και να οπλιστούμε με ζήλο, με προθυμία και με αυταπάρνηση. Αυτό μας υποδεικνύει το παράδειγμα των μαθητών του Κυρίου. Και αυτό μας επισημαίνει ο φοβερός λόγος της Αποκαλύψεως, που δεν απευθύνεται μόνο προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικίας, αλλά και σε κάθε χριστιανό. «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε μέσε εκ του στόματός μου». Ούτε ψυχρή λοιπόν, ούτε χλιαρή, αλλά πρόθυμη και θερμή κατά το πρότυπο των Αποστόλων. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Και τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που και σήμερα είχατε για ακόμα μια φορά την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αργίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

όσο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερης οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με τον Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της τον Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεώ ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το Θείο Φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτήν την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την Ανάσταση της ψυχής, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας, παραπέμποντας τα λόγια του Κυρίου «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής, άφθαρτης ζωής που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο. Αγιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αγιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλαλημένος από τον Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με τον φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και την φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιές διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από την φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου». Και μην ελπίζεις τον Θεό, αλλά ξέχασέ τον. Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχτεί τον διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει τον Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό. Στα γραπτά του γέροντα θα δείτε ότι δοκίμασε δύο φορές ένα τέτοιο πόλεμο με το διάβολο. Την πρώτη φορά σώθηκε προφέροντας την προσευχή του Ιησού. Δεν πρόφτασε μάλιστα να την τελειώσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος. Την δεύτερη, όταν ήταν πιο ισχυρός και ανδρείος, βρήκε τη δύναμη να καθίσει και να στραφεί με προσευχή στο Θεό και τότε έλαβε ως απάντηση τα ασυνήθιστα και παράδοξα λόγια «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Τότε γνώρισε με ποιο όπλο νικέται ο διάβολος. Σε κάθε προσέγγιση του η ψυχή στρέφει προς τον εαυτό της όλη τη δύναμη του μίσους της και ως έσχατο εχθρό της καταδικάζει τον εαυτό της την αιώνια κόλαση προσθέτοντας
ο δε Θεός Άγιος, αληθινός και ευλογητός εις τους αιώνας. Εξοπλισμένη με τέτοιο όπλο η ψυχή ελευθερώνεται από κάθε φόβο και γίνεται απόρθητη από τον εχθρό. Μια τέτοια έμπειρη ψυχή σε κάθε προσέγγιση του εχθρού ρίχνει τον εαυτό της με μεγάλη οργή στην άβυσσο του σκότους, σαν να αξίζει την αιώνια καταδίκη, και ο εχθρός ως φύλαυτος που είναι υποχωρεί, γιατί δεν αντέχει τη δύναμη του πυρός που συναντά. Αφού ελευθερωθεί από αυτόν η ψυχή, με καθαρό νου στρέφεται με προσευχή στον Θεό.

Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός, δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας η ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς τον Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια και η δύναμη έχουν προβλεφτεί από τον Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες μία ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από την μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από την μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη. Δεν υπάρχει πειρασμός φοβερότερος από αυτόν που περιγράψαμε παραπάνω. Υπάρχει όμως πόνος μεγαλύτερος από όλες τις συφορές της γης. Ο πόνος και η οδύνη της ψυχής που είναι βαθιά τετρωμένη από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί να επιτύχει το ζητούμενο. Είναι ακατάληπτος ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συμπεριφέρεται στη ψυχή. Αφού γεννήσει πρώτα σε αυτήν φλογερή αγάπη, έπειτα κρύβεται με ανεξήγητο τρόπο. Και όταν η ψυχή απελπίζεται πια λόγω της εγκαταλείψεως, τότε αυτός έρχεται πάλι γαλήνια με την ανέκφραστη παρηγοριά του. Ορισμένες στιγμές το βασανιστήριο της θεοεγκαταλείψεως ξεπερνά τα μαρτύρια του Άδη. Διαφέρει όμως από αυτά, γιατί εμπεριέχει τη ζωοποιώ δύναμη του Θεού, που μεταβάλλει τη θλίψη στη γλυκιά μακαριότητα της Θείας Αγάπης.
Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκαν αντιλήψεως του κόσμου και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σάρκας και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο και τότε γίνονται σάρξ, η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατείται ο ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας σε κατάσταση

δρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, ωστότου ριζώσει στη ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, ωστότου δηλαδή να φτάσουν μισήσε και απολέσε την ίδια τη ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του, δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο. Ο μακάριος Γέροντας γνώριζε ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν το εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στη ψυχή, είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσει αυτή τον Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς τον Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν την βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε, κάθεται σιωπά, δεν θέλει να μιλά και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα.

Ο ασκητής, όταν βρίσκεται σε πνευματική θεωρία, γίνεται επόπτης πραγμάτων που για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελούν μυστήριο. Του είναι όμως αδύνατο να διηγηθεί αυτό το μυστήριο που όταν μεταφραστεί στην ανθρώπινη γλώσσα παρουσιάζεται στον ακροατή τελείως διαφορετικό. Η γλώσσα των ανθρώπινων λέξεων και ενιών

δίνει πολύ περιορισμένη δυνατότητα μεταδόσεως της εσωτερικής καταστάσεως του ενός προς τον άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση της αμοιβαίας κατανοήσεως είναι η κοινότητα ή η ταυτότητα της πείρας. Εφόσον η κοινότητα αυτή δεν υπάρχει, δεν κατορθώνεται η αμοιβαία κατανόηση, γιατί το περιεχόμενο των εννοιών με τις οποίες εκφραζόμαστε όλοι αντιστοιχεί στο πλάτος της διανοητικής ή και υπαρξιακής πείρας του κάθε προσώπου. Ο καθένας μας, σε κάθε έννοια, περικλεί την ευρύτητα της πείρας του και γι' αυτό όλοι μιλούμε αναπόφευκτα διαφορετικές γλώσσες. Το ομούσιο όμως του ανθρώπινου γένους καθιστά δυνατόν να προκαλέσεις και με τον λόγο μια νέα εμπειρία στην ψυχή του ακροατή, έτσι σαν να γεννάς μέσα του νέα ζωή. Και αν συμβαίνει έτσι στις διανθρώπινες σχέσεις, πολύ περισσότερο συμβαίνει το ίδιο με τη θεία ενέργεια. Ο λόγος του Θεού σε μια δεδομένη στιγμή, όταν δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή τον δέχεται με την κατάλληλη εσωτερική διάθεση, εμπνέει με την εμφάνισή του πραγματικά καινούρια ζωή που εκπορεύεται από το Θεό, δηλαδή την αιώνια ζωή. Παρότι έχω υπόψη όχι μόνο την ατέλεια του μέσου επικοινωνίας μας, της γλώσσας, αλλά και την προσωπική μου ανεπάρκεια, θα αποτολμήσω να επιστρέψω στην παράδοξη μορφολογικά προσευχή διάλογο για την οποία μίλησα πιο πάνω, δηλαδή στα λόγια «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Όποιος διάβασε το Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να μην παρατήρησε την ιδιομορφία των ομιλιών του Χριστού. Εξωτερικά, τυπικά, δεν φαίνεται να έχουν καμία λογική ακολουθία. Πάρτε ως παράδειγμα τη συνομιλία του με τον Νικόδημο, με την Σαμαρίτιδα, με τους μαθητές κατά το μυστικό δείπνο. Η προσοχή του Χριστού είναι στραμμένη όχι τόσο στο τι λέει ο άνθρωπος, όσο στο τι υπάρχει στην καρδιά του και τι μπορεί να δεχθεί από τον Θεό. Έτσι και αυτή η προσευχή διάλογος του γέροντα Σιλουανού εξωτερικά φαίνεται να έχει μικρή σημασία, ενώ σε άλλους μπορεί να φανεί ως ανόητο παραλήρημα. Αν όμως μας ανοιγόταν το πραγματικό της περιεχόμενο και η δύναμη της αποκαλύψεως που δόθηκε στον Σιλουανό, τότε θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι όλη η ύπαρξή μας θα συγκλονιζόταν ως τα μύχια βάθη της. Δεκάδες χρόνια οδηρόταν ο γέροντας Σιλουανός με μεγάλα δάκρυα για να γνωρίσει ο κόσμος τον Θεό. Δεν αμφέβαλε ότι αν οι λαοί σκεπτόνταν τους λαούς και τους έκλεινε στην ευτική εσπλαχνία της καρδιάς του, γνώριζαν την αγάπη και την ταπείνωση του Θεού, θα εγκατέλειπαν, όπως ο Απόστολος Παύλος, ως σκύβαλα, ως παιδικά παιχνίδια τα πάθη που τους κατέχουν και θα άρχιζαν να επιδιώκουν ημέρα και νύχτα αυτή τη θεία ταπείνωση και αυτή την αγάπη με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους. Και αν γινόταν αυτό, θα άλλαζε το πρόσωπο της γης και τα πεπρωμένα όλων των ανθρώπων και όλος ο κόσμος θα μεταμορφωνόταν, όπως έλεγε ο γέροντας, σε μία ώρα. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη. Ίσως σας φανεί παράδοξο να ακούσετε ότι εκείνη τη νύχτα αποκαλύφθηκε στον Σιλουανό το μυστήριο της πτώσεως και της λυτρώσεως και όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου. Στον Θείο Πέτρο αποκαλύφθηκε σαφώς στο Θαβόρ και κατά την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος ότι ουδέ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθή είναι ημάς. Και όχι μόνο οι Εβραίοι πρεσβύτεροι και γραμματείς θαύμαζαν την κατηγορηματική δήλωση του Πέτρου και του Ιωάννη ανθρώπων αγράμματων και ιδιωτών, αλλά και όλοι εμείς ως σήμερα θαυμάζουμε και αναρωτιόμαστε «Από πού ξέρεις εσύ Πέτρε, αγράμματος και απλός, ποια ονόματα δόθηκαν στη γη? Σου ήταν άραγε γνωστή η ιστορία των πολιτισμών και των θρησκειών της Κίνας, των Ινδιών, της Βαβυλώνας, της Αιγύπτου και πολλών άλλων?» Στον αγράμματο και απλό Σιλουανό αποκαλύφθηκαν επίσης μυστήρια κρυμμένα από σοφούς και συνετούς
και η νύχτα κατά την οποία έγινε η υπερφυσική εκείνη η προσευχή συνομιλία είχε για τη ζωή του καθοριστική σημασία. Ο κόσμος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας. Η οδός προς την αιώνια ζωή ακατάπαυστα κηρύσσεται σε όλες τις γλώσσες, αλλά αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν την οδό αυτή είναι μόλις μερικές μονάδες σε κάθε γενεά.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: τάξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν σοφία, πρόσκομεν.
0: Ενδέτες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς του Παύλου, παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ουσαν την πόλην. Διελέγεται μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της ευωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυχάνοντας την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και έτινες έλεγον. Τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγειν, ιδέ ξένων δαιμονίων δοκή καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Επιλαβόμεν είτε αυτού επί των Άριων πάγων, ήγαγον λέγοντες, δυνάμεθα αγνώνε, τι συγκενεί αυτή η ποσούλα λουμένη διδαχή. Ξενίζεται γάρτινα εις φέρης, εις θεσσακουάς ημών. Βουλόμεθα ούν γνώνε, τι αν θέλει τα αυτά είναι. Αθηναίοι δε πάντες και επιδημούντες ξένοι, ίσου δεν έτερον ευχαίρουν, οι λέγειν τι και ακούειν και νότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο, αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικείν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον, ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και εύριεν, και αγεού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρίκαση. Του γαρ και γένος εσμέν, γένος ουν υπάρχοντος του Θεού, ουκ οφειλωμέν νομίζειν χρυσό, η αργύρο, η λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Τους μεν ουν χρόνους της αγνίας, υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάση πανταχού μετανοήν, διότι έστησεν ημέραν, εν ημέλη κρίνην την οικουμένην, εν δικαιοσύνη, εν αδρή ο όρισε, πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημίν εχλέβαζον, είδε είπων, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Τίνες δε άνδρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν. Ενείς και Διονύσιος ο Ρεπαγίτης και γινή ονόματι δάμαρης και έτερη συναυτής.

αγωνίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν

0: καταξίωσον Κύριον τι εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γιάννη το Κύριε το ελεός εθυμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιωμασί Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και αΐ στους αιώνας των αιώνων.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Ιερά Μονή Χρυσοσκαλητής της Κρήτης. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Στη Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της, υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη.

Μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλυμιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφακίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής, αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμο Μιχαήλ Κατερινάκης από το Αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο ιερός ναός τους στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τιμώ Θεόπτος 12 του Χριστού Φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμώ λέγειν. Με αυτά τα λόγια, ο Ιερός Υμνογράφος εγκομιάζει τους Αγίους 12 Αποστόλους, οι οποίοι υπήρξαν οι ζωντανοί φορείς της μορφής του Χριστού, της αλήθειάς του και της αναγεννητικής δύναμής του. Θέλοντας ο σύγχρονος άνθρωπος να καθρεπτήσει τον εαυτό του στη γνησιότητα της χριστιανικής ζωής, δεν έχει παρά να γνωρίσει πραγματικά τους Αποστόλους, τους φωτιστές αυτούς όλης της ανθρωπότητας. Τι ήταν όμως οι Απόστολοι, τους οποίους προσπαθούν να αντιγράφουν οι ανά τους αιώνες Άγιοι της Εκκλησίας μας? Απλοϊκοί ψαράδες, άνθρωποι αγράμματοι και ασήμαντοι, ιδιώτες, καθώς τους ονόμαζαν περιφρονητικά οι Ιουδαίοι. Αυτούς λοιπόν κάλεσε ο ίδιος ο Κύριος.

ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Ιησούς πάνω στο βουνό προσευχόμενος, προκειμένου να προβεί στην εκλογή εκείνων που θα αποτελούσαν το επιτελείο του αναγεννητικού έργου του. Και όταν το πρωί γλυκοχάραζε η αυγή της ημέρας, αλλά και η αυγή μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, της εν Χριστώ εποχής, κατέβηκε από το ύψος του βουνού και ήρθε κάτω στον όχλο. Έριξε μια ερευνητική ματιά και κάλεσε 12 από αυτούς κοντά του για να τους μοιήσει στο κοσμοσωτήριο έργο του. Αυτούς, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αποστόλους ονόμασε και είναι οι εξής: Σίμων Πέτρος ή Κηφάς, Ανδρέας ο αδελφός του Πέτρου, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιωάννης του Ζεβεδαίου, Φίλιππος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Ματθαίος ο Τελώνης, Θωμάς, Ιάκωβος του Αλφαίου, Λεβαίος ή Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παρέχει περισσότερες διευκρινήσεις. Πώς ο Κύριος διάλεξε τους μαθητές του, πόσοι ήσαν και ποιος ήταν ο σκοπός τους. «Και επίησε 12», γράφει, «Η να όσοι μετ' αυτού και η να αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια». «Επίησε 12», γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Η λέξη «επίησε» από το βιβλίο της Γενέσεως μας πληροφορεί ότι ο Θεός, όπως επίησε τον ουρανό και τη γη από μη προϋπάρχουσα ύλη, από το μηδέν, έτσι και εδώ, ο Υιός του Θεού επίησε 12. Δεν διάλεξε προϋπάρχον υλικό, δεν πήρε δηλαδή ταλαντούχους, ισχυρούς, πλούσιους, διπλωμάτες, μεγιστάνες, κυβερνήτες λαών, αλλά έκανε δημιουργία. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να τους σοφούς κατεσχύνει και τα ασθενή του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ. 12 αγράμματοι άνδρες, ψαράδες ως επί το πλείστον, δίχως ικανότητα λόγου, άοπλοι ήσαν οι μαθητές του Κυρίου, που ωστόσο πέτυχαν να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο. Φυσικά ό,τι έκαναν δεν το έκαναν με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι αναδείχθηκαν διαπρίσει οι κήρυκες του Θείου Λόγου και υψώθηκαν πάνω από την καθημερινότητα. Έγιναν οι άφταστοι αναμορφωτές και φωτιστές της οικουμένης.

Χριστός από τον ευρύτερο κύκλο των οπαδών του διάλεξε 12 μαθητές, ούτε λιγότερους, για να είναι η μαρτυρία τους ισχυρή και αδιαμφισβήτητη, ούτε περισσότερους, για να μην αποδοθεί η επιτυχία τους στην αριθμητική τους υπεροχή. Διάλεξε 12, όσες και οι φυλές του Ισραήλ, για να προέλθει από αυτούς ο νέος Ισραήλ. Και ποιος ήταν ο σκοπός των Αποστόλων? Ήταν τριπλός. Μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο χωρίο που ήδη αναφέραμε. Και είναι, πρώτον, είναι όσοι μεταυτού. Δεύτερον, είναι αποστέλει αυτούς κηρύσιν. Και τρίτον, έχει εξουσίαν, θεραπεύει τα νόσους και εκβάλλει τα δαιμόνια. Πρώτο λοιπόν είναι το να είναι μαζί του για να τους προετοιμάσει. Σαν άνθρωποι είχαν τις αδυναμίες τους. Ο Πέτρος ήταν θερμόαιμος, ο Θωμάς δύσπιστος, βραδικίνητος, ο Ιωάννης νέος, με νεανικές ευαισθησίες. Εξάλλου, πώς θα γίνονταν διδάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές, πώς θα φώτιζαν πριν οι ίδιοι φωτιστούν, πώς θα καθάριζαν τους άλλους από τις αμαρτίες πριν καθαριστούν εκείνοι από την αμαρτία. Παρέμειναν κοντά στον γλυκύτατο διδάσκαλο ως μαθητές του για μια τριετία, όσος χρόνος απαιτείται σε ένα ταχύ ρυθμό πανεπιστήμιο. Πήρανε από τη σοφία του, είδανε τα θαύματά του, ζήσανε την αγιότητά του, αισθανθήκανε τους πόθους και το ύψος της θεϊκής του αγάπης και έγιναν μαγνήτες που ήλκησαν κοντά τους όλους τους ανθρώπους της γης. Δεύτερον, είναι αποστείλει αυτούς κηρύσιν. Μετά τη μαθητεία ακολούθησε η διδασκαλία. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι Θείοι Απόστολοι έγιναν πανίσχυροι κήρυκες του Θείου Λόγου. Ίδρυσαν και επεξέτειναν την Εκκλησία, την οποία είχε θεμελιώσει ο ίδιος ο διδάσκαλος με το τίμιο αίμα του πάνω στο Σταυρό. Με άλλα λόγια, οι μαθητές του Χριστού, όταν γεύθηκαν το μέλι της Θείας Διδασκαλίας του, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά το κήρυξαν σε ολόκληρο τον κόσμο, στα πέρατα της Οικουμένης, για να γευθούν όλοι οι άνθρωποι την υπέρ μέλι και Κυρίων σωτηρία. Και τρίτον, τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να διώχνουν δαιμόνια. Άρα ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για το πνεύμα του ανθρώπου να το ενισχύσει και να το εξηγιάνει με το δικό του πνεύμα, με τη δική του θέληση, αλλά ήρθε και για τα σώματα, να τα θεραπεύσει από τις ασθένειες και η υγιή να τα καταστήσει τερπνά κατοικητήρια του Παναγίου Πνεύματος.

Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου σαν μια ψυχή παρέμεναν στο Υπερώο, εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος στην Ιερουσαλήμ. Εκεί μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και 120 περίπου άλλους πιστούς περίμεναν με λαχτάρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης του διδασκάλου ότι ο πατήρ θα του στείλει το Άγιο Πνεύμα. Στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν και την κενή θέση του Ιούδα με την εκλογή του Ματθία, ενός εκ των Εβδομήκοντα, ως νέου Αποστόλου. Πράγματι, την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα εν πυρήνες γλώσσες της Αποστόλης επέμφθη, ψάλλει η Εκκλησία μας. Με αποτέλεσμα, όπως η φωτιά καίει, φωτίζει και θερμαίνει, έτσι και το Πανάγιο Πνεύμα καθάρισε τους μαθητές από την αμαρτία, φώτισε το νου τους και θέρμανε το ζήλο τους, ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι αναμορφωτές της Οικουμένης. Τα χαρίσματα αυτά και όσα άλλα τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα δεν άργησαν να φανούν. Στα πλήθη που μαζεύτηκαν γύρω από το Υπερώο, οι Απόστολοι με επικεφαλής τον Πέτρο άρχισαν να μιλούν για τα μεγαλεία του Θεού. Μάλιστα κηρύττουν το Λόγο του Θεού σε διάφορες γλώσσες, χωρίς ποτέ να τις έχουν διδαχθεί. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στο ποικιλόμορφο εκείνο ακροατήριο και ιδρύει την Εκκλησία. Είναι βέβαιο ότι χωρίς την Πεντηκοστή η κλίση του Ιησού προς τους Αποστόλους θα παρέμενε ένα γεγονός χωρίς ολοκλήρωση. Με την χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, οι αγράμματοι και άσημοι ψαράδες της Γαλιλαίας γίνονται οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Δεν αρκούνται μόνο στα Ιεροσόλυμα, ξεχύνονται στα πέρατα της Οικουμένης να μεταδώσουν ό,τι πήραν από την προσωπική τους επαφή με τον Χριστό στα 3 χρόνια που έζησαν μαθητεύοντας κοντά Του.

0: Αυτό που κηρύττουν οι Απόστολοι ήταν αυτό που είδαν με τα μάτια τους, αυτό που άκουσαν με τα αυτιά τους, αυτό που αισθάνθηκαν με την άμεση επαφή τους με το Θεό Λόγο. Ήσαν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες. Είχαν ζήσει από κοντά τον Ιησού Χριστό, που σημαίνει ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη φωτιά και το φως του ουρανού. Και αυτή τη φωτιά και αυτό το φως μεταλαμπάδευαν παντού. Ο ίν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής απαγγέλωμεν ημίν. Ο δρόμος του κηρύγματός τους δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, δυσκολίες μεγάλες αντιμετώπισαν. Όλοι οι άνεμοι φύσηξαν δυνατά για να σβήσουν τη φλόγα του Ευαγγελίου. Όλες οι δυνάμεις του κόσμου συμμάχησαν για να καταπνίξουν το λόγο των Αποστόλων και να αφανίσουν μες στο αίμα τους τους κήρυκες του Ευαγγελίου. Ο διάβολος που έβλεπε ότι το κράτος του κινδυνεύει άμεσα από τους φλογερούς μαθητές του Ιησού ξεσήκωσε θύελα μεγάλη εναντίον τους. Όμως, παρά τις δυσκολίες, οι Θείοι Απόστολοι όλο και κέρδιζαν τις ψυχές. Η Εκκλησία του Χριστού όλο και μεγάλωνε. Στη σαγήνη του λόγου, τους απλοϊκούς ψαράδες συνόδευε και η θαυματουργία, που με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος εθεράπευαν αρρώστους και άλλα θαυμαστά σημεία τελούσαν, ακόμα και ανάσταση νεκρών, όπως συνέβη με την Ταβιθά.
1: Ο κόσμος τόσο πολύ σεβόταν τους Αποστόλους, ώστε έβγαζαν τους ασθενείς από τα σπίτια τους πάνω σε πρόχειρα φορεία, με σκοπό όταν θα περνούσαν από εκεί οι Απόστολοι να πέσει πάνω τους η σκιά των Αποστόλων για να τους θεραπεύσει. Σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν όλα αυτά γιατί «βασιλέως έφερον την εικόνα και απρόσιτοι ήσαν αυτόν εμαρμαριγέ». Δηλαδή, επειδή έφερναν γνήσια την εικόνα του βασιλέως Χριστού, ήταν απλησίαστοι η ακτινοβολία τους.

τέλος όλων, εκτός του Ιωάννη, ήταν μαρτυρικό και μάλιστα των περισσότερων διασταυρού. Έτσι και σε αυτό το σημείο έγιναν μιμητές των παθημάτων του διδασκάλου τους. Ήρωες τους ονομάζει ο υμνογράφος, γιατί όντες μόνοι οι 12 στους λύκους της οικουμένης επευλήθηκαν. Και ενώ έδωσαν τη σκληρότερη μάχη και δοκίμασαν το μαρτυρικό θάνατο για να μας βγάλουν από το σκοτάδι της αμαρτίας και της άγνοιας, εν τούτης τα ονόματά τους λίγοι τα γνωρίζουν, λίγοι τιμούν τους 12 Αποστόλους. Και όμως η Εκκλησία μας λέγεται Αποστολική και είναι θεμελιωμένη στο κήρυγμα και το αίμα των Αγίων Αποστόλων. Το λέγει η Αποκάλυψη. Το τείχος της πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ που οραματίζεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει θεμελίους 12 και επ' αυτών 12

του σαρκοθέντος Χριστού την επιδημίαν και το Ευαγγέλιον. Δια τούτο και όσιε προφήτευσεν ότι 12 δρίες θέλουσι ακολουθήσει τον επιγής φανέντα θεών. Αλλά και στας 12 πηγάς που ξεδίψασαν τον λαό του Ισραήλ προεικονίζονται οι θεσπέσιοι του Κυρίου Απόστολοι, οι οποίοι στην ζωή ανέβρισαν τον θείον λόγο του Θεού, γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας προτρέπει. Αντλήσατε είδωρ εκ των πηγών του σωτηρίου.

Δύναμις Θεού ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι, πλημμυρισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Δέχτηκαν την κλίση και έγιναν όργανα του Θεού, δανείζοντας τα πόδια τους στο Θεό, δανείζοντας το στόμα τους στο Θεό. Έτσι οι 12 εκείνοι άλλαξαν τον κόσμο ολόκληρο. Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε στον Κύριο, ώστε η φλόγα σας να γίνει φλόγα μας, η δύναμή σας δύναμή μας, το θαύμα σας και δικό μας θαύμα, ώστε ο χριστιανισμός να γίνει και πάλι τρόπος ζωής για όλους.

0: το σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου Δωμάζου που σήμερα ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πανηγυρίς του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός του στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. 4η 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η Αγρυπνία, με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της Τιμίας Αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
1: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπλος, εφημερίος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στην εκπομπή «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας». Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα κατά τη θεία ενανθρώπισή του, βλέπουμε ότι η θεία ενανθρώπισης είναι το πρώτο περιστατικό που φανερώνει την ταπείνωση του Αγίου Θεού. Εκείνος ο οποίος σαρκώθηκε δεν ήταν άλλος παρά ο Κύριός μας, ο Θεός μας, κατά την ομολογία του Θωμά. Με την σάρκωσή του βλέπουμε το μέγεθος της ταπεινώσεως, και από την σάρκωση μέχρι το Σταυρό βλέπουμε τις ταπεινώσεις που υπέβαλε ο Θεάνθρωπος Κύριος. Ο υψηλός Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαίως είναι εικόν και ομοίωμα του Θεού, αλλά σε σύγκριση προς το πρωτότυπο είναι ασυγκρίτως κατώτερος. Το ασυγκρίτως ανώτερο έγινε ασυγκρίτως κατώτερο. Ο Κύριος έγινε δούλος. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων έγινε υπήκοος. Ο άκτιστος και κτίστης των απάντων εκτίστη, έγινε κτίσμα. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι ομόφρονές των δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι η αρχή της κτίσεως του Θεού στο κομμάτι της Αποκαλύψεως, το κεφάλαιο 3, στίχο 14, σημαίνει η δημιουργική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός ή η κυβερνητική αρχή της κτίσεως του Θεού Πατρός, αλλά επιμένουν ότι σημαίνει το πρώτο κτίσμα του Θεού Πατρός, τότε η εν λόγω φράση της Αποκαλύψεως αναφέρεται εις την κατωτέρα φύση του Χριστού, την ανθρωπίνη. Ο Χριστός είναι κτίσμα ως άνθρωπος, το πρώτο κτίσμα εν τη νέα κτίση, ο νέος Αδάμ και γενάρχης του χριστιανικού κόσμου. Κατά την ανωτέρα φύση του, ο Χριστός συμφώνως προς το αυτό χωρίο Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3:14, είναι ο Αμήν, ο αληθινός, δηλαδή ο Γιαχβέ. Ο άπειρος έγινε πεπερασμένος. Ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρή. Εκείνος τον οποίο δεν χωρούν οι ουρανοί εχωρήθη στην κοιλίαν μιας γυναικός. Ο προαιωνίος γεννηθείς εκ του Θεού Πατρός επεσχάτου των ημερών γεννήθηκε από γυναίκα. Και όσο η δευτέρα αυτή γέννηση είναι ανύψωση της γυναικός, τόσο είναι ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Ο αγενεαλόγητος απέκτησε γενεαλογικό δέντρο, προγόνους, και ο οποίος προγόνους αμαρτωλούς. Μεταξύ δε αυτών και σφόδρα αμαρτωλούς, πόρνους, μοιχούς, εγκληματίες, ασεβείς. Ο άνεργος έλαβε αρχή. Ο άχρονος και ο αιώνιος εισήρθε στη σχετικότητα του χρόνου. Ο παλαιός των ημερών έγινε πεδίο νέων. Ο παντοδύναμος έγινε αδύναμον και εκλαθμυρίζον ήπιο. Ο άτρεπτος και αναλύωτος, ο χθες και σήμερον, ο αυτός στους αιώνες, έγινε τρεπτός, υποκείμενος εις φυσικάς και ανθρωπίνας μεταβολάς. Ο πάνσοφος περιευλήθη άγνοιαν και προέκοπτε εις γνώση. Ο ανενδεής περίρθε σε κατάσταση ένδυας, ενδυθεί στην ανθρώπινη φύση, μεθόλης της πτωχίας και όλων των αναγκών αυτής και των ταπεινωτέρων, δια των οποίων αισθανόμαστε αίσθημα εδημοσύνης. Ο πλούσιος πτώχευσε, γεννήθηκε, ταπεινώθηκε, μειώθηκε σφόδρα, εξουθενώθη. Ο Ιησούς Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ
αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενους. Ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ενώ ήτο εν μορφή Θεού, ενώ δια άλλο λέξεων ήταν Θεός, δεν εθεώρησε την ισοθεία, το ευκαιρία για απόλαυση των θείων μεγαλείων του, αλλά εκένωσεν, εμείωσε, εξουδένωσε τον εαυτόν του με το να πάρει μορφή δούλου, με το να έρθει στη μορφή των ανθρώπων και το να γίνει, με άλλες λέξεις, ο Θεός άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός με το να γίνει άνθρωπος δεν έπαυσε βέβαια να είναι Θεός, αλλά γενόμενος άνθρωπος υπέστη κένωση, μείωση, εξουθένωση. Ο Θεός ως άνθρωπος ταπεινώθηκε σφόδρα. Η αγάπη ήταν αιτία της ενανθρωπίσεως. Γιατί ο Θεός ταπεινώθηκε? Είχε καμιά ανάγκη να ταπεινωθεί? Όχι βέβαια, αλλά τότε γιατί εταπεινώθη? Δια την πολλήν αγάπην ειν ηγάπησεν ημάς. Ο Θεός ταπεινώθηκε σφόδρα γιατί αγάπησε το ανθρώπινο γένος και θέλησε να το σώσει, να το οδηγήσει στην αθανασία. Η ταπείνωση είναι εφηρμοσμένη αγάπη. Και ποιοι είμαστε εμείς για να μας αγαπήσει ο Θεός? Επαναστάτες, αποστάτες, αμαρτωλοί και ασεβείς, εχθροί και βλάσφημοι. Και όμως μας αγάπησε και ταπεινώθηκε για μας. Ο Θεός πρώτος αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός αγαπά ανιδιοτελώς. Ο Θεός αγαπά και τους πιο χειρότερους ανθρώπους. Ο Θεός αγαπά εις τέλος τελείως. Ο Θεός αγαπά αγάπη εστί. Η δε αγάπη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι αγαπόμεν δεύτεροι, ιδιωτελώς και ατελώς, φαίνεται μυστήριον και πράγμα ανεξήγητο. Βλέπουμε λοιπόν τις ταπεινώσεις του Ιησού στην επίγειο ζωή του, που ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο. Δηλαδή, πέρασε από την νηπιακή και την παιδική ηλικία. Τα νήπια δεν ομιλούν, δεν καταλαβαίνουν, θεωρούνται ανόητα. Γι' αυτό ονομάζονται μωρά. Ως νήπιο και ο λόγος δεν ομίλει και ο πάνσοφος ή το μωρόν. Και μετά την νηπιακή ηλικία τα παιδιά ως ανώριμα και αφελή περιφρονούνται και ευχόλως επιπλήττονται από τους μεγαλυτέρους. Έτσι δεν και ο Χριστός μας. Και έτη δωδεκαετής εις το ναό του Σολομώντος έδωσε δείγματα θαυμαστής και μοναδικής συνέσεως, ως πεδίον ασφαλώς δεν εξιούτο της προσοχής της δεούσης από τους μεγαλυτέρους, αλλά αντιμετωπίζεται όπως περίπου και όλα τα άλλα παιδιά και εδέχεται επιπλήξεις. Όταν δωδεκαετής παρέμεινε επί τριήμερων στο ναό, η μητέρα του τον επέπληξε ως σαν να ήταν ένα άτακτο παιδί. Ο Χριστός επίσης ταπεινώθηκε ως προς τον χρόνο, διότι το πλείστο μέρος της ζωής του διήλθε ιδιωτικός και αφανός. Εκείνος ο οποίος από τη στιγμή της γεννήσεώς του θα μπορούσε να ομιλεί, να διδάσκει και να θαυματουργεί, ζούσε στην ταπείνωση και εργαζόταν χειρονακτικός μέχρι της αρχής του 30ου έτους της ηλικίας του. Έλεγχος δε όσους βιάζονται και εξέρχονται προώρος στο δημόσιο βίο και μάλιστα στο κήρυγμα. Ο Χριστός ταπεινώθηκε ως προς τον τόπο. Σαν σοφός, ο μόνος σοφός που θα μπορούσε να γεννηθεί στην πόλη της Σοφίας, την πολιτιστική πρωτεύουσα του αρχαίου κόσμου, την Αθήνα, ως ισχυρός, ο μόνος ισχυρός θα μπορούσε να γεννηθεί στην κοσμοκράτηρα Ρώμη, την αιωνία πόλη, σαν Άγιος, ο μόνος Άγιος θα μπορούσε να γεννηθεί στην Αγία Πόλη και πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού Έθνους, την Ιερουσαλήμ, εν τούτης γεννήθηκε στην ταπεινή Βηθλέμ. Και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε στην ταπεινότερα πολύγνη, την Ναζαρέτ, η οποία και δεν είχε καλή φήμη. Ο Ναθαναήλ είπε εκ Ναζαρέτ, δύνατε έτη αγαθόν είναι. Η ονομασία Ναζωραίος σήμερα μας συγκινεί, αλλά τότε ήταν
πολύ περιφρονητική και δυσφημιστική. Ο Χριστός μας από τη γέννησή του ονομάστηκε βασιλέας, βασιλέας. Βασιλεύς δύο φορές, μία ως Θεός και μία ως άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε σε ανάκτορο, ούτε καν σε σπίτι κοινού θνητού ή πανδοχείου, διότι δι' αυτόν τον κατασκευαστή και κυβερνήτη του ουρανού και της γης, ούκιν τόπος εν το καταλήματι. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων λαθών ετέχθη υπό το σπήλαιον. Χωρίς δηλαδή κανείς να αντιληφθεί αφανέστατα και ασημότατα, γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, σε ένα στάβλο των ζώων και ανεκλήθη εις μίαν φάτνη, σε ένα παγνί των ζώων. Και όταν ο Χριστός εξήλθε στην δημοσία ζωή του, δεν είχε τόπο να ακουμπήσει την Αγία Κεφαλή του. Πόσο συγκινητική είναι η λόγη του Ακτίμονος αρχηγού μας προς τον γραμματέα εκείνο, ο οποίος ζήτησε να ακολουθήσει τον διδάσκαλο. Ήτο η ζωή πλησίω του. Η αλόπε και εσύ, είπε ο Χριστός, φωλεούσε έχουσι και τα πετνά του ουρανού κατασυνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει. Πολλές φορές ο Κύριος κοιμάτος εις το ύπεθρο, και πολλές φορές όταν διέμενε εις το σπίτι, ο μεγάλος οικοδεσπότης εταπεινούτο με το να πληρώνει ενίκιο. Πολλές επίσης φορές δεν είχε τόπο να σταθεί και να καθίσει για να κηρύξει, όπως έχουμε εμείς σήμερα αίθουσες, βήματα, άμβονες, αλλά ο μοναδικός ραβί, ο μοναδικός διδάσκαλος εκείνεται στο ύπεθρο, ορθός ή καθήμενος επί του εδάφους ή επάνω σε ένα λίθο ή επάνω σε ένα μικρό πλοιάριο των μαθητών. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε κατά την κίνηση. Ο εποχούμενος των χερουβίμ και ο περιπατών επτερήγων ανέμων στην επίγεια ζωή του δεν είχε οχήματα για να κινείται και να μεταβαίνει σε διάφορους τόπους για να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου εκκινούνται με πολυτελείς άμαξες και οι απλοκοί άνθρωποι πολλές φορές εκκινούνται με ζώα. Ο δε άρχον των αρχόντων ούτε άμαξα είχε, ούτε απλό ζώο για να κινείται. Ο άρχον των αρχόντων εκκινείται οδηπορών, δίνιε μεγάλες και κοπιώδεις αποστάσεις ως ταπεινός πεζοπόρος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει: ο ουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ταπείνωσης η πεσοπορία του Χριστού. Ταπείνωσης η κόπωσης, ταπείνωσης ο υδρότας, ταπείνωσης ο κονιορτός των ποδών εκ της οδηπορίας. Και μετά την ημέρα της θριαμβευτικής εισόδου του στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλεύς του Ισραήλ με την ασάλευτον και αιώνια βασιλεία δεν χρησιμοποίησε πολυτελή άμαξα, σειρώμενη από θυμοειδείς ύπους ή ελάφια ή ελέφαντες ή τίγρης ή λιοντάρια ή αιχμαλώτους βασιλείς, όπως σε χρησιμοποιούν νικητέ και θριαμβευτέ βασιλείς αυτού του κόσμου, αλλά χρησιμοποίησε ένα ταπεινό ονάριον. Παράδοξο βέβαια, αδιανόητο και απερινόητο τούτο. Ο βασιλεύς των βασιλέων δηλαδή να τελεί το θριαμβό του καθήμενος εις ταπεινό ονάριο, και το παραδοξότερο να προφητεύεται αυτό το πράγμα για τον βασιλέα Μεσσία: χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον αυτούς πραείς και επιβεβικός επί υποζύγιον και πόλων νέων, μας λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας στο κεφάλαιο 9 στο στίχο 9. Απορούμε πως οι Εβραίοι δεν εξοφέλησαν εκ της γραφής αυτή την προφητεία ως ταπεινωτική, προσβλητική και εξευτελιστική για το βασιλέα Μεσσία. Αλλά ο Θεός, ο οποίος ενέπνευσε αυτή την προφητεία καθώς και άλλες ταπεινωτικές για το βασιλέα Μεσσία προφητείες, δεν άφησε τους Εβραίους να ενεργήσουν τέτοιον εξοβελισμό. Θαύμα της πανσοφίας του Θεού.
Όλες αυτές οι προφητείες είναι θαύμα της παντοδυναμίας του Θεού υπό των Εβραίων διατήρησης όλων αυτών των Αγίων και Ιερών προφητείων.

0: Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την ενδυμασία. Εκείνος ο οποίος έθεσε στην θάλασσα νέφος αμφίασιν, ομίχλη δε αυτήν εσπαργάνωσιν. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβου, κεφάλαιο 38, στίχος 9. Όταν γεννήθη ως άνθρωπος, εσπαργανώθη μεράκι, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιο. Εν δίαιτο απλοϊκά και ταπεινά ενδύματα, όπως η πτωχή και η ταπεινή της γης. Επενώντας δε τον πρόδρομο και Άγιο Βαπτιστήν Ιωάννη, ο οποίος ενεδία το τρίχα στα καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την ασφήνα αυτού, έλεγε προς τους Ιουδαίους: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημο ειδήν άνθρωπον εν μαλακή σηματίης εμφιεσμένων, ιδού εν ηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εσύν?» Αναλογιζόμεθα λοιπόν ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι ενδεικτική του εσωτερικού φρονήματος. Ταπεινός ο Χριστός. Ταπεινοί πρέπει να είμαστε και εμείς οι χριστιανοί. Οι καινόδοξοι και οι ματαιόδοξοι δεν είναι καλοί χριστιανοί. Δεν λατρεύουν σωστά τον Χριστό, αλλά θέλουν να εμφανίζονται με τη μόδα ότι είναι μοντέρνοι άνθρωποι. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε και ως προς την τροφή. Εκείνος ο οποίος ως Θεός είναι το αιώνιο και το ανενδεές πνεύμα, είχε ανάγκη υλικών πραγμάτων. Ο τρέφοντα σύμπαντα είχε ανάγκη να τρέφεται και αυτός. Πεινούσε, διψούσε και έτρωγε και έπινε. Το να τρώγει και να πίνει της είναι κατώτερες και ταπεινές λειτουργίες, τις οποίες έχουν και τα ζώα. Ζώο τις λειτουργίες. Ο Μέγας Αντώνιος αισθανόταν ως ταπεινωτικό πράγμα και ως εντροπή το να τρώει. Και αν το να τρώει ένας ήταν ταπείνωση δια τον άνθρωπο Αντώνιον, πόσο μάλλον ήταν ταπείνωσης δια τον θεάνθρωπο Κυριών μας. Μεγαλυτέρα δε ταπείνωση δια το θεάνθρωπο Χριστό ή το ότι ετρέφετο εξ ελεημοσυνό, καθώς και η Αγία ομάς των μαθητών του. Ο ελεόντα σύμπαντα είχε την ανάγκη να ελεείται και αυτός. Ακόμα δε μεγαλύτερη ταπείνωση ότι ο θεάνθρωπος ζητούσε και οι άνθρωποι ειρνούντο να προσφέρουν σε αυτόν. Κουρασμένος και διψασμένος ωστός εκ της οδηπορίας, εζήτησε παρά τη Σαμαρίτιδος λίγο νερό για να πει και να σβήσει τη δίψα του, και εκείνη δεν έδωσε. Και όταν αντελήφθη ποιοσή του ο Χριστός μας, πάλι δεν έδωσε, διότι ελισμόνησε. Ο Χριστός ταπεινώθηκε διότι είχε και τα ταπεινότερα σωματικά μέλη και τα ταπεινωτέρα σωματικά ανάγκες λειτουργίες. Όπως ως άνθρωπος είχε και τα σωματικά εκείνα μέλη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ασχήμωνα διότι προκαλούν εδημοσύνη, εντροπή, έτσι είχε και τις σωματικές εκείνες ανάγκες, λειτουργίες, οι οποίες επίσης προκαλούν εντροπή. Όπως τα ημέτερα σώματα αποβάλλουν τροφάς και ποτά και έχουν κρίσεις, ούτω συνέβαινε και με το σώμα του Χριστού, διότι ο Χριστός έγινε όμοιος κατά πάντα προς εμάς εκτός αμαρτίας. Ο Χριστός είχε όλα τα διάβλητα πάθη όπως εμείς. Και ναι μεν τα λόγω πάθη ονομαζόταν αδιάβλητα διότι δεν είναι αμαρτωλά, είναι όμως ταπεινωτικά διότι για τον άνθρωπο είναι πολύ ταπεινωτικά, και αν είναι ταπεινωτικά για τον άνθρωπο, πόσο μάλλον είναι ταπεινωτικά για τον θεάνθρωπο Ιησού. Δεν χωρεί ο νους μας τη συγκατάβαση και την ταπείνωση που υπέστη ο Κύριός μας. Ο Χριστός ταπεινώθηκε, όπως είπαμε, δια της τροφής, αλλά ταπεινώθηκε και δια της νηστείας. Ο άνθρωπος θέλει να τρώγει και να πίνει, και όταν η ανάγκη αυτή είναι η επιθυμία του, δεν ικανοποιείται, υφίσταται ταπείνωση. Ψυχολογικότατα και εύστοχα η Βίβλος την νηστεία χαρακτηρίζει ως ταπείνωση, και την έννοια της νηστείας εκφράζει και δια του ρήματος ταπεινώ. Το ρήμα λοιπόν σημαίνει και νηστεύω. Εν εδιόμην σάκων, λέγει ο προφητάναξ, και ταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος διά άλλων πραγμάτων, ταπεινώνεται και δια της νηστείας. Ο Θεός διατάσσει. Τη δεκάτη του μηνός του εβδόμου, τούτου ημέρα εξυλασμού, κλητή Αγία έστε ημίν και ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων. Πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε αυτή τη μέρα ταύτη, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού αυτής. Το ταπεινώσετε τας ψυχάσιμων είναι ισοδύναμο προς το ταπεινωθήσεστε. Σημαίνει θα νηστεύσετε, θα ταπεινωθείτε με την νηστεία. Και το πάσα ψυχή της μη ταπεινωθήσετε σημαίνει κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν θα νηστεύσει, δεν θα ταπεινωθεί δια νηστείας. Η νηστεία είναι για τους ανθρώπους επειδή έχουν πάθη και αμαρτίες και δια όλα αυτά έχουν ανάγκη ταπεινώσεως και καταστολής των παθών και εξυλασμού των αμαρτιών. Εις την ταπείνωση της νηστείας υποβλήθηκε ο Χριστός μας. Σαν ως να είχε και εκείνος πάθη και αμαρτίες, ενίστευσε και μάλιστα αυστηρότατα. Επί 40 ημέρες και νύχτες δεν έφαγε τίποτε. Ο αναμάρτητος και ο Άγιος υπευλήθη σε νηστεία δια τα δικά μας αμαρτήματα και τα δικά μας πάθη. Ο δεύτερος, ο Αδάμ, ο Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου, ο μήτε προσωπικά μήτε προπατορικό αμάρτημα έχουν, ταπεινώθηκε δια την δική μας υπερηφάνεια και πρώτον για να διορθώσει το πτέσμα του Αδάμ, ο οποίος εν τον Παραδείσο παρεύει την Θεία εντολή, εντολή νηστείας, και ξέπεσε και κατέπεσε στην άβυσο της δυστυχίας, παρασύροντας όλο το αδαμίαν γένος εφό πάντε σήμαρτον. Επειδή η ώρα πέρασε, να ευχηθώ Κύριος να είναι με θυμόν όλες τις στιγμές της ζωής μας.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, διαγαθώς, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Έλεγε δε και εις τα πλήθη του λαού, είναι κρίσιμη η καιρή και δεν το καταλαβαίνετε. Είστε όμως αδικαιολόγητοι, διότι τους άλλους καιρούς του χειμώνος και της καλοκαιρίας τους νιώθετε. Όταν είδετε σύννεφο να βγαίνει από την δύση, αμέσως λέγεται «βροχή έρχεται» και γίνεται έτσι. Και όταν είδετε να φυσά νοτιάς, λέγεται ότι θα γίνει ζέστη και γίνεται. Υποκριτέ, και σας αποκαλώ έτσι, διότι ενώ δια τα επίγεια συμφέροντά σας έχετε αρκετήν αντίληψη και πρόγνωση, τα υψηλότερα και σπουδαιότερα από τα οποία εξαρτάται η σωτηρία σας δεν έχετε αγαθήν διάθεση και ενδιαφέρον να τα αντιληφθείτε. Τα εξωτερικά δηλαδή σημάδια του ορίζοντος και της γης ξέρετε να τα διακρίνετε. Τον καιρό όμως αυτόν που παρουσιάζει τα σημάδια της παρουσίας του Μεσσίου, πώς δεν τον διακρίνετε? Γιατί δε και χωρίς σημάδια, αλλά μόνον από τον εαυτόν σας, με οδηγόν την συνείδησή σας και την διάνοιά σας, δεν κρίνετε το δίκαιο και το σωστό? Γιατί δεν βλέπετε ότι ο βίος σας δεν είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, και γιατί δεν αποφασίζετε να αλλάξετε συμπεριφοράν και τρόπον ζωής? Σπεύσατε να συνδιαλλαγείτε με τον Θεόν και μη αναβάλλετε, διότι όταν πηγαίνεις με τον αντίδικό σου εις δικαστήν, προσπάθησε εις τον δρόμον να απαλλαγείς και να συμβιβαστείς μαζί του. Μήπως εσύ, χωρίς να το θέλεις, εις τον δικαστήν, και ο δικαστής σε παραδώσει εις τον εισπράκτορα, και ο εισπράκτορ σε ρίψει εις φυλακήν? Σου λέγω ότι δεν θα βγεις από εκεί έως ότου πράγμα αδύνατον εξοφλήσεις και το τελευταίον λεπτόν. Εφόσον λοιπόν είναι καιρός και προτού εξπάσει η δικαία οργή του Θεού, συμφιλιώθητε μαζί του, διότι αν παρουσιαστείτε εις το φοβερόν του κριτήριον χρεώστε τιμωρία αδυσόπιτος και αιωνία σας περιμένει.

και δι' αυτό έπαθαν αυτά και ήβραν ένα τόσον ικτρόν τέλος. Όχι, σας λέγω, δεν υπήρξαν αυτοί οι χειρότεροι, αλλά ο θάνατος των συνέβη και ως παράδειγμα σοφρονιστικών δια σας, διότι αν δεν μετανοήσετε και εσείς θα χαθείτε κατά τον ίδιον τρόπον, διότι θα σφαγείτε όλοι υπό των Ρωμαίων και θα καταπατηθεί υπ' αυτών η Ιερουσαλήμ, οπότε και το αίμα πολλών από σας θα αναμειχθεί με τα σθυσία σας.

σταθμό, επί τον οποίον έπεσε ο πύργος που ήταν κτισμένος εις Σιλοάμ και τους εσκότωσε. Νομίζετε ότι αυτοί ήσαν αμαρτωροί και χρεώστε ενώπιον του Θεού περισσότερον από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν εις Ιερουσαλήμ? Όχι, σας βεβαιώ, δεν ήσαν αυτοί οι χειρότεροι, αλλά έπαθαν εκείνοι για να σοφρονιστείτε εσείς. Και αν δεν δείξετε μετάνοιαν, όλοι με τον αυτόν τρόπον θα χαθείτε, θαπτώμενοι κάτω από τα ερείπια της πρωτευούσης σας.

έλεγε δε αυτήν την παραβολήν. Είχε κάποιος μίαν σικήν φυτευμένη μέσα εις το αμπέλι του, εις έδαφος δηλαδή συνεχώς και κατέτος καλλιεργούμενον. Και ήλθε και ζήτη καρπών εις αυτήν και δεν ήβρε. Είπε δε στον αμπελουργόν, «Κιδού, έρχομαι 3 χρόνια τώρα και ζητώ καρπών στην σικήν αυτήν και δεν ευρίσκω. Κόψε την σύριζα, γιατί να πιάνει άδικα των τόπων και να χρηστεύει το μέρος αυτό της γης εις το οποίο θα η δύνατο να φυτευθεί άλλο χρωποφόρων δέντρων». Εκείνος όμως απεκρίθη και είπε εις αυτόν, «Κύριε, άφησέ την και αυτό το έτος, έως ότου σκάψω γύρω από αυτήν και ρίξω σε αυτήν λιπάσματα. Και αν μεν κάμει καρπών, έχει καλός. Την αφήναμε τότε και δεν την κόπτουμε. Εάν όμως δεν κάμει καρπών, τότε θα την κόψεις εις μέλουσαν ευκαιρίαν. Έτσι θα συμβεί και με κάθε ράθυμον και μετανόητον. Αναβάλει μεν ο Θεός να τον τιμωρήσει, αναμένων την οετάνιαν αυτού. Αλλά εάν τελικώς ο αμαρτωλός δεν επιδείξει καρπούς πνευματικούς μετανοίας, η δικαία οργή του Θεού θα τον κτυπήσει σκληρά. Τούτο δε εμφανέστερον εγένετο και επί της Ιουδαϊκής συναγωγής, η οποία επειδή εδείχθη μέχρι τέλους αμετανόητος και άκαρπος, παρεδόθη εις όλεθρο.

Λεωνίδας και Δέκ κατά την ημέρα του Σαββάτου εις μία απ' τα συναγωγάς. Και ειδού παρευρίσκεται εκεί μία γυναίκα

η οποία εξ συνεργίας του πονηρού πνεύματος κατήχε το υπό ασθενείας επί 18 έτη και ήτο δι' αυτό σκυμμένη διαρκώς με κυρτωμένον το σώμα και δεν είναι δύνατο να σηκώσει ορθία την κεφαλήν της ολοτελώς. Όταν δε την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της είπε: «Γυναίκα, είσαι λυμένη και ελευθερωμένη από την αρρώστια σου». Και έβαλε πάνω της τα σχήρας του. Και την ίδια στιγμή επανέκτησε την ορθή ενστάση του σώματός της και δόξαζε τον Θεόν για την θεραπεία της. Έλαβε τον λόγον ο αρχισυνάγωγος γεμάτος αγανάκτηση, διότι κατά την ημέρα του Σαββάτου έκαμε την θεραπείαν ο Ιησούς και έλεγεν εις το πλήθος του λαού: «Εξ ημέρε είναι εις την διάθεσή σας, κατά τας οποίας δικαιούμεθα και πρέπει να εργαζόμεθα. Κατά αυτάς λοιπόν τας εργασίμους ημέρας να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι κατά την ημέραν του Σαββάτου». Απεκρίθη λοιπόν εις αυτόν ο Κύριος και είπε: «Υποκριτά, σύ που με το πρόσχημα του σεβασμού του Σαββάτου κρύπτης φθόνων και μοχθηρίαν, ο καθένας σας κατά την ημέραν του Σαββάτου δε λύει το βόδι του ή τον όνον του από την φάτνην και δεν το πηγαίνει να το ποτίσει, χωρίς σύμφωνα με την εκ παραδόσεως ανεγνωρισμένην ερμηνείαν της εντολής του Σαββάτου, να θεωρείται παραβάτης αυτής. Αυτή δε που είναι κόρη και απόγονος του Αβραάμ, την οποίαν έδεσεν ο Σατανάς με την αρρώστιαν, ώστε επί 18 ολόκληρα χρόνια να μην δύναται να σηκωθεί ορθία, δεν είναι το πρέπον και επιβεβλημένον να λυθεί από το μακροχρόνιον αυτό και οδυνηρόν δέσιμον κατά την ημέραν του Σαββάτου?» Και να έλεγεν αυτά ο Ιησούς, εντροπιάζοντο όλοι οι αντίθετοι του, και όλος ο λαός έχερε, διότι όλα τα λαμπρά και θαυμαστά έργα που διαρκώς εγίνοντο από

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα, Κοσμά και Δαμίανου. Γνωστοποιείται ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου πανηγυρίζει με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμίανου, ο Ιερός Ναός του στην πόλη μας. 3η 30 Ιουνίου, 7 μετά μεσημβρίαν, η ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερίνου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, η ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στους Αγίους Αναργύρους. Επίσης, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, θα ακολουθήσει η αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός μου Μεγαλύτης Φόδωρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αναλόγωνος φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζον εν είδε στα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίρρεση αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άκρισος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξοντα από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυτα τα βαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίου σου αυτά. Όριον έθω ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστένων πυρά σε φάραξη με αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δείξαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σου ορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της πίνης η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαδαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα και τα φυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έρνου τη δύση αυτού. Έθου σκότρο και ηγένε τον ύξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσφαίρα. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλαζα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα γαρθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούνα αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πνιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έπνου τη δύση αυτού έθου σκότους και γένετο νύξ. Όσο μεγαλύθητε έργο σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Αμήν. Μακάρι σαν γύρω σου κοπορία θεμελιά σε εγώ και τον μαγαδόν και έξι και καθαρή μου νεκράτη. Σε όλη δάμα και το θέμα αυτού και τον άμα αυτού μοιρετή ημέρα συνυχτό και έσω αξία του δεσμένου από τι έξοδο των υδάτων. Όλα τα πάντα του δώσει και ράβει αυτού και το θέμα αυτού καπαρίστε και πάντα όσο αν φύγει κατά βοηθήσετε. Ο φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου φούτο ή ασεβή σου ότι γινώσει ο Κύριος ο Δοδικιάν και δώσει σε εγώ να πωλείτε. Η Νατία φρίαξαν έθνη και τα ημέρα της σαν κενά, παρέστησαν κρασίες της γης και άγωνας έγινσαν ποντά αυτό. Κατά του Κυρίου, κατά του Χριστού αυτού, διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίσουμε χρήμα των ζητών αυτών. Ο κατοικών να σε κυράσετε αυτούς ο Κύριος έχουμε τηρεί αυτούς. Τότε να δεις πως αυτούς ο Κύριος αυτού και το θυμό αυτού τα άξια αυτούς. Εγώ δεν κατεστάθη βασιλέας εκ αυτού, επισιώνω ως το άγγελο αυτού διαγέντο πόστομα Κυρίου. Κύριος είμαι προς μου, Υιός μου, εσύ εγώ είμαι γενικά σε. Έρχεσαι πέρα μου και δώσει αυτή την ομονία σου και κατάσταση εσύ στο πέρα της γης. Ήταν είσαι αυτός ο λάδος ιδεράος και επικεραμέως ενέψεις αυτούς. Και νύνει σε βασιλείς σύνδετε παιδεύθετε πάντα σε ποιον στη γη. Δουλεύσε Κυρία με φόβο και αγκαλιάστε αυτόν τον τρόμο. Δράξεστε παιδείας μη υποδογιστεί Κύριος. Και απορρίστε εξωτερικέ σου τον εκαρθία το άρχιο θεμός αυτού. Μακάρι οι πάντες επιθόντες από αυτό. Κύριε, διεπληθεί της αρχοντέδης με πολύ επανήστερε με. Πολύ ευσυχή μου και έστω από αυτού σε Κύριε, δίνω με δόξα μου και στον κεφανή μου. Πον ύμνος Κυρία και έκαξα και φρικούσα ένα σώμα στο γύρο αυτού. Εδώ δε κοιμήθηκε ύπνουσα, εξηγένει και αστηρίσω τέμου. Πού φοβηθήσα με όλο τον κύκλο στην έδρα μια μάσα και εσώ ο Θεό μου, ότι εσύ επάντησα πάντα ο Σάντα Ματέο, ο Δόνα ο Μόδο συνέδρυσα. Το κυρίω στην Ελλάδα και το λαό σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και η όχι για πνεύματι και νυν και η και σώμα στον άνω να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό.

θητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναφήσονται άρχοντες εξ αυτών, τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημί. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσθε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου όν εξελεξάμεν είναι αγνώτε και πιστεύτητε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έπλος Θεέ μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα ονείδησα και ουκ είναι ημί Θεός αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκ έστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέν Χειρή Θεού και ου μοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμίσα χρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία σύντριμα. Η δέης είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντης μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν τα λάμι διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος Ιησούς αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και οι φροντίς αυτών παραϋψίστω δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάτιμα του κάλπους ο χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασφυεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυφα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν, συνεπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγναθήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνου ζηναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γενταυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι δόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν

σφαίρα τα αυτήν αμαρτήτου σου λακρίνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας τα χάπερ εμπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσουδα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έλεγε το χειρό σου μη παρήδη, συμπρεπή ένωση, συμπρεπή ύμνωση.

0: Κύριος, και πάσα την ζωή μου, Χριστό το Θεό μου παραρθώνεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Η αναγνώση και φυλάθρωμα.

0: φως εις αποκάλυψην έθνων και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής με ενώξον την εισήμην την αληθεία σου, σ' άκουσα όμην την δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθεις κρίση με τον τούλο σου. Ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζόν, ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εδαπείνωσε η γη τη ζωή μου. Κάλεσε με σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνους, Κυρία σε πέρα το πνεύμα μου, είναι με ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαία να μελέτησαν πάση έννοιους, μήμας των κυρών σε μελέτων, διεπέτασα προσέτας Κύριε την ψυχή μας για νητρός. Εχείς άκουσα μου, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό μου σε παιδού, και οδηγήσε με τις καταλέγουσες δάκρυ. Στον πίσω μου το πρωί το λαιό σου την ψήφισα. Γνώρισα μου, Κύριε, τον εντυπωρέψω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ξερούμε εκ των νεκρών μου, Κύριε, προς εγκατέλειπον. Κοίταξα μου, ότι πριν το θέλημά σου, ψη ο Θεός μου. Πλέον ως το αγαθό μου, οδηγήσουμε την διευθύνη και το όνομα του σου, Κύριε, ζήσουμε. Εν την δικαιοσύνη σε εξάξε, κλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχο σε εξολοθρέψε, κρούσε μου. Και αν μπορείς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου.

0: σεξάνι ψων των ημιλών. Λίγο πίναμε αξανοίαν και αξαμαρτίαν καθαρισόν. Την αναμία λογογενώσκο και αμαρτία με να πιώνουμε στη διαπαγό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό να πιώνουμε σε πίσα. Ο βασάνι και αρσιντιλόγης και νικής εγκοκρέστες. Δούα αναμία συνηλήφη και ένα αμαρτίες εκεί με μύτη. Η δούα αλήθιανή άψα στα άδρα και τα κρύφια της οποίας ο υγρός άκρη. Ραντζίνε ισόπο και καθαριστήσουμε. Γυνίζουμε και περχιώνουμε ευκαλθήσουμε. Ακριβή αγαλίες και ευρωσύνη, Παναγιά σας θέατε τα πεινωμένα. Πόσες με το προσωπό μας από τον αμαρτιόν, και πάσα νομία του εξάλληψαν, καρδία καθαρά αρκτήσανε εμεί ο Θεός, και πνεύμα θα σε γέννησαν σε γκάτσι. Μία πολύ με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μια τανέλησα πέμπτη. Πόδος με την αγαλία σου κυρίου σου, και πνεύμα την διαμονικό στήριξό μου. Διδάξαν όλους να σωδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψου. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσεται γνώσαν την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου γεννή την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις άσθηση ανέδω κάνω το καυτόματο και δοκίσεις. Εσύ το Θεό πνεύμα στεντριμένο, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξανώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιώμης, οικοδομηθεί το τατή Γερουσαλήμ, τότε ευδοκίης της Ιε δικαιοσύνης. Αν απολάνετε με καυτόματα, τότε αν είσαι σε πλουσιαστή ως ημόσος.
1: Κύριο Δεϊθόν,
2: Κύριε Δεϊθόν,
1: Κύριο Άγιος ο Θεσμόν, και στην δόξα να πέμπνε, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την Ιγκαιαή,

ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειλε εν της Ιεροσαλήμης επί την προγραμματική πολυβήτρα, οι επιλεγωμένοι Εβραϊστοί δεστά πέντε στάσεις έχουσαν, εν τάφτης κατέχει τον πλήθος πολίτων ασθενούντων,

πάσα χριστέ μου αδερφότου στην Ελλάδα η Θόμη. Πέτρεψε μου συμμονέδρου πάσα αρχή και ψυχή των κρατημών και του καταξηράν. Θάλασσαν και έρευνε ο Χριστό μου κύριε Ελλάδα η Θόμη. Πέτρεψε μου συμμονέδρου πάσα αρχή και ψυχή των κρατημών και του καταξηράν.

Το δυνάμικη ενεργεία και επιθυμίσει το Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώ. Κύριε Ελέησον, που πρέπει να καθηγήσει το ίδιο με την καθαρτική της υπηρεσίου Τριάδος Ενέργεια Κυρίου Δεϊθώ. Κύριε Ελέησον, που πρέπει να γενέσει το Δεϊθώ του Διαμαντικού Ψηφόρου και Σωμάτων και πάση αντικειμένη δυνάμει.

0: παρά του Θεού, Αιτίας και Αντιλήθειος, Κυρίε Δεϊτόμεν,
1: Κύριε
0: Δεϊτόμεν, Δια της ομόσιου Τριάδος του Κυρίου Δεϊτόμεν, όπως Κύριος ο θεσμόν άνοιξη μάσεως και πληρονόμους, η Βασιλεία σε αυτού δια του σύνδεδος του του, με τα λήψεως και ανατισμό του Κύριου Δεϊτόμεν, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δεϊσον, Κύριε Δ

0: Ευχαριστείτε τα αναταπλήσεις και τα μαντράιτε τα επιλυσίων. Άνα τη θεραπεύσεις και τα Ιορδάνια ρήτρια η άσυστη ακράτη φιλοφανία. Αυτό σου λάθος δέσποτα. Αγίεσον το είδον τούτο τη δυνάμη και ενεργεία και επιθετήσει το Αγίου Σου Πνεύματος και για το γενέστε το πάση της ερειωμένης και μεταλαμβάνωσε εξ αυτού. Ευλογίες πηγή για τελείων καθών αγιασμών οίκων και πάση επιβολής ευαγίστη και οράτου Αλέξη Κύριο. Ελθέτου στο Πνεύμα του Άγιου Θυμάς και κατασκήνωσον εν το είδα του. Ελθέτου στο Πνεύμα του Άγιου Θυμάς και κατασκήνωσον εν το είδα του. Ελθέτου στο Πνεύμα του Άγιου Θυμάς και κατασκήνωσον εν το είδα του. Και τους φίλους των προστατευμένων διασάμενος εις άγαγε πάντα σημάς στην ουράνιον σου βασιλεία. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν τόξου, δεσπίνηση μόνο του ατόπου και υπαρχαίνω Μαρίας. Την άνθρωπη και τον Κουσταρού, το πάντο τον αγενωτησίο αγιάζω και ευλογώντας σήματα και στην δόξα μου να πέμε, πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Κρίνη πάση,
1: πνεύμα της, Κύριε.
0: Κρίνον Κύριε του Ούσου και επάκουσου μόνο με οδάνη Παπιστήνε κατά δεξάμενος και για άσας τα ήρωτα. Και ευλόγησουν πάντα σε εμάς τους δια της κλήσεως σε αυτόν ευχαίνοντας συνέβητος του βιλίας πρόσχημα. Καταξίω σε εμάς εμπιστήνε του γιασμού σου, δια τους δίδατος του του μεταλήψεως και ρεμπισμού και γεμίσου του Κύριε, συγγέμψη του Θεσσαλονίκου. Σύγχαρη αγιασμός των ψημότερων συνόδευων, συνδόξαν και ευχαριστία και προσκύψαν να φέρουν τον Άγιο Πατρί, τον Αγίου και αγαθό του ζωντός σου πνεύμα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ενέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ενέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ενέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και νυν και αιώνα και αιώνα αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ενέσον ημάς, Κύριε δάσκα τη ημών. Δέσποτος η χώρας ημία σημεινά και επίσης ο Κύριος την ημία σημών. Ένα και το όνομα τόσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα Ενήν και αεί και σώνος την άννα μην πάτερ ημών εν της ουρανής. Άγια στ' όνομά σου, ελθέτει βασιλεία σου. Ιέθελη μας ως εν ουρανό και επί της γης, τον λάδο με του ποιού σου δώσει μην σήμερα. Και άφεσαι μην το αφήματα ημών ως και μη σε αφή εν της ουρανής ημών. Και μη εισέγγει σε εμάς και δες μόνο εις εμάς από όντου πονηρού.
1: Ότι σου έστειν ως λία γένει ένας πληρός, πατρός και πριν και το κυβέρνο του

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφτη, την Πόλη Τάφτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Ραγία Τρόπο και σώσον ημάς.
2: Την τιμή Οτέρα και Μεδοξωτέρα συνήθως Σεραφείμ, και διαφόρος των λόγων του εκούσαν, την όντως θα δόξω σήμερα είναι με δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και έγιος όνας των άνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
4: Ώρα όμως, αγαπητοί μας ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που σήμερα η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει.

30 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης πώς και που έκαστος εκήρυξε και ετελείωθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμολέγην. Τιμώ τους 12 Θεόπτες φίλους του Χριστού που υπήρξαν άνδρες ήρωες, αλλά και Θεούς τολμώ να τους ονομάσω.

Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος, που είχε και την πρώτη θέση ανάμεσα στους 12 μαθητές του Κυρίου, αφού προηγουμένως κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια και έπειτα στον Πόντο, την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Ασία και την Βυθινία, έφτασε στη Ρώμη. Εκεί, επειδή κατανίκησε και καταντρόπιασε τον Σίμωνα τον Μάγο, σταυρώθηκε κατά κέφαλα από τον Νέρονα και έτσι ετελείωθη.

ο Απόστολος Ανδρέας, ο πρωτόκλητος και αδελφός του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα παράλια της Βυθινίας του Πόντου και της Αρμενίας. Έπειτα γύρισε πίσω στον Πόντο και εν συνεχεία πέρασε στο Βυζάντιο. Από εκεί κατήλθε και κήρυξε στη Νότιο Ελλάδα. Κατέστησε δε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως την Πάτρα, στην οποία και σταυρώθηκε από τον ηγεμόνα της πόλεως Αιγαιάτη, και έτσι ετελείωσε.

Ιάκωβος. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Ιουδαία, διακρινόμενος για την μεγάλη του παρησία. Ετελειώθη φωνευθής με μάχαιρα από τον Ηρώδη τον Αγρίπα.

Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο αδελφός του Ιακώβου και επιστήθιος φίλος του Χριστού, υπήρξε με τον Πέτρο στήλος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Διέμεινε πολύ καιρό στην Έφεσο, την οποία και κατέστησε κέντρο της ιεραποστολικής του δράσεως. Με το κήρυγμά του προσήλκησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Επί αυτοκράτορα Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν εξορίστηκε στην Ίσο Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Αφεθείς ελεύθερος επέστρεψε στην Έφεσο, όπου πλήρης ημερών ανεπαύθη εν Κυρίω.

Φίλιππος. Ο Απόστολος Φίλιππος, ο αποβυσθαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης του Ανδρέα και του Πέτρου, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ασία και στην Ιεράπολη της Φρυγίας, έχοντας συνεργάτες την αδελφή του Μαριάμνη και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Σταυρώθηκε από τους ειδωλολάτρες και έτσι ετελειώθη.

Βαρθολομαίος. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Ινδούς, τους ονομαζόμενους Ευδαίμονες. Ετελειώθη στην Αλβανούπολη με σταυρικό θάνατο. Το δε Άγιο Λείψανό του το τοποθέτησαν σε Λάρνακα και το έριξαν στη θάλασσα.

Θωμάς. Ο Απόστολος Θωμάς, ο επωνομαζόμενος και δίδυμος, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στους Πάρθους, τους Μίδους, τους Πέρσες και τους Ινδούς. Εκεί κτυπήθηκε από αυτούς με ακόντια και τελειώθη.

Ματθαίος, ο Απόστολος Ματθαίος, ο τελώνης και ευαγγελιστής, επωνομαζόταν και Λεβί και ήταν αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, προσέφερε μεγάλη φιλοξενία στον Ιησούν, εκοιμήθη στην Ιεράπολη της Συρίας, τελειωθείς διαπυρός.

Ιάκωβος Αλφαίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ματθαίου, και οι δύο τους πράγματι των Αλφαίων είχαν πατέρα, κήρυξαν στα έθνη το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Απόστολος Ιάκωβος Αλφαίου κρεμάστηκε από τους απίστους σε σταυρό και έτσι ετελειώθη.

Θαδαίος. Ο Απόστολος Ιούδας, ο γιος του Ιακώβου, φέρεται με το όνομα αυτό στον Λουκά, στο Ευαγγέλιο και στις πράξεις. Στον Μαθαίο ονομάζεται Λεβαίος, επικαλούμενος και Θαδαίος. Στον Δε Μάρκο ονομάζεται απλώς Θαδαίος. Υπήρξε εξάδελφος κατά σάρκαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Μεσοποταμία, στην πόλη Αραράτ. Τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και αφού τον κρέμασε σε ένα ξύλο, τον χτύπησαν με τα τόξα τους. Έτσι ετελειώθη.

Σίμων, ο Απόστολος Σίμων, καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, γι' αυτό και επωνομαζόταν Κανανίτης. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ονομάζεται Ναθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Μαυριτανία και στην χώρα των Αφρικανών. Ετελειώθη με σταυρικό θάνατο.

Ματθίας. Ο Ματθίας κατέλαβε τη θέση του προδότη Ιούδα και συγκαταρρυθμίθηκε ανάμεσα στους Αποστόλους, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αιθιοπία. Εκεί δε αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και κακοποιήσεις από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό.

Ο Απόστολος Ανδρέας σταυρώθηκε σε σταυρό σχήματος Χ. Τμήματα του σταυρού αυτού διασώζονται και εκτίθενται σε προσκύνηση στην πόλη των Πατρών, στον μεγαλοπρεπέστατο προς τιμή του ιερό ναό.

0: 30 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη της συνάξεως των Αγίων 12 Αποστόλων. Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30 Ιουνίου η Εκκλησία γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος πλην του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τα ονόματα τους είναι Σίμωνας, Πέτρος, Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος, Ναθαναήλ, Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου, του μικρού, και ο Ματθίας που εξελέγει μέσα στο υπερό τις παραμονές της Πεντηκοστής σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Την ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώ γίνεται η υπενθύμηση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους αλλά και της ηθικής τους, και τόσο συνέλαβε που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε λοιπόν χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για την διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου που διέπνεε και αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους. Ως δωδεκάπυρσος λιχνία έλαμψαν οι δωδεκάριθμοι Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, συν Λουκά, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος, Φίλιππος συν Ματθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιάκωβος και Θωμάς ο Μακάριος, και ήβγασαν τους πίστη βοώντας «Χαίρετε λόγου ή αυτόπτε».
1: Σταθείς λέει ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου Έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδεμενοστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γάρ και αναθεωρούν τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό, ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτεν εγώ καταγγέλω ημίν. Ο Θεός ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ από υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενο στινός. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Επίησετε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τα αστροθεσίας της κατοικίας.
0: 30 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Και επίησε 12 οι ναώσοι μετ' αυτού και οι ναποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Στο χωρίο αυτό δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα πώς ο Κύριος διάλεξε τους μαθητάς του, πόσοι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός τους. Μια ολόκληρη νύχτα πέρασε ο Χριστός πάνω στο βουνό προσευχόμενος, προκειμένου να προβεί στην εκλογή εκείνων που θα αποτελούσαν το επιτελείο του αναγεννητικού του έργου. Και όταν το πρωί γλυκοχάραζε, η αυγή της ημέρας, αλλά και η αυγή μιας νέας εποχής, της εν Χριστώ εποχής για την ανθρωπότητα. Κατέβηκε από το ύψος του όρους και ήρθε κάτω στον όχλο. Έριξε μια ερευνητική ματιά και κάλεσε 12 από αυτούς κοντά του για να τους μοιήσει στο κοσμοσωτήριο έργο του. Τον Σίμωνα Πέτρο Νίκηφα, τον Ανδρέα, τον αδελφό του Πέτρου, τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη του Ζεβεδαίου, τον Φίλιππο, τον Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο τον Τελώνη, τον Θωμά, τον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Λεβαίο ή Θαδαίο, τον Σίμωνα τον Κανανίτη ή Ζηλωτή και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

Επίησε 12, λέει ο Μάρκος στο χωρίο που μνημονεύθηκε πιο πάνω. Επίησε, όπως η γένεση μας πληροφορεί ότι ο Θεός επίησε τον ουρανόν και την γην από μη προϋπαρχουσα ύλη, από το μηδέν. Έτσι εδώ ο Υιός του επίησε 12. Δεν διάλεξε προϋπάρχων υλικών, δεν πήρε δηλαδή ταλαντούχους, ισχυρούς, πλουσίους, διπλωμάτες, μεγιστάνες, κυβερνήτες λαών, αλλά έκανε δημιουργία. Κάλεσε τα μωρά του κόσμου ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ.

Φανταστείτε, αγαπητοί ακροατές, να μην διάλεγε 12 αλλά 10.000 πιο πολλούς και να τους σκόρπιζε στον κόσμο και να ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, ρήτορες, διαλεκτικοί, πλούσιοι με αεροπλάνα, οπλισμό, υποβρύχια, διαστημόπλια, βόμβες. Ποιος τότε δεν θα πίστευε ότι ο χριστιανισμός επευλήθη με ανθρώπινα μέσα, ενώ τώρα 12 αγράμματοι ψαράδες, άξεστοι και άοπλοι, ήταν οι μαθητές του Κυρίου. Ο καθένας πείθεται πως ό,τι έκαναν το έκαναν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός διάλεξε 12, ούτε λιγότερους, για να είναι η μαρτυρία τους ισχυρή και αδιαμφισβήτητη, ούτε περισσότερους για να μην αποδοθεί η επιτυχία τους στην αριθμητική υπεροχή. Διάλεξε 12, όσες και οι φυλές του Ισραήλ, για να προέλθει από αυτούς ο νέος Ισραήλ. Και ποιος είναι ο σκοπός των Αποστόλων? Είναι τριπλός. Πρώτον, η ναώση μεταυτού. Δεύτερον, η να αποστέλει αυτούς κηρύσσιν. Και τρίτον, έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια.

ή να όσει με ταυτού, να είναι μαζί του, για να τους προγυμνάσει σαν άνθρωποι είχαν αδυναμίες. Ο Πέτρος ήταν θερμόαιμος, ο Θωμάς βραδικίνητος, ο Ιωάννης νέος. Εξάλλου, πώς θα γίνονταν διδάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές? Πώς θα φώτιζαν πριν φωτιστούν? Πώς θα καθάριζαν πριν καθαριστούν? Παρέμειναν κοντά στον ιδεώδη διδάσκαλο μια τριετία, όσο χρόνο απαιτεί ένα ταχύριθμο πανεπιστήμιο. Επήρανε από την σοφία του, είδαν τα θαύματά του, έζησαν την αγιότητά του, αισθάνθηκαν τους πόθους του και έγιναν μαγνήτες που ήλκυσαν κοντά τους όλοι την οικουμένη.

ή να αποστέλει αυτούς κηρύσιν. Μετά την μαθητεία ακολούθησε η διδασκαλία. Ο Σαμψόν, όταν βρήκε μέσα σε ένα κρανίο ζώου ένα μελίσι και γεύθηκε το γλυκύτατο μέλι, δεν αρκέστηκε στο να γευθεί μόνο αυτός, αλλά έφερε και στο σπίτι του. Και οι μαθητές, όταν γεύτηκαν το μέλι της θείας διδασκαλίας του Χριστού, δεν το κράτησαν για τον εαυτό τους, αλλά το κήρυξαν σε όλη την οικουμένη, για να γευτούν όλοι την υπερμέλη και κυρίων σωτήρια.

έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλλειν τα δαιμόνια. Τέλος, τους έδωσε εξουσία να θεραπεύουν τις αρρώστιες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Άρα δεν ήρθε ο Χριστός μόνο για το πνεύμα του ανθρώπου να το ενισχύσει, να το εξηγιάνει με το δικό του πνεύμα, με την δική του θέληση, αλλά ήρθε και για τα σώματα. Ας το ακούσουν οι συκοφάντες του χριστιανισμού ότι δήθεν η Εκκλησία ενδιαφέρεται μόνο για το πνεύμα, τις ψυχές. Κύριο και θεμελιώδες έργο των Αποστόλων είναι και η θεραπεία των ασθενών, η απαλλαγή των δαιμονιζομένων από τα ακάθαρτα πνεύματα. Ανάλογο προς το έργο των μαθητών είναι και το έργο όλων των χριστιανών. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, να μας αξιώσει ο Κύριος που μας διάλεξε στον ευρύτατο κύκλο των μαθητών Του, στα μέλη της Εκκλησίας Του, να δίνουμε την χριστιανική μαρτυρία μας σε όλους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 30 Ιουνίου, η μνήμη και του Αγίου Φίνελου, του Αποστόλου από τους 70 Αποστόλους. Σήμερα ακόμα και η μνήμη του Αγίου Μελίτονος μαρτύρησε δια ξύφους. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Πέτρου από την Σινώπη μαρτύρησε αφού τον θανάτωσαν σειρώμενο επάνω σε αιχμηρές πέτρες. Σήμερα ακόμα η μνήμη των 1040 μαρτύρων. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς. Επειδή οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος και έγινε κυπουρός. Έκανε την εργασία αυτή μεταφέροντας κατόπιν φιλοδορήματος με τον γαΐδαρό του εμπορεύματα για την εξυπηρέτηση των χωρικών που ήταν γύρω από την Αθήνα. Κάποια μέρα που επέστρεφε από τα χωριά αυτά, συνελήφθη από τους Τούρκους φύλακες και συκοφαντήθηκε από αυτούς ότι δήθεν μετέφερε μπαρούτι για τους επαναστάτες Έλληνες. Οδηγήθηκε στον Κρητή και καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτός και αν δεχόταν τον Ισλαμισμό, οπότε θα γλίτωνε την ζωή του. Ο ευσεβής αυτός Αθηναίος απαντούσε συνεχώς στους φοβερισμούς και στις υποσχέσεις των Τούρκο με την απλή φράση «Δεν τουρκεύω». Τότε οδηγήθηκε στον τόπο της εκτέλεσης και γονάτισε με χαρά περιμένοντας το μαρτυρικό του τέλος. Ο Δήμιος χτύπησε τον Άγιο με αντεστραμμένο ξύφο στο λαιμό για να τον εκφοβήσει προσδοκώντας τη μεταστροφή του. Αλλά ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού με θάρρος είπε στον Δήμιο «Χτύπα για την πίστη». Και πάλι ο Δήμιος έβαλε το μαχαίρι στον τράχυλο του Αγίου και αφού τον πλήγωσε λίγο άκουσε και πάλι από τον Μιχαήλ την ίδια φράση «Χτύπα για την πίστη». Οπότε ο Δήμιος έκοψε το κεφάλι του μάρτυρα που δέχθηκε το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου το 1771.

2 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Της Τίγρησος Καλύτισσα, στη θέση της υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της Κίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

ημέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη.

μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλυνιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφαγίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα.

Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασί και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμο Μιχαήλ Κατερινάκης από το αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

Επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Ο βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και των Υιού Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκτιριμών σου εξάρρυψον το όνομα μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το ποντιρόν ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ' εμίτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Πραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιώνα λευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψε. Καρδίαν καθαρόν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και σε βίης επισέ επιστρέψω σου. Ρίσω με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, νεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψαν. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώδησε την δεησύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράθη η καρδία μου. Εμνίστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρός σου μελέτων. Διεπέδαστα προσετας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επισή ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν. Δίδαξον με το ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
0: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην
1: εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρίτη αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει το θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει το τραύμα, χαίρετο φως αρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου εμπεσκίασε τότε προς σύλληψην διεπιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίδης παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήντης υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ειν ατο θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγονίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψά μου οδάς, αν προσφέρω με συμβασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίεσιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείεσεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιντας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών, κατά την σύνεπη οίκια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και αστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία, Κύριε, πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λαϊσόν, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενδίας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησον γέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίδου σου δόξης. Ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών αχριώσονταν, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη την πεμή του αμαρτωλών και ασώτων, και δάξε μου την εκρύπαρον χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαίμονων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Διτιμιωτέραν των χερβήμ και ντοξωτέραν ασυγκρίδος των σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσαν, την όντως του τόκων σε μεγαλύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να θυμάς και ελεήσει ημάς. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.

κάθε χρόνο η Εκκλησία μας γιορτάζει πανηγυρικά τη μνήμη των Αγίων 12 Αποστόλων. Το συναξάρι της ημέρας την ονομάζει Σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Σύναξη έχουμε συνήθως την επομένη κάποιας μεγάλης δεσποτικής εορτής, όταν η Εκκλησία συνάγεται για να τιμήσει το πρόσωπο εκείνου που έπαιξε τον κύριο ρόλο, θα λέγαμε, στην υπόθεση της εορτής. Έτσι, τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων έχουμε τη Σύναξη της Παναγίας, την επομένη του Ευαγγελισμού, την Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, την επομένη των Θεοφανίων, τη Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου. Η Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, την επομένη της εορτής των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έρχεται να φανερώσει ότι και οι υπόλοιποι Απόστολοι με την ίδια πιστότητα, αφοσίωση και δύναμη επιτέλεσαν το αποστολικό τους έργο και έδωσαν τη μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. «Ο Θεός ημάς τους Αποστόλους», τονίζει η Αγία Γραφή, τονίζει ο Ιερός Απόστολος την αποστολική ιδιότητα. Έχουν όλοι τους συνείδηση της ιδιαίτερης ευθύνης που φέρουν μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, σε άλλο σημείο θα υπερασπιστεί με δύναμη το αποστολικό του αξίωμα όταν κάποιοι θα επιχειρήσουν να του το αμφισβητήσουν. Το περιεχόμενο βέβαια του αποστολικού αξιώματος δεν είναι κάποιο πρωτείο εξουσίας, αλλά το πρωτείο της διακονίας και της σκένωσης για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε ζητείτε εν της οικονόμης, είναι απιστός της ευρεθεί», τονίζει χαρακτηριστικά. Το αποστολικό αξίωμα δεν εξαντλείται σε ένα κηρυγματικό μόνο περιεχόμενο, αλλά έχει σαφώς μυστηριακό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί προσδιορίζει το χαρακτήρα και των διαδόχων των Αγίων Αποστόλων, στους οποίους οι Άγιοι Απόστολοι μετέδωσαν το χάρισμα του οποίου ήταν μέτοχοι. Μέριμνα και φροντίδα τους είναι να αποδειχτούν πιστοί οικονόμοι. Η μνήμη, η κοινή τους μνήμη, υποδηλώνει ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει και τιμά όλους, γιατί όλοι, ο καθένας κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, αναδείχτηκαν πιστοί υπηρέτε και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός μας οικονόμησε τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η κένωσή του. Εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε τη μορφή του δούλου για να σώσει τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Απόστολοι συνεχίζουν, ή για την ακρίβεια, βιώνουν το ίδιο ήθος, το ήθος της κένωσης. Ταπεινώνονται εκείνοι για να ανεβάσουν και να σώσουν τους ανθρώπους. Γίνονται οι ίδιοι μορίδια Χριστών, ασθενείς και άτιμοι κατά κόσμον, για να γίνουν οι πιστοί φρόνιμοι εν Χριστώ, ισχυροί και ένδοξοι. Το έργο των Αγίων Αποστόλων δεν διεξήχθη κάτω από συνθήκες άνεσης και ευκολίας. Οι ίδιοι δεν έζησαν σαν άρχοντες, κατακυριεύοντες του ποιμνίου. Μιλώντας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες και ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι επιτελούν το έργο τους, σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά ότι μέχρι αυτή την ώρα και πεινάμε και διψάμε και είμεθα κακοντυμένοι και δεχόμεθα ραπίσματα, διάγουμε βίο πλανόδιο και κοπιάζομαι να εργαζόμενοι με τα δικά μας χέρια. Ενώ όμως το αποστολικό έργο διεξάγεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, αυξάνει για να αποδειχθεί ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και όχι ανθρώπινο έργο. Το όλο περιεχόμενο όμως του αποστολικού ήθους το εκφράζει με ιδιαίτερη δύναμη ο Απόστολος Παύλος, με τις χαρακτηριστικές, λιτές, αλλά τόσο δυνατές εκφράσεις του. «Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη».
Τα λόγια αυτά είναι υποθήκη και για όλους τους ποιμένες της Εκκλησίας, στο μέτρο που επιθυμούν να είναι όχι μόνον θρόνων διάδοχοι, αλλά και τρόπων μέτοχοι, καθώς επίσης και για τον άνθρωπο που θέλει να ζει με συνέπεια το ήθος του Χριστού στη ζωή του. Στο σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία εκτός από μία Αγία Καθολική, χαρακτηρίζεται και Αποστολική. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι ένας απλός ιστορικός τίτλος, δεν αφορά μόνο στην ιστορική αναγνώριση του έργου των Αποστόλων στη θεμελίωση και αύξηση της Εκκλησίας. Στη μία από τις απεικονίσεις των Αγίων Αποστόλων παρουσιάζονται να κρατούν στα χέρια τους ομοίωμα ναού, σαν σύμβολο της δικής τους συμβολής στη θεμελίωση της Εκκλησίας. Η Αποστολικότητα όμως είναι ένα ουσιαστικό γνώρισμα της Εκκλησίας, είναι ένα βασικό τεκμήριο γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Αποστολική γιατί το Αποστολικό χάρισμα και αξίωμα είναι μια συνεχής πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι μετέδωσαν το δικό τους χάρισμα με τη χειροτονία στους διαδόχους τους. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ανά τους αιώνες είναι και αυτοί υπηρέτε Χριστού και οικονόμοι μυστηρίων Θεού. Η Αποστολική διαδοχή είναι γι' αυτό το κατεξοχήν γνώρισμα της γνησιότητας μιας Εκκλησίας. Η αληθινή Εκκλησία διαφοροποιείται από όλες τις θρησκευτικές ομάδες και κοινότητες ακριβώς σε αυτό το σημείο, την Αποστολική διαδοχή. Αποστολική διαδοχή δεν σημαίνει μια απλή συνέχεια προσώπων, αλλά είναι η διαρκής παραμονή του αποστολικού χαρίσματος και αξιώματος, δυνάμει του οποίου συγκροτείται η Εκκλησία. Η κανονικότητα επίσης ενός ποιμένου στο σημείο αυτό εντοπίζεται στο κατά πόσον είναι φορέας του αποστολικού αξιώματος. Ακόμα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το αποστολικό χάρισμα είναι το χάρισμα της ιεροσύνης του Χριστού μας. Η Εκκλησία λοιπόν όχι μόνο ιστορικά, αλλά και ενεργά είναι Αποστολική Εκκλησία. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός μας προσέλαβε βέβαια την ανθρώπινη φύση, αλλά οι Άγιοι Απόστολοι είναι τα πρώτα ανθρώπινα πρόσωπα στα οποία ανοίγεται η Εκκλησία, σαν κοινωνία της Αγίας Τριάδος, μαζί βέβαια με την Παναγία μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι το ότι η Εκκλησία είναι Αποστολική σημαίνει ότι είναι δική μας Εκκλησία. Είναι ο τόπος και ο χώρος της ζωής ο δικός μας. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να γίνουμε μιμητέ του. Αυτή η μίμηση δεν είναι μια ηθική βελτίωση του χαρακτήρα μας κατά το πρότυπο της ζωής του. Σημαίνει τη διαρκή παραμονή μας μέσα στην Εκκλησία. Την αξιοποίηση του αποστολικού χαρίσματος για τη σωτηρία μας και τον αγώνα τον πνευματικό για να γίνει το ήθος των Αγίων Αποστόλων, το ήθος της κένωσης και της αγάπης και της διακονίας, ήθος και τρόπος και της δικής μας ζωής.

Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και στην αντιμετώπιση που δέχτηκαν από τον κόσμο και τους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι αυτά τα οποία γράφει συνιστούν βασικά στοιχεία της αποστολικής ταυτότητας για τους Αποστόλους της κάθε εποχής και ορίζουν τα πλαίσια της αποστολικής διακονίας πάντοτε αλλά και σήμερα. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι ο κάθε πιστός είναι Απόστολος της πίστεως, τότε όλα όσα αναφέρονται στην επιστολή αυτή συνιστούν βασικά γνωρίσματα της πνευματικής ζωής του κάθε χριστιανού. Το έργο των Αγίων Αποστόλων είναι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να δίνουν τη μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού. Ο Χριστός μας είχε πει στους μαθητές του: «Κανένας μαθητής δεν είναι ανώτερος από το δάσκαλό του. Εάν εμένα με δίωξαν, θα διώξουν και εσάς. Εάν πρόσεξαν και τήρησαν το λόγο μου, θα προσέξουν και θα τηρήσουν και το δικό σας». Είναι φυσικό λοιπόν οι Απόστολοι, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, να γίνονται θέατρον του κόσμου και αγγέλης και ανθρώπης. Άλλοι δέχονται το κήρυγμά τους, θαυμάζουν το έργο τους, τους τιμούν και χαίρονται την παρουσία τους και άλλοι τους περιφρονούν, τους χλεβάζουν και τους διώκουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παραπονιέται γι' αυτό, ούτε για όλα τα υπόλοιπα. Απλά κάνει μια διαπίστωση. Ο κάθε χριστιανός επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι μια ανάλογη αντιμετώπιση θα συναντήσει στον κόσμο που ζει. Δεν θα συναντήσει από όλους τον έπαινο για τη ζωή του και την πίστη του, ούτε την αποδοχή όλων. Θα συναντήσει την ειρωνία, την περιφρόνηση, θα γίνει ίσως περίγελος των ανθρώπων. Αλίμονό σας, σημειώνει ο λόγος του Θεού, αν όλοι σας λένε έβγε, και σε άλλο σημείο επίσης παρατηρεί: «Εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού». Ο Απόστολος Παύλος σε άλλο σημείο των επιστολών του γράφει χαρακτηριστικά: «Ο λόγος του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Αφού λοιπόν το ίδιο το κήρυγμα για τον εσταυρωμένο Χριστό φαίνεται μορία στα μάτια των απίστων, είναι φυσικό αυτοί που πιστεύουν τον Χριστό, αυτοί που τον κηρύττουν, αυτοί που αγωνίζονται να ζήσουν την παρουσία τους στη ζωή τους, να φαίνονται μωροί, ανόητοι δηλαδή στα μάτια των απίστων. Αυτή η αντιμετώπιση εκ μέρους των ανθρώπων με κοσμικό και σαρκικό φρόνημα είναι κάτι αναμενόμενο και όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζει, αγαπητοί ακροατές, αλλά αντίθετα φανερώνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τους πειρασμούς και το χλεβασμό των ανθρώπων για να κλονίσει τη σχέση μας με το Θεό. Αποβλέπει στη συμμαχία του ανθρώπινου εγωισμού σε αυτή την προσπάθειά του. Εάν η γνώμη του κόσμου μας απασχολεί, εάν τα σχόλια των ανθρώπων δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους, αυτό φανερώνει ότι είμαστε ανώριμοι πνευματικά. Στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιοι Άγιοι οι οποίοι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την περιφρόνηση και το χλεβασμό των ανθρώπων, αλλά αντίθετα τον επεδίωξαν. Είναι οι Άγιοι λεγόμενοι δια Χριστών Σαλοί. Αυτοί επεδίωξαν να φανούν και να πιστευτούν ανόητοι, πολεμώντας με τον τρόπο αυτό τον κυριότερο σύμμαχο των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή τον εγωισμό. Στη σαλότητα, στην κατά Θεόν μορία, αναζήτησαν το πνευματικό καταφύγιο από το δαιμόνιο της ματαιοδοξίας. Ταυτόχρονα, η σαλότητα έγινε η πιο σκληρή πνευματική αρένα που δόθηκαν οι πιο αποφασιστικές πνευματικές μάχες. Η παραμονή στη σαλότητα φανερώνει ανθρώπους που έφτασαν στην απάθεια. Το όπλο λοιπόν με το οποίο πολεμά ο διάβολος και ο κόσμος τον πιστό μπορεί να αντιστραφεί και να γίνει στα χέρια του χριστιανού όπλο με το οποίο θα συντρίψει το διάβολο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το αποστολικό έργο δεν είναι συνθήκες άνεσης. Με δυνατά χρώματα τις περιγράφει ο Ιερός Απόστολος: «Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσίν». Κι όμως, ένα έργο που διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες ευδοκιμεί και θριαμβεύει.
Στις συνθήκες του Αποστολικού έργου σπουδάζουμε εμείς την αλήθεια της πίστεως. Μέσα από αυτές αποδεικνύεται ότι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και δεν οφείλεται σε ανθρώπινες ικανότητες. Η ευδοκίμηση του κηρύγματος δεν οφείλεται ούτε στις ρητορικές ικανότητες των Αποστόλων, ούτε στην κοινωνική τους θέση, ούτε σε κάποιες εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Ο Χριστός εξέλεξε τα μωρά του κόσμου και τα ασθενή και τα εξουθενημένα ή να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Η ευδοκίμηση λοιπόν του Ευαγγελίου δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στο περιεχόμενό του, και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου είναι ο Χριστός. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν χρειάζεται ανθρώπινα δεκανίκια, νικά από μόνη της τον κόσμο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το Αποστολικό έργο είναι ταυτόχρονα οι συνθήκες της πνευματικής ζωής. Στη μοναχική κουρά, ο εισερχόμενος στην Αγγελική Πολιτεία προειδοποιείται ότι και θα πεινάσει και θα διψάσει και θα γυμνητεύει και ρωτάται εάν είναι διατεθειμένος να τα υποστεί όλα αυτά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτές οι συνθήκες όμως δεν αφορούν μόνο στο μοναχό, αλλά στον κάθε χριστιανό. Άλλωστε, αν φως μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναχή. Όποιος θέλει να ζήσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, θα πρέπει καλά να θυμάται ότι κανείς ποτέ δεν γνωρίζει τη δύναμη του Θεού εν αναπαύση και πλατισμό. Στην πορεία της πνευματικής ζωής θα πεινάσει και θα διψάσει ο εγωισμός του από το ίδιο θέλημα. Θα απεκδηθεί το σαρκικό φρόνημα στην τεσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Θα μείνει γυμνός από πάθη. Θα εργαστεί με κόπο στον αγρό της ψυχής του. Χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το Χριστό κατοικούντα την καρδία αυτού και μένοντα. Δεν θα μπορέσει να γίνει επιστολή Χριστού. Τελικά, ο δρόμος του Θεού είναι δρόμος της ελευθερίας. Ο Χριστός είχε ρωτήσει: «Εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί?» Ουχή και η αμαρτωλή το αυτοποιούσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορείς να αγαπάς και να συγχωρείς τον άλλον όταν αυτός δεν σε αγαπάει ή δεν σου ζητάει συγγνώμη. Πόσες φορές χριστιανοί με ζωή ετών μες στην Εκκλησία προβάλλουν σαν επιχείρημα για το ότι δεν συγχωρούν ή δεν ζητούν συγγνώμη, το ότι ο άλλος είναι μικρότερος ή πώς να αγαπάω αφού δεν με αγαπούν. Ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει αυτή τη δυνατότητα σαν πραγματικότητα. Μας λιδωρούν και εμείς τους ευλογούμε. Μας διώκουν και εμείς τους ανεχόμεθα με αγάπη. Μας υβρίζουν και εμείς τους μιλάμε με κατανόηση και προσευχόμεθα για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι έχουν κάνει βίωμά τους το «Χριστός εστίνει ελευθερία ημών». Όταν ο άνθρωπος γίνει μωρός δια Χριστών, όταν εκρώσει το θέλημά του, όταν ζει ο Χριστός εν αυτό, τότε ο Χριστός γίνεται η ελευθερία του και τότε ο άνθρωπος αγαπά όχι γιατί τον αγαπούν, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο τρόπος της όντως ζωής. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, είναι η ζωή των Αποστόλων. Αυτός είναι ο τρόπος της διακονίας τους. Αυτού του τρόπου της ζωής, μιμητέ, καλούμαστε από τον Απόστολο Παύλο να γίνουμε κι εμείς.

Η πράξη με την οποία, αγαπητοί ακροατές, εγκαινίασε ο Κύριός μας τη δημόσια δράση του ήταν η κλίση των μαθητών του. Και αυτήν ακριβώς μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η σκηνή ξετυλίγεται παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, δηλαδή τη λίμνη της Τιβεριάδος ή της Γενισαρέτ, όπως την ονομάζουν αλλού τα Ευαγγέλια, λόγω των ομονίμων πόλεων που ήταν χτισμένες στις όχθες της. Εδώ λοιπόν ο Χριστός μας εγκαινιάζει τη δημόσια δράση του. Από τους ψαράδες της Γαλιλαίας επιλέγει τους πρώτους μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου. «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς αλείς ανθρώπων», είναι το προσκλητήριο που τους απευθύνει. «Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και οι μαθητές, προετοιμασμένοι καθώς φαίνεται, σπέβουν να τον ακολουθήσουν. «Ιδε ευθέως, αφέντε στα δίκτυα», τονίζει ο Ευαγγελιστής, «οικολούθησαν αυτό». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελιστού διερμηνεύουν τις διαθέσεις των μαθητών. Μας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο του Χριστού μας οι Απόστολοι. «Ιδε ευθέως, αφέντε στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό». Ευθέως σημαίνει αμέσως και δηλώνει την προθυμία με την οποία οι μαθητές άφησαν τα δίχτυα και έσπευσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αποκαλύπτει την αποφασιστικότητά τους να υπακούσουν στην πρόσκλησή του αντί πάσης θυσίας. «Σκόπιδε αυτόν την πίστην και την υπακοήν», ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Και γάρ εν μέση στις έργης όντες, ακούσαντες αυτού και λέγοντος, ούκ ανεβάλλοντο, ούχ υπερέθεντο, ούκ είπον, υποστρέψαντε σίκαδε διαλεχθόμεν της προσήκουσιν, αλλά πάντα αφέντες ύποντο». Το παράδειγμα αυτό των μαθητών του Κυρίου, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, είναι ανάγκη να προσδιορίζει και τη δική μας τάση, τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών απέναντι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Ως χριστιανοί και εμείς είμαστε κλητοί Ιησού Χριστού. Από την ώρα του βαπτίσματός μας γίναμε μέτοχοι κλίσεως επ' ουρανίου. Ο Κύριος μας κάλεσε εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Το κέριο ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι: ποια στάση υιοθετούμε απέναντι στην κλίση μας αυτή? Με ποιον τρόπο να ανταποκρινόμαστε στα όσα πηγάζουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα? Η στάση των Αποστόλων του Χριστού μας προσφέρει δύο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εμπνέουν και μας, τους χριστιανούς. Το πρώτο, αγαπητοί ακροατές, είναι η προθυμία. Προθυμία σημαίνει θερμή διάθεση, ζήλος και ενθουσιασμός, αγάπη και αφοσίωση. Το αντίθετο της προθυμίας είναι η απροθυμία και η νοθρότητα, η αδιαφορία και η βαριεστημάρα. Ως χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι, να μας διακρίνει ζήλος, να μας εμπνέει ο κατά Χριστόν ενθουσιασμός, να μας χαρακτηρίζει η αφοσίωση και η θερμότητα της καρδιάς. Αυτό ακριβώς θέλει να πει ο Κύριος όταν υπογραμμίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν. Χωρίς προθυμία δεν κατακτάται η Βασιλεία του Θεού. Χωρίς προσπάθεια δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο του Κυρίου. Χωρίς ζήλο και αποφασιστικότητα είναι αδύνατο να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους χριστιανούς της Ρώμης, καλεί όλους μας να είμαστε το πνεύμα της ζέοντες, δηλαδή θερμοί στην αγάπη μας προς τον Χριστό, θερμοί και πρόθυμοι στον αγώνα της χριστιανικής ζωής. «Ζέειν ημάς και λέβει το πνεύματι», εξηγεί ένας αρχαίος ερμηνευτής, «και θερμόν έχειν περί τα θεία των πόθων», κατά τον Άγιο Θεοδόρητο, ή όπως παρατηρεί ο Ζυγαβηνός, «να είμαστε τη ψυχή διάπηρη περί τας εντολάς του Θεού». Το δεύτερο γνώρισμα που μας αποκαλύπτει η στάση των Αποστόλων είναι η αυταπάρνηση, το πνεύμα της θυσίας. Οι μαθητές πρόθυμα και ανεπιφύλακτα αφήνουν τα πάντα και σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και η αποστολική πορεία που διέγραψαν σφραγίζεται από το πνεύμα της θυσίας και της αυταπάρνησης. Η αυταπάρνηση είναι γνώρισμα και κάθε γνήσιου χριστιανού. Το πνεύμα της προσφοράς και της θυσίας αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Αντίθετα, αυτό που την αλλοιώνει και την αναιρεί είναι ο ατομισμός, η εγωπάθεια,
η τρυφή και η ευμάρεια. Ο λόγος του Κυρίου για το ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρος. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Πού οφείλουμε όμως να εκδηλώνουμε προθυμία και ζήλο, θερμότητα και αυταπάρνηση? Μα ασφαλώς σε όλα, αγαπητοί ακροατές, σε κάθε πτυχή της χριστιανικής μας ζωής. Στη λατρεία και την προσευχή. Για να λατρεύσουμε τον Κύριό μας, για να συμμετάσχουμε στην ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής, χρειάζεται να έχουμε προθυμία, να το κάνουμε με διάθεση και αγάπη, ξυπνώντας πρωί, θυσιάζοντας λίγο από τον ύπνο μας, αρνούμενοι κάτι άλλο πιο ελκυστικό. Μια εκδρομή, ας πούμε, ένα μπάνιο στη θάλασσα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και για να προσευχηθούμε στο σπίτι μας, και αυτό προϋποθέτει προθυμία και θερμότητα ψυχής. Χρειάζεται να επιδείξουμε αποφασιστικότητα, να διαθέσουμε λίγο χρόνο και να επιμείνουμε. Στο κήρυγμα και τη μελέτη του Θείου Λόγου. Για τους πρώτους χριστιανούς της Βέρειας, το βιβλίο των Πράξεων μας διασώζει μια θαυμάσια έκφραση. «Εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας». Και εμείς, αγαπώντας το ζωντανό Λόγο του Θεού, έχουμε χρέος να τον ακούμε με ζήλο και να τον μελετούμε με προθυμία. Η απροθυμία μας προς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και η αδιαφορία μας για τη μελέτη της Αγίας Γραφής είναι δυστυχώς η αιτία όλων των κακών που μας παραβέρνουν. Όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Τέλος, προθυμία και ζήλο στα καλά έργα. Η μαρτυρία της πίστεως και τα έργα της αγάπης, χωρίς τα οποία δεν νοείται χριστιανική ζωή, προϋποθέτουν και αυτά την ύπαρξη προθυμίας και ζήλου. Αν μας διακρίνει απροθυμία και νοθρότητα, τότε θα διαφορούμε για το χρέος μας. Και αν δεν έχουμε μέσα μας διάθεση αυταπάρνησης, τότε θα στεκόμαστε ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι των άλλων, στις ανάγκες και τον πόνο τους. Όμως, η αποστολική σύσταση είναι να είμαστε ζηλωτέ καλών έργων, να επιδεικνύουμε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος και να μην γινόμαστε νοθροί. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Και τέλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που και σήμερα είχατε για ακόμα μια φορά την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ανε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονισταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονισταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Το μεγαλείο της Θείας Λατρείας μας, αγαπητοί ακροατές, είναι εντοπισμένο σε αυτήν την υπέροχη ακολουθία που διαβάζεται κάθε πρωί πριν από τον όρθρο κάθε Κυριακής στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού. Έχουμε έναν κανόνα τριαδικό, ο οποίος πραγματικά εκφράζει τον υπέρμετρο ενθουσιασμό της Θείας Λατρείας μας, αλλά και όλη ακριβώς τη χάρη και την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κατεσκεύασαν αυτούς τους τριαδικούς ύμνους, στη χάρη του Θεού η οποία φώτισε και ενέπνευσε τέτοιους ύμνους, αλλά επίσης και στην προθυμία των ανθρώπων, των υμνογράφων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συνόψισαν και συγκεφαλαίωσαν την εμπειρία της Εκκλησίας, αλλά και μελέτησαν όλο αυτό το φάσμα και της Ορθοδόξου υμνολογίας μας, αλλά και της ελληνικής γλώσσης. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε το μεγαλύτερο και ατράνταχτο επιχείρημα σήμερα προς κάθε ξένο και εχθρό της Εκκλησίας και ειδικά προς τους Ολυμπιστές και Ελληνιστές, οι οποίοι λέγουν ότι ο Χριστιανισμός κατέστρεψε την ελληνική παράδοση. Μπορούμε λοιπόν να τους πούμε ότι μέχρι σήμερα ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα ο οποίος κρατάει την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Κανένας άλλος φορέας δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη αγάπη και λατρεία στην αρχαία ελληνική γλώσσα παρά μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία έχει συμπλέξει και έχει συμφάνει αρμονικότατα αυτή την Ορθόδοξη λατρεία μας μαζί με την χάρη, την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την εμπειρία την εκκλησιαστική εκατομμυρίων ανθρώπων και των φωτισμένων αλλά και πάρα πολύ μορφωμένων υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο την Κυριακή στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού και ιδιαίτερα στον τριαδικό της κανόνα και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην έκτη οδή του. Ενέφηνεν ο πατήρ εκλαλών την ιότητα και το πνεύμα το Χριστό βαπτισθέντη ορώμενον δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομεν. Ο σκοπός κάθε τροπαρίου είναι δοξολογικός. Ξεκινάμε από την περιγραφή της Παναγίας Τριάδος και φτάνουμε σε μια ενθουσιαστική δοξολογία της. Στο πρώτο μέρος και στον πρώτο στίχο αναφέρεται ο Θεός Πατέρας, ο οποίος κατά την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας στον Ιορδάνη ποταμό είναι ο εκλαλών, λέει, την ιότητα. Αυτός ήταν ο Θεός Πατέρας, ο οποίος φώναξε πολύ δυνατά, ελάλησε πάρα πολύ δυνατά σε όλη την ανθρώπινη οικουμένη. Τι ελάλησε και τι φώναξε και τι τεκμηρίωσε, τι εμαρτύρησε? Εμαρτύρησε την ιότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ως άνθρωπος βαπτιζόταν στον Ιορδάνη ποταμό, χωρίς βέβαια να απέχει από την ανθρώπινη φύση του η θεϊκή. Και επομένως αυτό το οποίο χρειαζόταν να μαρτυρηθεί και χρειαζόταν να τεκμηριωθεί ήταν ότι ο βαπτιζόμενος στον Ιορδάνη ποταμό είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Και τούτο φαίνεται ότι ήταν απαραίτητο να γίνει για να μην
παρανοηθεί ποτέ από τους ανθρώπους ότι ο βαπτιζόμενος ήταν ψηλός άνθρωπος, ήταν μόνον άνθρωπος, μόνον κτίσμα. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής τελούσε αυτή την υπέρτατη διακονία προς το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου μας, αλλά εκείνη τη στιγμή παράλληλα μαρτυρούσε ο Θεός Πατήρ την ιότητα, το χάρισμα που είχε να είναι ισότιμος με τον Θεό Πατέρα και επομένως να μην παρανοηθεί ποτέ από τους ανθρώπους η φύση, η θεϊκή φύση του ενωμένη αχωριστά με την ανθρώπινη. Και στη συνέχεια αυτό το οποίο φανερωνόταν στον Ιορδάνη ποταμό κατά την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας ήταν το πνεύμα το Αγιόν Ορώμενον, ότι δηλαδή φανερωνόταν η άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ δεν μας αναφέρει εν είδη περιστεράς, όμως αυτό είναι γνωστό και γι' αυτό παραλείπεται από τη συνοπτική αναφορά αυτού του τόσο μικρού και περιεκτικού τροπαρίου, αυτό το οποίο όμως ιδιαίτερα τονίζεται είναι το πνεύμα ορώμενον το Χριστό βαπτισθέντη. Όταν ο Χριστός βαπτιζόταν, το Πνεύμα του Άγιου μαζί και αυτό έγινε ορατό, έγινε φανερό και επομένως έχουμε μια παρεμβολή της ακτίστου χάριτος της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο την ημέρα αυτή της βαπτίσεως του Χριστού. Γι' αυτό και η ημέρα αυτή ονομάζεται Θεοφάνεια, φανερώνεται ενέφινεν, λέει η πρώτη λέξη, είναι παθητικός αόριστος δεύτερος το ρήματος φαίνω και δηλώνει την ιστορική αλλά και πραγματική αποκάλυψη της Παναγίας Τριάδος μέσα στον κόσμο μας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαστε πεπισμένοι και εμπειρικά πλέον, και όχι μόνο εμπειρικά αλλά και ιστορικά και τα δυο μαζί, γι' αυτό και σε αυτή τη μία και τρίτη λέει θεαρχία αναφέρουμε τη δοξολογία μας. Μία όσον αφορά τη θεότητα και τρίτη όσον αφορά τα τρία προσωπά της. Εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν είναι το διατυπωμένο από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, από τη δεύτερη, από την τρίτη και από την τέταρτη. Εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν. Και στη συνέχεια προχωρούμε στο δεύτερο τροπάριο. Ως είδεσαι τρεις αγίες φωνές ανυμνούμενων εις Αΐας υψηλού επιθρόνου καθήμενων, την τριτήν επέγνω επιθρόνου καθήμενων της μιας θεαρχίας υποστασίν. Αυτό το οποίο έγινε αγαπητοί ακροατές στην κτήση μας, αυτό το οποίο γίνεται στην Εκκλησία μας είναι να μετέχει όλη ακριβώς η Εκκλησία μας στο γεγονός της Θεοφανίας, και το γεγονός αυτό της Θεοφανίας δεν έγινε μόνο μετά την έλευση του Κυρίου μας, δεν έγινε μόνο δηλαδή στον Ιορδάνη ποταμό ή και σε άλλες περιπτώσεις μετά από την Καινή Διαθήκη, αλλά προτύπωση και προφητεία και πληροφορίες της Παναγίας Τριάδος έχουμε και πριν από την έλευση του Κυρίου μας. Και μας αναφέρει εδώ το τροπάριο αυτό διαστόματος
του υμνογράφου ότι ο προφήτης Ισαΐας έχει τέτοιες πληροφορίες, γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον εφώτισε ως άνδρα δίκαιο και θεοφώτιστο, τον εφώτισε το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει και να προειδεάσει και να προετοιμάσει τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, του εκλεκτού λίματος του Ισραηλιτικού λαού, να το προετοιμάσει αυτό το εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού με την πληροφορία της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό λοιπόν και είδε τον Θεό έτσι με μια τριπλή παρουσία, να κάθεται πάνω σε έναν υψηλό θρόνο και να υποβαστάζεται από τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, και αμέσως ο προφήτης Ισαΐας με το φωτισμό και με την υπόδειξη και τη συμβουλή και τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος κατάλαβε ότι αυτό που έβλεπε ήταν ότι θα απεκαλύπτει το μετά από την σάρκωση του Λόγου, και αυτό θα ήταν πλέον η Παναγία Τριάς. Τα δύο πρώτα τροπάρια εκφράζουν, αγαπητοί ακροατές, τη βεβαιότητά μας, την πίστη μας, αλλά και τη δοξολογία μας στον Τριαδικό Θεό.

αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μας κρατήσει αναμαρτήτους ο Κύριος μας, να καθαρίσουμε το νου, την καρδιά και την ψυχή μας από τα πάθη, για να μπορέσουμε πραγματικά να καταλαβαίνουμε τα υψηλά αυτά δόγματα της Εκκλησίας μας, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή μας, με την κάθαρσή μας και με την τελική μας προοπτική, που είναι η καταχάριν θέωση. Γι' αυτό και το επόμενο τροπάριο μας λέει «Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύ τρεις υπόστατε, την καρδίαν και ημών των σών δούλων ανάδειξον, ίνα της εις δόξης θεωρώμεν λαμπρός την φεδρότητα». Αυτό το οποίο χρειάζεται άμεσα να μας βοηθήσει η Παναγία Τριάς είναι να μας κρατήσει, λέει, την καρδιά μετάρσιον. Μετάρσιον σημαίνει να μην είναι μπλεγμένη, μπλοκαρισμένη, να μην είναι εγκλωβισμένη μόνο στο εδώ και το τώρα, μόνο στη ρέουσα γήινη πραγματικότητα. Να μένει η καρδιά μας ανεγκλώβιστη από τα πάθη, από την κοσμικότητα, για να μπορεί να καταλαβαίνει την τρισυπόστατη θεότητα και πέρα από κάθε συμβατικότητα να μπορεί να θεωρεί λαμπρός την φεδρότητα της δόξης του Τριαδικού Θεού. Αυτός είναι ο παιδαγωγικός αλλά και απότερος σκοπός της Εκκλησίας μας, και η φιλόστρογος μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες με τις πολλές ακολουθίες και τις ιερές προσευχές της, αλλά κατά κορυφήν και με την Θεία Λειτουργία και με τα υπόλοιπα μυστήρια, για να κρατούμε το νου μας μετάρσιο και την καρδιά μας, να μην είμαστε δυστυχισμένοι, ταυτισμένοι μέσα στην ενδοκοσμική μόνο τύρβη και πραγματικότητα, αλλά να έχουμε και πνευματικές ανατάσεις και αναβάσεις, τουλάχιστον κατά την ώρα της προσευχής μας και τουλάχιστον και κατά την ώρα της Θείας Λατρείας μας ιδιαίτερα. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο. Ιξίωσε, μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον, εκ παρθένου ο Υιός του Θεού ως φιλάνθρωπος, και της Θείας Δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησε. Σε κάθε μία από τις οδές, επομένως και στην έκτη οδή, αισθάνεται βεβαία και ακατανάχει την ανάγκη ο υμνογράφος και γενικά η Εκκλησία μας να απευθυνθεί στο πρόσωπο μετά την Παναγία Τριάδα, στο κύριο πρόσωπο, την Κυρία Θεοτόκο, η οποία ονομάζεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η μετά Θεόν Θεός. Η Κυρία Θεοτόκος είναι το πρώτο πρόσωπο, το πρώτο ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο με την προσωπική της άσκηση αλλά και με την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό της έγινε το πρώτο κατά χάρη θεωμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Ανθρώπινη η φύση της, θεωθήσα κατά χάριν. Έτσι λοιπόν, κοντά στην Παναγία Τριάδα, που πλέον η φύση και η ουσία είναι θεϊκή, και αυτό το οποίο μπορούμε να μετέχουμε είναι η άκτιστη χάρη, όπως και η Παναγία μας μετέσχε μονίμως και αδιαπτώτως σε όλη της τη ζωή, από 15 ετών μέχρι το τέλος της, μετέσχει της ακτής του χάριτος της Παναγίας Τριάδος. Γι' αυτό και αναφέρεται εδώ στο Θεοτοκείο αυτό ότι αξιώθηκε η Παναγία μας αυτής της πλήρους χάριτος
Και όπως αυτή ηξιώθηκε της χάριτος της Τριαδικής, έτσι με τις δικές της πρεσβείες να γίνουμε και εμείς αντιστοίχως κοινωνή της Θείας Φύσεως. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού μπορεί ως φιλάνθρωπος να χαρίσει και σε εμάς, να αντιχαρίσει αυτή την μόρφωση της δικής του χάριτος μέσα στην ψυχή μας, όπως έγινε και με την Κυρία Θεοτόκου, γι' αυτό και στο τροπάριο αυτό, αλλά και σε όλα τα θεοτοκία αναφέρεται η επιτυχία της Παναγίας μας, και επιτυχία είναι η εκπλήρωση του σκοπού, η θέωση κατά χάρη, και όπως η Παναγία μας ως άνθρωπος κατάφερε να πετύχει την θέωση, την κατά χάρη θέωση, έτσι μπορούμε και εμείς αντίστοιχα να πετύχουμε με τις πρεσβείες της και με τη συμφωνία του Πατρός και του Ίδιου του Αγίου Πνεύματος να πετύχουμε αυτή την θέωση. Και τα τέσσερα τροπάρια αυτά της έκτης οδής, το ένα μετά το άλλο σταδιακά και συνειρμικά, μας βοηθούν και με ένα άριστο παιδαγωγικό τρόπο να προσεγγίσουμε από το πρωί και πριν από την ακολουθία του ορθού, να προσεγγίσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της Παναγίας Τριάδος, και έχει τοποθετηθεί αυτή η ακολουθία, θα λέγαμε χαράματα, ακριβώς επειδή ο νους του ανθρώπου είναι ολοκάθαρος, δεν έχει ακόμα απασχοληθεί με τις παραστάσεις και τις έγνοιες της ημέρας, και πριν από την ακολουθία του όρθρου, και εφόσον και το σώμα μας ακόμα είναι ξεκούραστο, νους, ψυχή, σώμα, όλος ο άνθρωπος, μπορούν άμεσα, πρώτιστα, να ασχοληθούν με το πρώτο και υπέρτατο, που είναι η Παναγία Τριάς, και επομένως με τις πολλές ευχές της Παναγίας μας, η βίωση των ακτίστων ενεργειών της Παναγίας Τριάδος να γίνεται πραγματικότης, να μην είναι φαντασία, να μην είναι παραμύθι, να μην είναι άπιαστος προορισμός, αλλά μια πραγματικότητα διαρκώς χριστοποιούμενη και θεανθρωποποιούμενη μέσα στην ζωή μας ολόκληρη. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο, και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είσαστε μαζί μας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Έχετε ακούσει ποτέ, φίλοι και φίλες της εκπομπής, την φράση σχολείων της προσευχής? Όταν την πρωτάκουσα, ομολογώ ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλησα να μάθω περισσότερα, διότι η προσευχή αποτελεί πάντοτε ένα από τα πιο ισχυρά όπλα κατά της πονηρίας. Βρήκα λοιπόν αυτά τα στοιχεία και θα τα αναφέρω στην συνέχεια της σημερινής μας επικοινωνίας. Τα βρήκα σε μια ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ του πνευματικού γέροντα Φωτίου και δύο λαϊκών επισκεπτών του, που πήγαν να πάρουν την ευχή του και να του ζητήσουν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα και απορίες που είχαν. Από τη συζήτηση αυτή θα πάρω εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσευχή και θα θυμίσω για άλλη μια φορά το ορθόδοξο προσευχητάριο των εκδόσεων Παναγόπουλος, διότι περιέχει τις σπουδαιότερες διδασκαλίες για την προσευχή, που είναι το σημαντικότερο και πρώτον έργο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Πιο απαραίτητο και από την ίδια την αναπνοή μας, όπως λέγει ο μεγάλος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Προσευχητέων, λέγει μάλλον, ή αναπνευστέων. Χρειάζεται περισσότερο και από την αναπνοή μας η προσευχή προς το Θεό. Αρκεί η προσευχή μας να είναι ειλικρινής, ταπεινή και ολοκάρδιος. Θα αρχίσω λοιπόν με μία φράση που είπε ο πατήρ Φώτιος στους δύο επισκέπτες του. «Παιδιά μου, να μην υψώνουμε ποτέ τη φωνή μας, αλλά την πίστη μας, διότι μόνον αυτή μπορεί να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και όχι οι φωνές και οι διαμαρτυρίες. Οι Άγιοι ποτέ δεν φώναζαν, σιωπούσαν ταπεινά και προσεύχονταν μυστικά και η προσευχή τους εδίδασκε τα πάντα. Η αληθινή προσευχή είναι το καλύτερο σχολείο πνευματικής γνώσεως. Αυτό έκαναν όλοι οι Άγιοι και έφτασαν στην θεογνωσία και αγίασαν και έγιναν θεοφώτιστοι και θεοκίνητοι. Οι δύο λαϊκοί, με φανερό το θαυμασμό για τα λόγια του γέροντος, ερώτησαν πώς θα μάθουν να προσεύχονται αληθινά και τον ερώτησαν τι πρέπει να κάνουν. Και εκείνος με ηρεμία και σίγουρη γνώση τους είπε: «Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε θερμή πίστη, δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Να αφινόμαστε ταπεινά σε Εκείνον, ώσαν να είναι όπως και είναι, ολοζώντανος μπροστά μας και μας ακούει και μας αγαπά και κυρίως πάντοτε μας μιλά και απαντά στα λόγια μας, γιατί είναι στοργικότατος πατέρας». Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος έλεγε συχνά: «Ο έχω νότα ακούειν ακουέτο». Δηλαδή, όποιος έχει αυτιά πνευματικά για να ακούσει, ας ακούσει. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η παραβολή του σπορέως, όπου γίνεται αποκαλυπτική εξήγηση για το πώς ακούει κανείς το Λόγο του Θεού. Μακάριος όποιος ακούει αυτό το λόγο και τον κάνει πράξη στην ζωή του. Αυτά είπε ο γέροντας. Επίσης την ερώτηση των δύο λαϊκών επισκεπτών του, που τον ρώτησε αν ο Θεός απαντά σε όλες τις προσευχές, ο γέροντας αποκρίθηκε: «Βεβαίως και απαντά, όταν η προσευχή μας είναι ειλικρινής και όχι μια τυπική εκφορά λέξεων. Πρέπει να νιώθουμε πρώτα εμείς το νόημα των λέξεων της προσευχής. Αλλιώς μοιάζουμε σαν να είμαστε βουβοί και απλώς βλέπουμε τις εικόνες του ναού όπως κάνουν μερικοί και προσέχουν αν είναι όμορφες κατά τη δική τους γνώμη. Μέσα τους δεν νιώθουν τίποτε, καμιά έλξη, καμιά συγκίνηση. Είναι όμως δυνατόν για έναν πιστόν άνθρωπο να βλέπει τον εσταυρωμένο
και να μην αισθάνεται τίποτα. Μόλις αρχίσει να αισθάνεται κάτι η ψυχή απέναντι στο σταυρό, τότε αρχίζεις να μαθαίνεις σιγά σιγά την αληθινή προσευχή και να ακούς και τα λόγια του Θεού με όση πνευματική νοημοσύνη διαθέτεις και μπορείς να καταλάβεις. Και πρόσθεσε και τα ακόλουθα. Αν διαβάζουμε προσεκτικά το Ευαγγέλιο, θα δούμε και θα μάθουμε πολλές διδασκαλίες που μας μιλούν για την προσευχή και τον διάλογο που γίνεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Διότι η αληθινή προσευχή δεν είναι μονόλογος, είναι διάλογος. Είναι συνομιλία μεταξύ γης, δηλαδή ανθρώπου, και του ουρανού του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης γράφει στην κλίμακα του ότι η προσευχή έχει ως διδάσκαλον της των Θεών τον διδάσκοντα άνθρωπον γνώσιν και διδόντα αυτή ευχήν το ευχομένο και ευλογούντα έτη δικαίων. Ο Θεός, παιδιά μου, είναι ο αληθινός διδάσκαλος και οδηγός των μισθών σε όλα τα ζητήματα και μας διδάσκει με πολλούς τρόπους και με την προσευχή. Στην συνέχεια της συζητήσεως, οι δύο λαϊκοί επισκέπτες ερώτησαν τον γέροντα πώς λειτουργεί το σχολείο της προσευχής και εκείνος αποκρίθηκε. Ο Θεός μας δίνει όλα τα καλά καθώς και την αληθινή προσευχή όταν την ζητούμε αληθινά με θέληση και λαχτάρα και προπαντός ταπεινά. Γιατί μερικοί προσεύχονται δυστυχώς ως να είναι ίσοι και ομότιμοι με τον Θεό, για να μην πω και λίγο ανώτεροι. Δίδουν δηλαδή εντολές στο Θεό τι να κάνει και τι να μην κάνει σύμφωνα με το δικό τους θέλημα, που είναι πάντοτε αμαρτωλόν. Ο Θεός όμως δεν είναι υπάλληλός μας, αλλά πατέρας μας αληθινός και απερίγραπτα καλός. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπούμε ποτέ στο σχολείο της προσευχής. Διότι το σχολείο αυτό έχει πολύ χαμηλή πόρτα, πολύ χαμηλή, και δε αν δεν σκύψεις ταπεινά δεν μπορείς να εισέλθεις. Ας θυμηθούμε την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, γιατί όλες τις αλήθειες μας τις διδάσκει το Ευαγγέλιο όταν το διαβάζουμε προσεκτικά. Ο Φαρισαίος προσεύχονταν με υπερηφάνεια και έπαρση για τις αρετές του, και αυτό είναι βλασφημία και βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, ο τελώνης, με επίγνωση της αμαρτωλότητός του, παρακαλούσε ταπεινά για έλεος και συγχώρηση. Γι' αυτό και δικαιώθηκε, όπως λέει ο Θεάνθρωπος. Διότι το α και το ω της αληθινής προσευχής είναι η ταπεινοφροσύνη μπροστά στο Θεό και η ολόψυχη πίστη και εμπιστοσύνη στο άπειρον έλεος του. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

συνέχεια οι δύο επισκέπτες ερώτησαν τον πατέρα Φώτιο αν ο Θεός μιλά σε όλους τους προσευχομένους, και ο γέροντας τους είπε: «Βεβαίως και μιλά σε όλους, ιδίως εκείνους που θέλουν να ακούσουν τη φωνή του. Δεν είναι βέβαια σαν τη δική μας την ανθρώπινη φωνή. Είναι όμως σαφής και καθαρή και βανάγνωστη για την ψυχή μας, ώστε να την κατανοούμε σωστά. Συνήθως έχει τη μορφή εσωτερικής πληροφορίας που βεβαιώνει την ψυχή για κάθε ζήτημα που σκέπτεται ή για κάθε τι που αμφιβάλλει. Ας ξαναθυμηθούμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που λέει σχετικώς ότι η πληροφορία για κάθε αίτημά μας εμφανίζεται στην προσευχή, και πληροφορία είναι η απαλλαγή από την αμφιβολία. Πληροφορία είναι η βεβαία και ασφαλής φανέρωσης ενός αγνώστου πράγματος. Αυτά λέγει ο Θεοφώτης τος Άγιος». Οι δύο επισκέπτες του γέροντα τον ρώτησαν διάφορες άλλες πλευρές του θέματος, και εκείνος είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το μείζον είναι να ανοίξουμε τα πορτοπαράθυρα της ψυχής μας για να μπει μέσα μας το φως του Θεού και να μας τα διδάξει όλα και να μας δώσει και την βοήθεια να τα τηρήσουμε. Αυτό το σημείο αρχίζει να λειτουργεί από αυτό το σημείο το σχολείο της προσευχής. Αν δεν ανοίξουμε θεληματικά την καρδιά μας, πώς θα μπει μέσα της το λυτρωτικό φως? Χρειάζεται απαραίτητος η δική μας συμμετοχή, και αυτό είναι η προϋπόθεση για τον διάλογο μεταξύ γης και ουρανού που είπαμε. Πρώτα ζητάς εσύ και ύστερα λαμβάνεις το ζητούμενο».

πατήρ Φώτιος στη συνέχεια είπε: «Ας θυμηθούμε τον προφητάνακτα Δαβίδ που παρακαλούσε τον Θεό να τον διδάξει και να τον χειραγωγήσει. Έλεγε: «Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου». Και προσθέτει αμέσως: «Το πνεύμα σου το Άγιον το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία». Να θυμηθούμε και τα λόγια του Κυρίου στους μαθητές του, όταν δεν μπορούσαν να βγάλουν τα δαιμόνια από κάποιον δαιμονισμένον. Έλεγε ο Χριστός: «Τούτο δε το γένος ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή με την προσευχή για την επίκληση του Θεού και με την νηστεία που κάνει πιο αποτελεσματική την προσευχή. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι όπως αναφέρεται στην Κλίμακα, η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποξένωσης από όλων των κόσμων ορατών και αόρατων. Το ίδιο είναι και η νηστεία. Και τότε έρχεται η χάρις του Θεού και σε φωτίζει, σε προστατεύει και σε βοηθά σε όλα τα καλά.

Στο σημείο αυτό, οι δύο επισκέπτες αναφέρθηκαν στους Αγίους εκείνους που δεν γνώριζαν γράμματα και ρωτούσαν πώς μπορούσαν και γνώριζαν όλη την Αγία Γραφή και την ερμήνευαν αλάθητα. Και ο πατήρ Φώτιος τους είπε: «Όλοι οι Άγιοι παιδιά μου, μορφωμένοι και αγράμματοι, είχαν ως πηγή πνευματικής γνώσεως των εξύψους φωτισμών με την ολόκαρδη προσευχή που είχαν συνεχώς ως κύριο έργο του πνευματικού αγώνους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του μεγάλου Αρσενίου που διδάσκονταν την αλήθεια της ασκήσεως από έναν αγράμματο βοσκό της Αιγύπτου, όπως αναφέρεται στο γεροντικό που σας το συνιστώ θερμότατα. Θυμηθείτε και τον Μέγαν Αντώνιο που δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση αλλά έφτασε στα πνευματικά έψη που λίγοι έφτασαν. Ο Χριστός είναι τα πάντα για τον πιστό. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Το λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού. Αυτό το διεμού είναι το κλειδί της σωτηρίας. Το κρατά ο Θεάνθρωπος στα χέρια του και το δίνει πρόθυμα σε όποιον το ζητήσει με πίστη και αγάπη και με ταπεινοφροσύνη».

Η συζήτηση συνεχίστηκε, αλλά ξαναγύρισε στον χαρακτηρισμό σχολείων της προσευχής. Και ο πατήρ Φώτιος είπε, ο χαρακτηρισμός της προσευχής ως σχολείων αληθινής γνώσεως πηγάζει από τον ευαγγελικών λόγων που αναφέρει «Και έσονται πάντες διδακτή Θεού, πάσο ακούων παρά του Πατρός και μαθών έρχεται πρόσμε». Αυτό το διδακτή Θεού σημαίνει ότι διδασκόμαστε τα θεία από τον ίδιο τον Θεό όταν ακούσουμε το λόγο του που μας διδάσκει η Εκκλησία με το Ευαγγέλιο και τον θεοφώτιστο λόγο των Αγίων Πατέρων, και με λόγια και με έργα. Ας προσευχόμαστε λοιπόν όσο μπορούμε ταπεινά και ολόκληρα, και θα μείνουμε κατάπληκτοι από την διδασκαλία που προέρχεται μέσα από την προσευχή. Έρχεται η αλήθεια και μας φωτίζει, μας διδάσκει όλα τα δέοντα και καθαρίζει την σκέψη και την αίσθησή μας από την ραθυμία και τον ρήπο του κόσμου τούτου, που είναι γεμάτος πονηρία και ακαθαρσία, και μας απομακρύνει από το φως του Θεού. Γι' αυτό και θα μπορούσε να λεχθεί ο λόγος που μου έλεγε ο μακαριστός γέροντάς μου, «Παιδί μου, η προσευχή είναι το να ανοίξεις τα στήθια σου στο φως του Θεού, να απογυμνωθείς από τον κοσμικό ηματισμό σου και να αντιθείς με τη χάρη και το έλεος του Τριαδικού Θεού».

0: όταν τον ρώτησαν οι δύο επισκέπτες του ποια προσευχή είναι η καλύτερη, εκείνος τους απάντησε: «Όλες οι προσευχές που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας είναι καλές και θεάρεστες. Ο καλύτερος τύπος προσευχής όμως είναι το Πάτερ ημών, όταν λέγεται μη επίγνωση, και η συντόμευση αυτής της προσευχής που έχει 5 λέξεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή η προσευχή που λέγεται και νοερά η καρδιακή, μπορεί να την λέγει ο πιστός σιωπηλά μέσα στην καρδιά του, αρκεί να λέγεται με επίγνωση και ταπεινό φρόνημα». Είπε και άλλα ο πατήρ Φώτιος, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί να τα αναφέρουμε όλα, ίσως σε κάποια άλλη επικοινωνία μας. Εδώ, φίλοι και φίλες εκπομπής, θα σταματήσουμε για σήμερα και με την βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε, να είστε όλοι καλά, να χτυπήσετε την πόρτα του σχολείου της προσευχής πολλές φορές και να χαίρεστε πάντοτε Κυρίο. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»,
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

τους κήρυκες της αλήθειας, τις κιθάρες του πνεύματος, τα ειδόνια της χάριτος, τους ποταμούς της σοφίας, τα ζωντανά Ευαγγέλια, τους Αγίους Αποστόλους θα γιορτάσουμε και φέτος, αγαπητοί μου ακροατές. Θα θυμηθούμε και πάλι το έργο τους, τους αγώνες, τα μαρτύρια και γενικά τις θυσίες των λίγων αυτών ανθρώπων, μέσω των οποίων ολόκληρη η ανθρωπότητα γνώρισε την αλήθεια και οδηγήθηκε προς το φως. Γεμάτοι από την αγάπη του Θεού, χορτασμένοι από την παρουσία του δασκάλου τους Θεανθρώπου Χριστού, φωτισμένοι και δυναμωμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διάβηκα χώρες και πολιτείες σ' Ανατολήν και Δύσην, Βορράν και Νότον. Σκόρπισαν μηνύματα πίστης και αγάπης, έφεραν λαούς κοντά στο Χριστόν, άλλαξαν ήθη και έθιμα. Λίγοι άνθρωποι σε λίγα χρόνια κατόρθωσαν τόσα πολλά και έφεραν κοντά στο Χριστό χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες φυλές, γλώσσες και θρησκείες. Η δράση των Αγίων Αποστόλων αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία, γιατί χωρίς καμιά ανθρώπινη βοήθεια και υποστήριξη, έχοντας όλους τους ισχυρούς της εποχής εναντίον τους, με τόσους διωγμούς κατάφεραν να κρατήσουν την ορθότητα και ακεραιότητα της χριστιανικής διδασκαλίας, να διαδώσουν παντού τον Λόγο του Θεού και να διοργανώσουν κατά τόπους εκκλησίες. Στους Αγίους Αποστόλους θα αναφερθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή εκπομπή. Απόστολοι ονομάζονται οι 12 μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι δέχτηκαν το κάλεσμά του, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν κατά τα 3 χρόνια της δημόσιας ζωής και δράσης του, μέχρι την ανάληψή του στους ουρανούς. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, πορεύτηκαν σε όλα τα έθνη και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Αποστόλους τους ονόμασε ο ίδιος ο Κύριος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει: «Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη την νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους». Η λέξη Απόστολος παράγεται από το ρήμα «αποστέλλω» και σημαίνει «κάθε απεσταλμένον από κάποιον για να εκπληρώσει ορισμένη εντολή του ή να μεταδώσει κάποιαν αγγελία». Οι 12 πήραν την ονομασία αυτήν γιατί ο Κύριος τους απέστειλε, τους ανέθεσε ως αποστολή να συνεχίσουν το έργο του, να οδηγήσουν τους ανθρώπους στη χριστιανική πίστη. «Ιδού αποστέλλω ημάς», τους είπε ο Κύριος, «όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Όπως ο Χριστός μας στάληκε από τον Πατέρα και ενανθρώπισε για να φανερώσει τον Τριαδικό Θεό χωρίς καθόλου να χωριστεί από τον Πατέρα, έτσι και οι Απόστολοι απεστάλησαν προς πάντα τα έθνη για να φανερώσουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και το γεγονός της σωτηρίας, χωρίς και αυτοί να χωριστούν από την κεφαλή της Εκκλησίας των Χριστών. Καταλόγους των 12 Αποστόλων μας διέσωσαν οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και ο συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων. Τα ονόματα τους είναι Σίμων ή Πέτρος, Ανδρέας ο αδελφός του, Ιάκωβος και Ιωάννης γη του Ζεβεδαίου, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος του Αλφαίου και Λεβαίος ή Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης. Στα ονόματα των 12 Αποστόλων δεν υπάρχει συμφωνία και στους 4 καταλόγους. Ο λόγος είναι ο εξής. Επειδή οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να έχουν 2 ονόματα, σε κάποιους καταλόγους αναφέρεται το έναν όνομα και σε άλλους το άλλον όνομα. Για παράδειγμα, μαζί με τον Φίλιππον, αντί του Ναθαναήλ, αναφέρεται το όνομα Βαρθολομαίος,
το δεύτερον όνομα του Ναθαναήλ. Στις πράξεις των Αποστόλων ο Θαδαίος αναφέρεται με το όνομα Ιούδας ο του Ιακώβου. Στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται ούτε ο χρόνος ούτε ο τρόπος εκλογής και των 12 Αποστόλων. Μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη μόνο για την κλίση των 7 πρώτων: Ανδρέα, Πέτρου, Ιάκωβου, Ιωάννη, Φίλιππου, Ναθαναήλ και Ματθαίου. Όταν τους διάλεγε ο Χριστός ανάμεσα σε όσους τον ακολουθούσαν, σταμάτησε στον αριθμό 12, γιατί όπως τα 12 παιδιά του Ιακώβ θεωρούνται οι 12 πατριάρχες και αρχηγοί ολόκληρου του Ισραηλιτικού λαού, έτσι και οι 12 πρώτοι μαθητές του Κυρίου έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, του χριστιανικού λαού. Ο αριθμός 12 θεωρήθηκε μεγάλης σημασίας, γι' αυτό μετά την προδοσία και το θάνατο του Ιούδα, οι 11 εξέλεξαν στη θέση του τον Ματθίαν. Οι 12 μαθητές, τους οποίους εδιάλεξε και κάλεσε ο Κύριος για να τους προετοιμάσει για να συνεχίσουν το έργο του, ήταν άνθρωποι απλοί, βιοπαλαιστές. Δεν είχαν μόρφωση σπουδαία, ούτε προέρχονταν από την ανώτερη κοινωνική τάξη. Είχαν όμως αγνά θρησκευτικά ενδιαφέροντα, πίστη στο Θεό και στις μεσιανικές παραδόσεις του Ισραηλιτικού λαού. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες και κατάγονταν από τη Γαλιλαία. Όταν οι απλοί αυτοί άνθρωποι κλήθηκαν από τον Χριστόν για να τον ακολουθήσουν, ούτε οι ίδιοι ούτε κανένας άλλος φανταζόταν το ύψος του αξιώματος στο οποίο καλούνταν. Και όμως στην Εκκλησία δεν υπάρχει αξίωμα ανώτερον από το αποστολικό αξίωμα. Ο Χριστός έδωσε στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Ποιμένες και διδάσκαλοι πάντοτε υπάρχουν στην Εκκλησία. Το αποστολικό αξίωμα όμως παραμένει αποκλειστικό προνόμιο για εκείνους οι οποίοι το έλαβαν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον αρχηγό της Εκκλησίας.

η προσωπική κλίση των Αποστόλων από τον ίδιο τον Κύριο αποτελεί το πρώτον ουσιώδες γνώρισμα του αποστολικού αξιώματος. «Εγώ εξελεξά μην ημάς εκ του κόσμου», έλεγε ο Κύριος στους 12 Αποστόλους. Από όλους τους ανθρώπους που ζούσαν την εποχή εκείνη, αυτοί υπήρξαν οι εκλεκτοί. Πώς μπορούσαν να ξεχάσουν τη μεγάλη εκείνη στιγμή που ο Κύριος τους απίφθινε τη μοναδική κλίση? «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Είχα βαθιά τη συνέστηση του εξαιρετικού αυτού προνομίου. Ένα άλλο ουσιώδες γνώρισμα των Αποστόλων ήταν το ότι υπήρξαν ακόλουθοι του Χριστού καθ' όλην την δημόσια ζωή και δράση του. Υπήρξαν απτόπτες και αυτίκοοι, ώστε να δίνουν τη μαρτυρία για τον Χριστόν στηριζόμενοι στην προσωπική τους εμπειρία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει την πρώτη επιστολή του με τα εξής: «Σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγον που υπήρχε εξ αρχής, τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας το ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλλουμε και σε σας». Έτσι μόνο μπορούσαν οι Απόστολοι να διαλαλούν με θάρρος μπροστά σε όσους τους απαγόρευαν να μιλούν για τον Χριστόν και τη διδασκαλία του. Εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Το γνώρισμα αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, γι' αυτό όταν επρόκειτον οι μαθητές να εκλέξουν κάποιον ο οποίος θα έπαιρνε τη θέση του Ιούδα, ο Απόστολος Πέτρος είχε πει: «Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλων των καιρών που ο Κύριος Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Κύριος αναστήθηκε». Πρότεινα δύο, τον Ιωσήφ και τον Ματθίαν. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δυο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα δύο ονόματα και ο κλήρος έπεσε στον Ματθίαν, που προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Η τιμητική κλίση του Χριστού στους Αποστόλους ανταποκρινόταν στο υψηλόν έργο στο οποίο προορίζονταν: «Ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση», ήταν η εντολή που τους έδωσε ο Χριστός. Σε έναν κόσμο που βρισκόταν σε άγνοια, που στέναζε κάτω από το ζυγόν της αμαρτίας, οι Απόστολοι ανέλαβαν να μεταδώσουν το φως της χριστιανικής διδασκαλίας, να υποδείξουν το σωτήρα ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από την αμαρτία και από την πλάνη. Να φέρουν το ζώντα Χριστόν στον νεκρωμένον κόσμο, ώστε να αναστηθούν όσοι θέλουν να κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Να φέρουν το φάρμακο της σωτηρίας στην αρρωστημένη ανθρωπότητα, ώστε να θεραπευθούν όσοι θέλουν να ζήσουν. Να δημιουργήσουν παντού, μέσα στα συντρίμμια του κόσμου, μέλη υγιή και εύρωστα του σώματος του Χριστού και να συμπήξουν κατά τόπους εκκλησιαστικές κοινότητες ως μια ζωντανή μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής. Να κατευθύνουν τον ταλαιπωρημένον άνθρωπο στο δρόμο του αγιασμού και της τελείωσης. Με ορμητήριον τα Ιεροσόλυμα, την πόλη της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου, ανέλαβαν να μεταφέρουν το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας έως εσχάτου της γης.
Οι εννιές των ανθρώπων που δεν ευτύχησαν να ακούσουν το κήρυγμα των Αποστόλων έχουν στα χέρια τους τα βιβλία που εκείνοι έγραψαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και καθοδηγούνται και αυτοί αν θέλουν τη σωτηρία. Μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι, αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες, οι δειλοί και φοβισμένοι μαθητές του Κυρίου, μεταβάλλονται σε σοφούς θεολόγους και ατρόμητους ήρωες. Αναδεικνύονται ακατάβλητοι σε κάθε επίθεση των εχθρών. Αποστομώνουν με τη θαυμαστή μια και φωτισμένη δύναμη τους δεινούς συζητητές της εποχής εκείνης. Αναδεικνύονται γίγαντες δύναμης και μεταβάλλονται σε θεόπνευστους κήρυκες μιας έμπραχτης χριστιανικής διδασκαλίας. Ξεκινούν για τη μεγαλύτερη τους αποστολή με βιώματα θεμελιωμένα στη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού που έκανε την επίσημη εμφάνισή της την ημέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται Αποστολική, γιατί όσοι γίνονται μέλη της προστίθενται στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιους λίθους τους Αποστόλους με ακρογωνιαίων λίθων των Χριστών.

Το έργο που ανέλαβαν οι Απόστολοι ήταν μεγάλο, τεράστιο. Δυσκολεύεται ο ανθρώπινος νους να το συλλάβει σε όλον του το μέγεθος. 12 άνθρωποι να διατρέξουν ολόκληρον τον τότε γνωστόν κόσμο και να κηρύξουν ένα Θεό σταυρωμένον, ο οποίος για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλον και για τους ειδωλολάτρες μορία. Να καλέσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις συνήθειες και τα πιστεύω τους και να σπαστούν τη χριστιανική πίστη και διδασκαλία με τις αυστηρές της απαιτήσεις. Χωρίς χρήματα, χωρίς δύναμη πολιτική, στρατιωτική, χωρίς ξεχωριστή μόρφωση, σοφία και ρητορική ικανότητα. Να παρουσιάζονται μπροστά σε ανθρώπους απλούς, μπροστά στον δυσιδαίμονα ειδωλολατρικών όχλων, αλλά και μπροστά σε σοφούς και αξιωματούχους και να τους ελκύουν στο Χριστόν. Και όλα αυτά, ενώ οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες, οι φιλόσοφοι, η πολιτεία και η εξουσία είχαν ταχθεί εναντίον τους. Πώς κατάφεραν οι Απόστολοι να πείσουν τους Ιουδαίους πως όλοι εκείνοι, η εξωτερική και μεγαλοπρεπής λατρεία τους, δεν είναι πια αρεστή στο Θεό και πρέπει να εγκαταληφθεί, ότι όλες εκείνες οι μυστηριώδεις Ιουδαϊκές τελετές δεν ήταν τίποτε άλλο παρά σκιά και προτύπωση των πραγμάτων τα οποία εκείνοι τους εκήρυταν, ότι ο άσημος εκείνος Γαλιλαίος, τον οποίον εσταύρωσαν, είναι ο Μεσσίας για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δεν είναι μόνον αυτοί οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού, αλλά όλες οι φυλές έχουν κληθεί για την ουράνια βασιλεία. Πώς κατάφεραν να πείσουν τους ειδωλολάτρες πολυθεϊστές ότι μόνον ένας Θεός υπάρχει, να πάψουν να είναι προσκολλημένοι στην ύλη και να δώσουν πνευματικό περιεχόμενο στη ζωή τους, με ποιον τρόπο τους πείθουν να μεταβάλουν τη μορία του σταυρού σε σοφία, πώς κατάφεραν να πείσουν όσους τους ακολούθησαν να απαρνηθούν τα κοσμικά συμφέροντα και να ζουν στην καταφρόνηση και στην ταπείνωση, να καταφρονούν κάθε είδους τιμωρίαν και πόνων, να αντιστέκονται στους πειρασμούς και να επιμένουν μέχρι θανάτου σε μια διδασκαλία που υπόσχεται αμοιβές μόνο στην άλλη ζωή. Με ποιον τρόπο οι αλλοίοι συχθείων κατέστησαν αλλοίοι ανθρώπων? Ανθρωπίνος, δύσκολο και αδύνατο να το εξηγήσει κανείς, αποτελεί ένα θαύμα το έργο των Αποστόλων. Θαύμα που οφείλεται κυρίως στον παντοδύναμο Θεό, όργανα του οποίου υπήρξαν οι Απόστολοι. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το θέμα αυτό. «Ας εκπλαγούμε με τη δύναμη του Θεού, ας θαυμάσουμε, ας προσκυνήσουμε, ας ερωτήσουμε τους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες, ποιος έπεισεν όλην την οικουμένη να απομακρυθεί από τις πατρικές συνήθειες και να ακολουθήσει καινούργια ζωή? Ο ψαράς και ο σκηνοποιός και ο τελώνης και ο αγράμματος και ο ακαλλιέργητος από μόνοι τους? Και τι λογική έχει αυτό? Αντίθετα, είναι λογικό να πούμε ότι όλα αυτά τα κατόρθωνεν η Θεία Δύναμη δια των Αποστόλων. Τι επιχειρήματα είχαν εκείνοι για να πείσουν? Βαφτιστείτε στο όνομα του Σταυρωθέντος, πιανού, αυτού τον οποίον ούτε είδαν ούτε παρακολούθησαν. Λέγοντας όμως και κηρύσσοντας αυτά, έπειθαν ότι αυτοί τους οποίους ρωτούσα στα μαντεία και οι οποίοι τους είχαν παραδοθεί από τους προγόνους των, δεν ήταν θεοί. Ο καρφωμένος δε Χριστός τους τράβηξεν όλους με το μέρος του. Το ότι εσταυρώθηκε και ετάφη ήταν σχεδόν σε όλους γνωστόν. Ότι αναστήθηκε όμως, κανείς δεν τον είδε εκτός από λίγους. Αλλά όμως και σε αυτόν έπεισαν εκείνους που δεν τον είχαν δει. Και όχι μόνον ότι αναστήθηκε, αλλά ότι ανέβηκε στους ουρανούς και ότι θα έλθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Από πού αντλούν την πιθανότητα οι λόγοι αυτοί? Πες μου. Από πουθενά αλλού παρά μόνον από τη δύναμη του Θεού.
διότι πρώτον αυτή καθε αυτήν η καινοτομία είναι έναν εμπόδιο για την αποδοχή. Όταν δε και τα καινοτομούμενα είναι τέτοια, γίνεται ακόμα δυσκολότερον το πράγμα. Όταν δηλαδή κανείς αναμοχλεύει θεμέλια κάποιας παλαιάς συνήθειας, όταν ξεριζώνει από τα βάθρα νόμους. Εκτός όμως από αυτά, ούτε οι κήρυκες φαίνονταν αξιόπιστοι, αλλά και δειλοί και αμαθείς και από έθνος μισούμενων από όλους. Πώς λοιπόν νίκησαν την οικουμένη? Δεν είναι αυτά κατορθώματα ανθρώπινης δύναμης, αλλά θείας. Όσα γίνονταν ήταν απόφαση του Θεού και μάλιστα όχι μόνον από το κήρυγμα αλλά και από το ήθος, διότι πότε άλλοτε φυτεύτηκε τόση παρθενία σε όλην τη γη, πότε άλλοτε καταφρόνηση των υλικών πραγμάτων και της ζωής και όλων των άλλων. Οι Απόστολοι μας προέτρεψαν σε αγγελική πολιτεία και όχι μόνο προέτρεψαν αλλά και κατόρθωσαν και εδώ και στους βαρβάρους και στα άκρα της γης. Είναι συνεπώς ολοφάνερον ότι παντού και όλα αυτά τα κατόρθωσεν η δύναμη του Χριστού.

Ο θεολόγος Βασίλειο Τσούπρας γράφει σε έναν ποίημα του για τους Αποστόλους. Σαν ταξιδιάρικα πουλιά ειρήνης περιστέρια διάβηκαν οι Απόστολοι σε όλης της γης τα μέρη. Παντού σκορπούσαν μήνυμα για πίστην και για αγάπη, για βασιλείαν του Θεού, για Χριστοπολιτείαν. Θαύματα κάνανε πολλά, κάθε πιστόν βαφτίσαν, παντού εκκλησίες ίδρυαν, κοινότητες συστήναν. Γράψανε Ευαγγέλια και επιστολές εστήλαν, καλούσαν και προέτρεπαν τους πάντας να σωθούνε. Κι η πίστη χριστιανική, η πίστη της ειρήνης, παντού απλωνόταν συνεχώς και κάρπιζεν και αθούσεν. Άλλαξεν ήθη και έθιμα και νόμους και συνήθειες, ημέρευεν των άνθρωπων, λαούς, έθνη και κράτη. Μα κάποιοι άνθρωποι άρπαγες, ανήμερα θηρία, δεν θέλαν να μερώσουνε, δεν θέλαν να σωθούνε. Έτσι ξεσηκωθήκανε όσοι είχαν συμφέρον, οι ιερείς, οι έμποροι, η κρατική εξουσία, διωγμούς κινήσαν άγριους, κριτήρια εστήσαν, πιάσανε και βασάνισαν σκληρά τους Αποστόλους. Αλλά όσον κι αν πασχίσανε την πίστη για να σβήσουν, όσον κι αν βασάνιζαν τους χριστιανούς μελίσσαν, τόσον η πίστη φούντωνε στα στήθια των μαρτύρων και απλωνότανε παντού κάθε κακό να κάψει, να καταργήσει φέουδα, είδωλα να κρεμίσει, να κάνει δούλους λεύτερους σε ισοπολιτεία. Και όσοι την πίστη αυτή δεχτούν, και πρόσωπα και έθνη, θα ζουν, θα πολιτεύονται, θα αυξάνουν με ειρήνη. Η επιτυχία των Αποστόλων στο έργο τους οφείλεται σίγουρα στη Θεία Βοήθεια. Εκτός όμως από τη Θεία Βοήθεια, οφείλεται πρώτον και στην πίστη των Αποστόλων στο Χριστόν. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του: «Αύτη εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον, η πίστη ημών». Δεύτερον, οφείλεται στην αγάπη τους για τον Χριστόν. Για αυτήν την αγάπη κάμνει λόγο σε έναν του ποίημα νεότερος ποιητής με τον τίτλο «Τα παιδιά της Γαλιλαίας». «Τα παιδιά της Γαλιλαίας, ω Χριστέ, πώς σ' αγαπούσαν και μαζί σου περπατούσα στις ακρογιαλιές. Η ουρανόφωτη μορφή σου και τα λόγια σου τα θεία δίνουν φως και αθανασία στις αγνές ψυχές. Για σέν του κόσμου βασιλιά, για την τρανή σου την αλήθεια, και βάρκες άφησαν και δίχτυα». Τρίτον, στην έμπραχτην εφαρμογή των όσων δίδασκαν. Δεν κηρύττα δικήν τους διδασκαλίαν οι Απόστολοι, ούτε άλλα έλεγαν και άλλα έπραταν. Η διδασκαλία τους ήταν λόγος Χριστού και η ζωή τους ήταν σύμφωνη με το κήρυγμα τους. Η διδασκαλία τους στηριζόταν πρώτα στην ίδια τους τη ζωή. Η υποδειγματική ζωή τους αποτελεί το ισχυρότερο στοιχείο στην επιτυχία τους. Με τη ζωή τους και το ζωντανό τους παράδειγμα έγιναν πνευματικοί χήμαροι του Αγίου Πνεύματος. Στη ζωή και τη διδασκαλία τους διαπιστώνεται η αληθινή αγάπη προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητα και η επιοίκεια στις τυχόν παραβάσεις τους, η καλοσύνη της ψυχής τους. Στάθηκαν πολλές φορές σωσίβιος σωτηρίας σε κλονισμένες ψυχές που είχαν χάσει κάθε ελπίδα στη ζωή. Οφείλεται επίσης στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία τους. Οι Απόστολοι δεν ήρθαν από το πουθενά. Ήταν άνθρωποι που κατοικούσαν σε μια οργανωμένη κοινωνία της εποχής. Είχαν τις δουλειές τους, την οικογένειά τους, τα υπάρχοντα τους, τους συγγενείς, τους φίλους τους. Με όλα αυτά τα πρόσωπα ήταν συνδεδεμένοι. Όλα αυτά τα άφησαν και ακολούθησαν τον Χριστόν. Αργότερα ρίχτηκαν στη μεγάλη περιπέτεια του κηρύγματος. Το κήρυγμα τους ερχόταν σε αντίθεση προς τις εσφαλμένες ιδέες και αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής με τα πάθη και τις κακίες που
που ήταν βαθιά ριζωμένα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτοί οι αδύνατοι άνοιξαν μέτωπο με ολόκληρον τον κόσμο. Όλα τα θυσίασαν χάριν του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Τίποτα δεν κράτησα για τον εαυτόν τους. Ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να θυσιάσουν και τη ζωή τους, όπως και τη θυσίασαν οι περισσότεροι. Η ζωή τους ήταν μια καθημερινή θυσία. Ισχύει για τους Αποστόλους αυτό που αναφέρει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 43 και επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Για σένα, Χριστέ, πεθαίνομεν όλην την ημέραν, μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε στη σφαγή».

Αγαπητοί μου ακροατές, όσο μεγάλων και υψηλών υπήρξε το έργο των Αποστόλων, όσο πολλοί και μεγάλοι υπήρξαν οι κίνδυνοι που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους να το φέρουν σε πέρας, ασύγκριτα ανώτερη είναι η δόξα με την οποία ο Κύριος τους τιμά στον ουρανό. Ο ίδιος τους είχε διαβεβαιώσει λέγοντάς τους ότι «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν», ότι οι μίσοι ακολουθήσαν δέσμη εν την παλήν κενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Δηλαδή σας διαβεβαιώνω ότι σεις που με ακολουθήσατε και αναλάβατε το βαρύν αποστολικών έργων κατά τη συντέλεια του κόσμου, όταν θα γίνει η Ανάσταση και η Ανταπόδοση, θα καθίσετε σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Για την τιμή και τη δόξα αυτήν, οι Απόστολοι ήταν απόλυτα πεπισμένοι, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Στους πρεσβυτέρους σας θα δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Το μέγεθος της δόξας αυτής φανερώνουν και τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη, ότι η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων. Το τείχος της πολιτείας έχει 12 θεμέλια και πάνω τους 12 ονόματα των 12 Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι άφησαν μια μεγάλη και βαριά κληρονομιά. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που υπάρχει πάνω στην γη και η μεγαλύτερη υπόθεση για την πραγμάτωση της οποίας χύθηκαν ποταμοί αιμάτων. Ο θησαυρός αυτός που μας εκκληροδότησαν οι Απόστολοι είναι η χριστιανική πίστη. Αυτήν την πίστη, την οποία οι Απόστολοι διδάχτηκαν από τον Κύριο μετά την Πεντηκοστή, τη διέδωσαν προφορικά σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο και με την επιστασία του Αγίου Πνεύματος κατέγραψαν σε διάφορα βιβλία τα οποία απετέλεσαν την Καινή Διαθήκη. Αυτήν την πίστη που περιέχεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση παρέλαβε και κατέχει η Αγία μας Εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία. Αυτήν την πίστη έχουμε χρέος ιερών, πρώτον να τη γνωρίσουμε, γιατί υπάρχουν βασικές αλήθειες της πίστης μας, στοιχεία απαραίτητα για τη χριστιανική μας ζωή, τα οποία έπρεπε να γνωρίζουμε και όμως αγνοούμε, και έρχονται οι διάφοροι αιρετικοί και μας παρουσιάζουν τις πλάνες τους σαν αλήθειες και εμείς δυσκολευόμαστε να τους αντιμετωπίσουμε. Έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε το περιεχόμενο της πίστης μας, να είμαστε σε θέση να λέμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο «Είδα όπε πίστευκα», δηλαδή γνωρίζω αυτό το οποίο πιστεύω. Εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί, παρόλο που με ψημιρούμε και γκρινιάζομαι, είμαστε στο θέμα αυτό σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με τους χριστιανούς προηγούμενων εποχών. Έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα βιβλίων που περιέχουν τον Λόγο του Θεού. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της πίστης μας. Φτάνει να το θέλουμε. Αποτελεί μεγάλη περιφρόνηση, μεγάλη αμαρτία να έχουμε τόσες δυνατότητες να γνωρίσουμε την πίστη μας και όμως να διαφορούμε με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες. Δεύτερον, έχουμε καθήκον να εφαρμόσουμε αυτήν την πίστη. Δεν αρκεί μόνον η γνώση του περιεχομένου της πίστης μας. Χρειάζεται και η εφαρμογή. Τότε η πίστη γίνεται ζωή, όταν μεταφράζεται και σε ανάλογα έργα. Η ζωή μας τότε αγιάζεται όταν ρυθμίζεται και κατευθύνεται από τη χριστιανική διδασκαλία.
τότε έρχεται και επικρατεί πάνω στην γη η Βασιλεία του Θεού, όταν ο νόμος του Θεού κυβερνά όλη τη ζωή μας. Έχουμε καθήκον τρίτον αυτήν την πίστη να την υπερασπίζομαι, και έχουμε χρέος να είμαστε υπερασπιστές της πίστης μας. Πάντοτε ο χριστιανισμός είχε εχθρούς. Από την επομένη της Ανάστασης του Κυρίου, του αρχηγού της πίστης μας, έπνευσαν ορμητικοί και λισσαλαίοι άνεμοι για να σβήσουν το φως του αληθινών. Όρμησα χήμαροι και ποταμοί για να κρεμίσουν το οικοδόμημα της πίστης. Εξεστράτευσα στρατοί ολόκληροι για να καταπνίξουν την επανάσταση της αγάπης, την οποία έκανε ο Κύριος. Όμως η πίστη χριστιανική εξακολουθεί να υπάρχει, και υπάρχει διότι έχει θείαν την προέλευση αφενός, και αφετέρου είχεν και έχει ζωντανά μέλη, τα οποία σε κάθε εχθρόν προέταξαν και προτάσσουν τα ηρωικά του στήθη. Και τέτοιοι χριστιανοί πρέπει να γίνομαι, ζωντανοί αγωνιστές μέχρι θανάτου για την πίστη μας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανον της ζωής, είναι η προτροπή και η υπόσχεση του Κυρίου μας στην Αποκάλυψη. Τέταρτον, έχουμε καθήκον να την μεταδίδομαι. Τούτο δεν έκαναν και οι Απόστολοι. Εγνώρισαν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Κυρίου, την επίστευσαν, την εφάρμοσαν και κατόπιν την διέδωσαν σε όλον τον κόσμο. Αυτή θα είναι η καλύτερη τιμή την οποία θα έχουμε να προσφέρουμε ως πιστοί χριστιανοί στους Αγίους και ενδόξους και πανεφήμους Αποστόλους με την ευκαιρία της μνήμης τους.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Απόστολος Παύλος, Απόστολος των Εθνών. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος, καθώς κακό πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το εμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσει.

δεύτερη ομάδα των ακροατών ήταν οι μαθητές του Επικούρου, που αργότερα το όνομά του το κακομεταχειρίστηκαν βάζοντας το σύμβολο για κάθε κατώτερη απόλαυση. Οι Επικούριοι δεν πίστευαν τους θεούς που πίστευε ο πολλής κόσμος, χωρίς όμως να αρνούνται ότι υπάρχουν πραγματικοί θεοί. Αλλά αν αυτοί οι θεοί μπορούσαν ή αν ήθελαν να μας βοηθήσουν ή γενικότερα αν προνοούσαν καθόλου για μας, αυτό το θεωρούσαν πολύ αμφίβολο. Αυτό νόμιζαν ότι ενοχλούσε τους θεούς στην Ολύμπια μακαριότητά τους. Ο κόσμος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Επικουρίων, ήταν έργο της τύχης και σκοπός του ανθρώπου ήταν η ευτυχία και η άμετρη ειδονή. Η θεωρία τους βέβαια έλεγε: προσπάθηκε για την ευτυχία των συνανθρώπων σου. Στην πρακτική όμως ζωή η αρχή τους ήταν: ζήτα μόνο τη δική σου ευτυχία. Η ζωή είναι λίγη και ο καιρός που θα μείνεις πεθαμένος πολύς. Όλες αυτές οι καρδιές ήσαν κλειστές για τον υπερφυσικό κόσμο. Οι στάσεις και η ματιά αυτών των ανθρώπων που ξεψάχνιζαν τον ξένο ομιλητή, πότε χλεβαστικά και δύσπιστα, πότε με περιέργεια και δυσιδαιμονία, δεν ήσαν για τον Παύλο ενθαρρυντικά. Την ειρωνία οι Αθηναίοι την είχαν απογενετής και κρυβόταν παντού κάτω από μια ψεύτικη λεπτότητα τρόπων. Με αττική κομψότητα έδωσε ο πρόεδρος το λόγο στον Απόστολο: δυνάμεθα αγνών ετήσει καινή αυτή η υποσούλα λουμένη διδαχή. Ας προσπαθήσουμε εδώ να δώσουμε μια κατάλληλη για τη σημερινή νοοτροπία μας περιγραφή του διαγράμματος της ομιλίας που μας διέσωσε ο Λουκάς. Η ομιλία στο είδος της είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι αρχαίας ρητορικής, προσαρμοσμένη στον χρόνο και στον τόπο, με πινελιές τοπικού χρώματος και αττικής λεπτότητος. Ο Παύλος αρχίζει με ένα λογοπαίγνιο. Η λέξη δυσιδαιμονέστερος στην αρχή είχε τη σημασία πάνω κάτω εκείνου που φοβάται πολύ τον Θεό. Στην εποχή όμως του Παύλου είχε πια και την έννοια τη σημερινή, δηλαδή εκείνου που είναι προληπτικός και φοβάται τους δαίμονες. Η αγάπη των Ελλήνων για τα θαύματα και το πάθος τους για το Θείο χαρακτηρίζεται με τη λέξη δυσιδαίμων, που μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα και ευσέβεια και δυσιδαιμονία, ανάλογα με το αν θέλει κανείς να την πάρει ως εκδήλωση του κανονικού ή του πλανεμένου θρησκευτικού αισθήματος. Οι ακροατές μπορούσαν να νομίσουν ότι η λέξη αυτή είχε τη σημασία επένου και ασφαλώς έτσι θα έγινε. Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Με αυτό ο Παύλος πήρε ήδη τους ακροατάς με το μέρος του. Κερδίζει ακόμα πιο πολύ την προσοχή τους όταν τους αναγγέλει τη λύση του ενίγματος «Άγνωστος Θεός». «Σεις, λέγει, με κατηγορείτε ότι είμαι καταγγελεύς ξένων δαιμονίων και ότι ήθελα να φέρω σε εσάς ξένους θεούς. Το αντίθετο, στις περιπλανήσεις μου μέσα στην πόλη σας, παρατηρώντας τα ιερά σας, τα σεβάσματα ημών, βρήκα ένα βωμό με την επιγραφή «Αγνώστο Θεό». Φαίνεται λοιπόν ότι σέβεστε και λατρεύετε κάτι που δεν το ξέρετε. Έχετε κάπως δίκιο, γιατί αυτός ο άγνωστος Θεός και ο αληθινός αλλά απόκριφος Θεός που σας κηρύττω εγώ έχουν τούτο το κοινό μεταξύ τους, ότι περιβάλλονται από ένα μυστήριο. Ο μυστηριώδης Θεός δεν θα έπρεπε βέβαια να σας είναι τελείως άγνωστος. Έδειξε δείγματα της υπάρξεώς του με τα δημιουργήματά του, την φύση, τον ουρανό και τη γη που είναι έργο δικό του. Σαν πολίτες μιας πόλεως που έβγαλε έναν Πλάτωνα, δεν χρειάζεστε να σας αποδείξω την ύπαρξη ενός υψίστου Θεού που είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους φτωχούς θεούς του Ολύμπου. Σεις κλειδώνετε τους θεούς σας στο στενό κελί των ναών σας, αλλά ο αληθινός Θεός, ουρανού και γης Κύριος υπάρχων, ούκεν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Εικόνες και αγάλματα του απείρου δεν υπάρχουν. Δεν πρέπει κανείς να τον λατρεύει με αυτά. Περιβάλλετε τους θεούς σας με στρατιές από λειτουργούς των ναών και ιερόδουλες. Τους βάζετε μπροστά τους φαγητά. Τους προσκαλείτε στις θυσίες. Τους δίνετε να ρουφήξουν τις μυρουδιές των φαγητών σας. Τους εφραίνετε με πολύτιμα κρασιά, σαν να είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες και τα δώρα σας. Αλλά ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα.
Εμείς έχουμε ανάγκη από τα δώρα του. Αυτός μας δίνει και τροφή και πιωτό και ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Σεις λέτε ότι οι θεοί κατοικούν εκεί πάνω ψηλά σε μια μακάρια ηρεμία και δεν ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα και τους ανθρώπους που ως άτομα του σύμπαντος ρίχθηκαν πάνω στη γη στην τύχη τυφλά όπως τα ζάρια. Όχι, ο Θεός χαίρεται το έργο των χειρών του και τίποτα δεν περιφρονεί από όσα δημιούργησε. Έχει το σχέδιό του για το ανθρώπινο γένος. Από έναν άνθρωπο έκαμε να προέλθει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Κατοικεί επί πάντο πρόσωπον της γης. Δεν είναι ο Θεός ενός μόνο λαού, όπως ο δικός σας ο Ολύμπιος Ζεύς και η Παλάς Αθηνά, που αγαπούν μόνο τους Έλληνας και τους άλλους λαούς τους περιφρονούν, θεωρώντας τους βαρβάρους. Εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατάγεται και όλα τα έθνη αποτελούνται μεγάλη οικογένεια των εθνών. Ο Θεός όρισε τη διάρκεια της ζωής κάθε έθνους και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών. Και αν τους χωρίζουν διαφορές στο κλίμα, γλώσσα και στο γεωγραφικό πλάτος, έχουν έναν ανώτερο, υψηλότερο σκοπό που τους ενώνει σφιχτά. Ο Θεός δηλαδή μέσα σε κάθε άνθρωπο άφησε να πέσει μια σπίθα από το πνεύμα του και ανέθεσε στους ανθρώπους το καθήκον να τον αναζητούν. Ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και έβριεν. Όλοι οι άνθρωποι από ένστικτο θέλουν να βρουν το Θεό, αλλά εσείς οι Έλληνες περισσότερο από όλους. Οι ευσεβείς ποιητές σας και οι προφήτες σας, όπως ο Όμηρος, ο Πυθαγόρας, ο Πίνδαρος, τον αναζήτησαν μέσα σε κάτι σκοτεινούς μύθους. Οι καλλιτέχνες σας μέσα στον αιώνιο νόμο της ομορφιάς. Οι φιλόσοφοί σας τον ζήτησαν μέσα σε όλους τους δρόμους της εξερευνήσεως, της σχέσεως, αιτίας και αποτελέσματος, όπως ο Αριστοτέλης. Ή της ερευνητικής νοσταλγίας του ουρανίου έρωτος, όπως ο θείος Πλάτων. Οι μυσταγωγοί σας τον αναζήτησαν στις μαγικές μυστηριακές λατρείες που δίνουν τάχα τη θέωση. Οι υπάλληλοί σας στο πνεύμα του Αυτοκράτορος και της θεάς Ρώμης. Ο σκοπός της νοσταλγίας για την ένωση με τον

δίνει τη γνώση. Γι' αυτό μας δόθηκε και η ικανότητα να ερευνούμε ή άραγε ψηλαφίσιαν αυτόν και εύριεν. Εδώ ο Παύλος άγγιξε την πληγή. Κοντά και δυσκολόπιαστος είναι ο Θεός. Αυτός ο στίχος του Χόλτερλιν αποδίδει πολύ επιτυχημένα την κατάσταση της ελληνικής ψυχής. Αυτό ήταν το πιο νοσηρό σημείο της ειδωλολατρίας, ότι προσκυνούσαν μόνο διανοητικά κατασκευάσματα, δημιουργήματα της φαντασίας που τα διατύπωναν σε αφηρημένες έννοιες, ή τα νόμιζαν για θεούς και δεν λάτρευαν τον ζώντα Θεό, τον δημιουργό της ζωής, που με δύναμη φανερώθηκε εν Χριστώ και δια του Χριστού και που τόσο συγκλονιστικά τον είχε αισθανθεί ο Παύλος.

και τώρα τους αποκαλύπτει την πιο βαθιά έννοια της νοσταλγίας τους για τον Θεό με ένα βαθιστόχαστο σκοτεινό στίχο του ποιητού του ύμνου του Διός, του γάρ και γένωσες μεν, γιατί από αυτόν έχουμε την καταγωγή μας. Ο Θεός είναι κάτι περισσότερο παρά απλώς η αιτία της υπάρξεώς μας. Έχουμε δημιουργηθεί σύμφωνα με τα αρχέτυπα του πνεύματός του. Ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το έργο του. Αν όμως είμαστε σπινθήρες από το πνεύμα του Θεού, τότε ο Θεός είναι το πιο απόλυτο πνεύμα. Τότε έχουμε τη δυνατότητα, ή καλύτερα, αν ο Θεός το θέλει, έχουμε την κλίση να μοιραστούμε με το Θεό τη ζωή του. Ακόμα δεν είχε βγάλει ο Παύλος από το στόμα του το όνομα εκείνου που θα έδινε τη δύναμη για αυτή την εξύψωση του είναι μας, αλλά το όνομα αυτό φλογίζει τα χείλη του Αποστόλου. Όσο ο Παύλος έμενε πάνω στο φιλοσοφικό πεδίο, η συνάθρηση τον άκουε σιωπηλά και με προσοχή. Κάτι παρόμοια είχαν διαβάσει και στο θείο Πλάτωνα. Αυτές οι σκέψεις δεν τις αρέστησαν τους στοικούς που ήσαν στο ακροατήριο, αν και με ευχαρίστηση πελάγωναν μέσα σε πανθεϊστικά ονειροπολήματα. Ακόμα και σε πολλούς επικουρίους η πλατωνική φιλοσοφία είχε αφήσει μερικά ίχνη, αλλά όλα αυτά για τον Παύλο ήσαν μόνο το ορεκτικό, η εισαγωγή στο κύριο θέμα. Με μια σταμάτια διαλύθηκαν. Ο Παύλος μπόρεσε να πει μόνο μερικές φράσεις ακόμα, αλλά σε αυτές έβαλε ότι καλύτερο είχε η ομιλία του αυτή προς τους ειδωλολάτρες. Αυτό ήταν ο εθέρας της ομιλίας του. Τέσσερες ήσαν οι σκέψεις που πρέπει να δυσαρέστησαν πολύ το υπερήφανο ακροατήριό του. Τους κατηγορεί ως οπισθοδρομικούς ότι έχουν άγνοια. Οι συνηθισμένες παραστάσεις περί Θεού ανήκουν στην παιδική ηλικία της ανθρωπότητος. Τώρα όμως την ξεπεράσαμε αυτή την εποχή. Ο Θεός παραβλέπει αυτά τα παιδικά καμώματα. Ο καιρός των ψηλαφισμών και των λαθών επέρασε. Το ακροατήριο ταράσεται. Δεν είναι ανήκουστο. Τολμά ο βάρβαρος να κατηγορεί τον πιο μορφωμένο λαό της γης, λέγοντάς του ότι έχει άγνοια. Αλλά ο Παύλος προχωρεί στο θέμα του. Ο Θεός βγήκε από την αφάνειά του και βάζει τον κόσμο μπροστά σε ένα δίλημα. Ή θα επιμένει στην απλή αναζήτηση, στην ψηλάφιση και τις εικασίες μέσα στην ορμή για τη λύτρωση που ξεχυλίζει, ή θα θελήσει να μετανοήσει και να αναγνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού και τη λύτρωση δια του Θεανθρώπου. Εξαγνισμό

μεταμόρφωση, θέωση με τη βοήθεια τελετών γαργαλιστικών που ερέθιζαν τα νεύρα. Αυτά τα γνώριζαν από τις μυστηριακές τους θρησκείες. Αλλά μετάνοια, τι είναι αυτό, τι σημαίνει? Δώσ' μου ευτυχία, λέγει ο Οράτιος, και για την ηρεμία της ψυχής μου θα φρονήσω μόνος μου. Ο Παύλος βλέπει ότι η αναταραχή μεγαλώνει μεταξύ των ακροατών του, αλλά συνεχίζει. Ο Θεός, έχοντας τη δύναμη, επεμβαίνει στα πεπρωμένα των ανθρώπων με κάποιον που τον προώρησε να κρίνει τον κόσμο. Κριτής του κόσμου, παγκόσμιο δικαστήριο. Α, αυτό πάει πολύ. Τέλος πια, να πάψει. Ο Παύλος όμως έκαμε πως δεν το άκουσε και προχωρεί με έξαψη. Ναι, άνδρες Αθηναίοι, ό,τι σας λέγω είναι καθαρή αλήθεια. Εγώ που στέκω μπροστά σας, τον είδα αυτόν τον άνθρωπο που όρισε ο Θεός. Ο λαός του τον καταδίωξε και τον καταδίκασε σε μαρτυρικό θάνατο, όπως οι προπάτορές σας τον ευγενικό Σωκράτη, με τον τρόπο που ο Πλάτων σας περιγράφει την μοίρα του ιδανικά δικαίου. Αλλά ο Θεός, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών, έδειξε ότι τον αγαπά και ότι είναι δικός του. Αυτό πάλι είναι ολόκληρος ο Παύλος, με κάπως τραχιά μεγαλοπρέπεια. Η επικίνδυνη λέξη είχε λεχθεί, Ανάστασης. Ένα γέλιο ξέσπασε. Τι κουταμάρες, τι ανοησίες. Ο Παύλος δεν μπορεί να εξακολουθήσει μιλώντας σε ακροατήριο που γελά. Πρέπει να διακόψει χωρίς να προφέρει το όνομα Ιησούς. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στον περίγελο. Για την ομίγυρη το πράγμα δεν ήταν ευχάριστο. Κάτω από μία ευγενική, όχι όμως και χωρίς ηρωνία φράση, κρύβουν την απογοήτευσή τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Ο Παύλος κατάλαβε. Εξήλθεν εκ μέσου αυτών, λυπημένος και απογοητευμένος. Μονολογώντας μάλλον, παραλέγοντάς τα στον Τιμόθεο, θα είπε: «Άσχημα τελείωσα. Θα ήταν καλύτερα να είχα κρατήσει τη λέξη Ανάστασης για το τέλος και να είχα διηγηθεί πρώτα την ιστορία του Ιησού. Πάει, ξοφλήσαμε με αυτούς τους μορφωμένους. Καλύτερα να ξαναγυρίσω πάλι στον απλοϊκό εργαζόμενο λαό. Η απλή γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο. Στο μέλλον δεν θα μιλώ πια για την ελληνική σοφία, αλλά μόνο για τον Χριστό και για τη μορία του Σταυρού. Τιμόθεε, αυτοί είναι οι άνθρωποι που η Γραφή λέγει ότι περνούν τη ζωή τους σαν φλιαρία».

Όταν κίνησε ο Παύλος να επιστρέψει στο σπίτι του, πρόσεξε ότι μερικά πρόσωπα τον ακολουθούσαν από πίσω. Στράφηκε πίσω και ένας άνδρας σοβαρός, αξιοσέβαστος, με γελαστό βλέμμα, του συστήθηκε ως ο Διονύσιος, μέλος του Αρείου Πάγου. Επίσης μία γυναίκα, σκεπασμένη στα μαύρα, που πίσω από το πέπλο της πυθοβολούσαν ένα ζευγάρι βαθιά στοχαστικά μάτια, η Δάμαρης. Ήσαν ακόμη και έτερης είναι αυτής. Η εκκλησία που σχηματίστηκε εδώ δεν ήταν μεγάλη σε αριθμό, αλλά ήταν εκλεχτή. Ο τίτλος Αρεοπαγίτης ήταν τίτλος που τον ποθούσε και τον σεβόταν όλος ο κόσμος. Το ότι γύρω από τον Διονύσιο σχηματίστηκε ολόκληρος θρύλος και το ότι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 6ου αιώνος κρύφτηκε κάτω από το όνομά του είναι απόδειξη ότι ήταν η ψυχή της εκκλησίας των Αθηνών και ίσως ο πρώτος της επίσκοπος. Ενώ οι σοφιστές κατέβαιναν τις σκάλες του Αρείου Πάγου κοροϊδεύοντας τον παράξενο Ιουδαίο της Ταρσού, ο Παύλος μένει μέχρι αργά μαζί με τους νεοκερδισμένους αδελφούς του και τους διηγείται για τον Ιησού. Αυτή η καθαρά ελληνική πόλης που μέσα στην Απολλώνια ορμή της προς την ομορφιά ψεύτησε όλη τη δημιουργική σοβαρότητα της ζωής, καταντώντας την ωραία προσποίηση που στην κρυστάλλινη ορατότητα του ουρανού της και του ορθολογισμού της αγαπούσε το ορισμένο, το αυστηρά καθορισμένο, και που για την ιδέα του θανάτου, για την άπειρη βαρύτητα της αιωνιότητος, για τον υπερφυσικό προορισμό της ζωής δεν έδειχνε καμιά διάθεση, αυτή η πόλη του φαινόταν του Παύλου ότι δεν ήταν κατάλληλο έδαφος για το Ευαγγέλιο. Αυτός ο λαός δεν ενδιαφερόταν τόσο για την αλήθεια, αλλά του άρεσε να κάνει συλλογισμούς, να σκέπτεται. Οι σκέψεις προς χάριν της σκέψεως ήταν για αυτούς ένα ορεκτικό και με ειδονή έτρεχα μέσα στους διανοητικούς λαβυρίνθους. Έχοντας την γλώσσα τους για το σκοπό αυτό, είχαν στη διάθεσή τους ένα τόσο κοφτερό όργανο όσο ποτέ κανένας λαός. Είχαν αναπτύξει όλα τα χαρίσματα του μυαλού σε απίστευτο βαθμό, αλλά εις βάρος της καρδιάς. Τους έλειπε η δύναμη της αγάπης και της αφοσιώσεως, όπως το λέει και ο ποιητής Γκέτε. «Στους στήθους μας στην καθάρια μεριά έναν πόθο ακούμε. Σ' έναν ύψιστο άγιον άγνωστο, με ευγνωμοσύνης χαρά θεληματικά να δοθούμε». Αλλά και ο άλλος, ο υπερλογικός πόλος της ελληνικής ψυχής, που μετά τον Νίτσε ονομάζεται συνήθως το Διονυσιακό, το βακχικό μεθύσι στην λατρεία του Διονύσου, όπως και στα ελευσίνια μυστήρια η παράφορη ορμή προς την αυτοθέωση και την άρση των ορίων μεταξύ ανθρωπίνου και θείου, δεν έδινα στον Παύλο έδαφος για να αρχίσει. Οι Αθηναίοι στα μικρά και στα μεγάλα Διονύσια και στην εβδομάδα των ελευσινίων μυστηρίων που συμπίπτει πάνω κάτω με την δική μας εβδομάδα του Πάσχα εόρταζαν το θάνατο και την Ανάσταση ενός Θεού. Ο Απόστολος είχε δει ο ίδιος στας Αθήνας κάτι τέτοιες τελετές, αν και ήσαν γνώριμες σε αυτόν από τη λατρεία του Σαβαζίου Διονύσου στην πατρίδα του την Ταρσό. Αλλά οι αναφώνησεις που την έλεγαν ψιθυριστά για να αναγγείλουν την Ανάσταση του ήρωός των «Έχετε θάρρος, ο Θεός σας είναι καλά και θα βοηθήσει και εσάς τα βασανά σας», δεν είχε καμιά σχέση με το κήρυγμα του Παύλου «Χριστός Ανέστη». Οι άγριες κραυγές του πόνου που αποτελούσαν το θρήνο για το θάνατο του Θεού και που συνόδευαν το άγαλμά του ως τη θάλασσα, η πνιγυρή ατμόσφαιρα, το αποτρόπιο θέαμα με τα γεννητικά σύμβολα που έκαναν περιφορά γύρω από το ιερό των Ελευσινίων, η νυχτερινή οργιαστική εορτή όπου οι γυναίκες που διαφορετικά ήσαν κλεισμένες πάντα στο σπίτι μπορούσαν να ξεφαντώσουν, όλα αυτά δείχνουν ότι προήλθαν από ένα πανάρχιο μύθο που συμβόλιζε τον θάνατο και την αναζωογόνηση της βλαστήσεως και ήθελε να εξυψώσει το χτινόδες που υπάρχει στη γενετήσια ορμή. Πόσο μακριά είναι αυτά από την ιστορικά μαρτυρημένη εξυλαστήρια θυσία του Υιού του Θεού και από το ηθικό ύψος της χριστιανικής ιδέας της Αναστάσεως.

Έτσι ένα τεράστιο βουνό από ψυχικές δυσκολίες εμπόδιζε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Χωρίς θαύμα της Θείας Χάριτος, αυτές οι αντιθέσεις δεν μπορούσαν να γεφυρωθούν. Ο Παύλος κάλεσε τις Αθήνας, την Ακρόπολη των Θεών, να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν, αλλά είδε ότι δεν ήταν ακόμα δυνατόν να τις κυριεύσει. Είχε αποκτήσει μία ακόμα πείρα επιπλέον. Λίγο πιο ύστερα, την διατύπωσε με επιτυχημένο τρόπο την πείρα αυτή στην δεύτερη επιστολή του προς τη Θεσσαλονική. Ου πάντων η πίστη. Η πίστη προϋποθέτει μία ψυχική διάθεση, κάποια ειλικρίνεια, συχνά ένα ψυχικό συγκλονισμό. Άρχισε να νιώθει βαθιά περιφρόνηση προς τη σοφία του κόσμου τούτου και πήρε την απόφαση στη σοφία αυτή να αντιτάξει με περισσότερη ακόμα έμφαση το κήρυγμα του Σταυρού. Βρέθηκαν μερικοί να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα της ομιλίας στον Άριο Πάγο, γιατί οι αρχαίοι ιστορικοί, συμπεραίνοντας συνήθως από τα περιστατικά, έγραφαν από το μυαλό τους τις ομιλίες που έλεγαν δήθεν οι ήρωές τους. Αλλά η αποτυχία της ομιλίας αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ένας πλαστογράφος θα την έγραφε για να εξάρει την επιτυχία. Ο Ερνέστος Κούρτιος, γνώστης από τους καλύτερους της αρχαιότητος, λέγει ότι όποιος απορρίπτει την ιστορική αξιοπιστία των διηγήσεων για τον Παύλο, σχίζει μία από τις σπουδαιότερες σελίδες της ιστορίας της ανθρωπότητος. Και ο Γρηγορόβιος συμπεραίνει: κανενός άλλου θνητού που εκπροσωπούσε κάποια κοσμοξακουσμένη ιδέα και που παρουσιάστηκε στας Αθήνας, η εμφάνιση δεν είναι πιο αξιοπρόσεχτη από την εμφάνιση του Αποστόλου Παύλου. Στα χρονικά της Χριστιανικής Ιεραποστολής δεν υπάρχει τολμηρότερο εγχείρημα από την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στας Αθήνας, την Ακρόπολη της Ιδωλολατρίας, που εξακολουθούσε τότε να την περιβάλλει η έγκλη της τέχνης και των γραμμάτων. Από τη σύντομη αφήγηση των πράξεων των Αποστόλων, μόνο να μαντεύσουμε μπορούμε τι είπε ο εμπνευσμένος ομιλητής στους φιλοσόφους των Αθηνών, ότι αυτός ο ωραίος ελληνικός κόσμος δεν είναι σε θέση να σωθεί από τον θάνατο όπου ξέπεσε, γιατί είναι αποκλειστικός και χωρίς αγάπη και βασίζεται πάνω στα προνόμια μιας μόνο φυλής, πάνω στη δουλεία και την αγέροχη περιφρόνηση των βαρβάρων. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε ότι αυτή ακριβώς η νέα θρησκεία που ο Παύλος έφερνε στους Αθηναίους με το πέρασμα πολλών αιώνων θα ήταν το μοναδικό παλάδιο που οι Έλληνες θα του χρωστούσαν τη σωτηρία του έθνους, της φιλολογίας και της γλώσσης των. Όταν ο Παύλος εκείνο το βράδυ ξάπλωσε να ξεκουραστεί στο φιλόξενο φτωχικό της συνοικίας των κεραμοποιών του κεραμικού, τι εικόνες τάχα θα ήλθαν στο νου του. Ασφαλώς η διάθεσή του θα ήταν όπως του προφήτου Ηλία όταν είπε «Κύριε πάρε την ζωή μου». Ίσως πίσω από το Σαρονικό, πάνω από τον Ακροκόρινθο που τον έβλεπε από την Ακρόπολη, να πρόβαλε ένα πρόσωπο λέγοντας «Παύλε, έχεις ακόμα πολύ δρόμο, μεγάλο δρόμο εμπρός σου». Στας Αθήνας δεν κατόρθωσε να συμπήξει μεγάλη εκκλησία. Στις επιστολές του ποτέ δεν την αναφέρει, ούτε έγραψε καμία προς Αθηναίους, και στην τρίτη του περιοδία δεν επλησίασε στας Αθήνας. Ακόμα και στον δεύτερο αιώνα η εκκλησία των Αθηνών είναι αδύνατη. Αθήνα ήσαν μία από τις τελευταίες πόλεις που δέχθηκαν τον χριστιανισμό, το τελευταίο οχυρό της ιδωλολατρικής φιλοσοφίας κατά του χριστιανισμού. Τον ίδιο χρόνο, το 529, όταν ο Άγιος Βενέδικτος έχτιζε στο Μόντε Καζίνο ένα μοναστήρι, από τα τελευταία ερείπια ενός ναού Απόλλωνος, οι 7 τελευταίοι Αθηναίοι φιλόσοφοι, εκτοπισμένοι από ένα διάταγμα του Ιουστινιανού, έφευγαν για την Περσία για να ζητήσουν καταφύγιο κοντά στο βασιλέα Χοσρόη. Έτσι μπορεί να ξεπέσει η δόξα ενός ολόκληρου κόσμου.

Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το εμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσει.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

βασίλευε σε μια αποθέωση χρυσού και πορφύρας και τα πηχτά λουλακιά νερά έπαιρναν κοκκινοπές αποχρώσεις. Κοντά στους βράχους της ακτής, κάτω από το γιγάντιο ίσκιο τους, ήταν σκοτεινά. Ο άνεμος που έπνεε τους έδινε αργούς και πλατιούς σχηματισμούς. Περνούσαμε εμπρός στο ακροτήριο του Μαλέα, που η κακή του φήμη το κάνει πιο ζωφερό από ό,τι είναι πραγματικά. Από τις μακρινές εποχές ως τα τελευταία χρόνια, τα άγρια αυτά παράλια που πέφτουν σχεδόν κάθετα στη θάλασσα από ένα εντυπωσιακό ύψος και τη γεμίζουν με έναν ίσκιο βαράθρου, ήταν ο κακός δαίμονας των θαλασσοπόρων. Οι αρχαίοι έλεγαν πάντα «Μαλέαν παρακάμψας, επιλάθου τον ήκαδε». Με αυτές τις σκέψεις του λογοτέχνη Κώστα Ουράνη, συνεχίζουμε και εμείς το θαλασσινό μας ταξίδι κάτω από τον άγριο βράχο του Μαλέα με κατεύθυνση προς τη Μονεμβασιά.

ήλιος έχει βασιλέψει και το μακρύ θερινό σούρουπο κρέμεται πάνω από τα γαλήνια νερά και τις αχνές βουνοσειρές της Λακωνίας. Μπροστά μας τώρα η μονεμβασιά. Είχα τη σπάνια τύχη, ομολογεί με θαυμασμό ο νεοέλληνας λογοτέχνης, να την αντικρίσω νύχτα, μέσα στο χλωμό φως του φεγγαριού, και η εντύπωση που μου έκανε ήταν ακόμη βαθύτερη από εκείνη που περίμενα. Έβλεπα, ενώ το πλοίο πλησίαζε, έναν θεόρατο βράχο που ανέβαινε σκοτεινός και απότομος μέσα από την ασημένια θάλασσα, σαν μια απόκοσμη βίγλα των νυχτερινών οριζόντων. Κοιτάζοντάς την, θυμήθηκα το δημόδες δύστιχο, λουλούδι της μονεμβασιάς και κάστρο της Αθήνας. Ήταν αληθινά, σαν ένα λουλούδι, σαν ψυχρή και αχνή άσπρη καμέλια, η μικρή πολιτεία, η συμμαζεμένη μέσα στη σκιά των ψηλών τείχων της. Γυρτώ στο κατάστρωμα, την ατένιζα σαν μια οπτασία, τόσο ανάερη και απίθανη. Ήδη όμως βαδίζουμε κι εμείς στον ανηφορικό δρόμο για τη βυζαντινή αυτή πολιτεία, που αν και δοκιμάστηκε σκληρά από Φράγκους και Τούρκους, κατόρθωσε να μείνει ακέραια έτσι όπως ήταν στον καιρό της ακμής της, τον καιρό των Παλαιολόγων. Αρχίζουμε λοιπόν την περιήγησή μας από ψηλά το κάστρο. Οι αλλεπάλληλες στροφές του μονοπατιού μας φέρνουν στην πύλη της πάνω πόλης, με τη βαριά σιδερόφραχτη πόρτα της. Εμφανείς οι τρύπες από τα βόλια. Στο πάνω μέρος της πύλης διακρίνεται η επιγραφή «Ιησούς Χριστός Νικά». Μια μακρόστενη γαλαρία με αλλεπάλληλες σαψίδες μας φέρνει σε ένα πλάτωμα με ευκάλυπτους και από εδώ ένα μονοπάτι ανηφορικό μας φέρνει στην Αγία Σοφία ή Παναγία η Οδηγήτρια, όπως λεγόταν παλαιά. Είναι το μοναδικό μνημείο που διατηρείται ακέραιο ανάμεσα στα τόσα χαλάσματα του βράχου και αποτελεί τη δοξασμένη κορώνα, το σήμα κατά δεθέν της μονεμβασιάς. Στο σημείο που είναι χτισμένη προκαλεί ένα απερίγραπτο δέος. Ακριβώς στην άκρη του γκρεμού, πάνω από ένα βάραθρο κάπου 200 μέτρων, με τη θάλασσα να στραφταλίζει κάτω χαμηλά. Η Αγία Σοφία του κάστρου της μονεμβασιάς είναι ένας από τους ελάχιστους βυζαντινούς ναούς στην Ελλάδα σε ρυθμό οκταγωνικό μετρούλο. Χτίσμα βασιλικό, έργο του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Παλαιολόγου.

0: Ανδρόνικος ο δεύτερος, ο παλαιολόγος, ξεχώριζε για τη μόρφωσή του και τις θεολογικές του γνώσεις. Πέρασε τη ζωή του σε βαθιά κατάνοιξη κουβεντιάζοντας με καλογέρους, καταφρονώντας τα εγκόσμια και κτίζοντας εκκλησίες. Στις μέρες του η μονεμβασιά είδε τη μεγαλύτερη δόξα της. Έργο του λοιπόν και ο εξαίσιος αυτός ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, ένα αντίγραφο της μεγάλης εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Από τις υπέροχες στιχογραφίες που στόλιζαν το ναό, σώζονται ελάχιστες, όσες ξέφυγαν της καταστροφής των Τούρκων. Ανάβουμε το κερί μας. Ασπαζόμαστε την εικόνα της Οδηγήτριας, που ήταν το παλάδιο του χιλιόχρονου Βυζαντίου, και με δέος στεκόμαστε στη σιωπή του ναού να αφουγκραστούμε τους αιώνες. Η μονεμβασιά οικίστηκε, σύμφωνα με ένα έγγραφο της Μονής Κουτλουμουσίου, στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρίκιου στα τέλη του 6ου αιώνα. Μέρα με την ημέρα η πολιτεία μεγάλωνε και ομόρφαινε. Στολίστηκε με εκκλησιές και με χτίσματα βασιλικά που δεν είχαν μηδέοι μεγάλες πολιτείες εξών από την πόλη και τη Σαλονίκη. Έτσι η Βυζαντινή μονεμβασιά γνώρισε μεγάλη ακμή και όπως ήταν επόμενο, πολλοί την βάλανε στόχο να την καταλάβουν. Νορμανδοί, Φράγκοι Σταυροφόροι, Καταλανοί Κουρσάροι, Μαλτέζοι Τούρκοι, Βενετοί και ο Πάπας. Λίγοι όμως από αυτούς κατάφεραν να καταλάβουν το απόρθητο φρούριό της. Ένας από αυτούς ήταν ο Φράγκος Γουλιέλμος Βλεαρδουίνος. Ό,τι δεν πέτυχε με την πολιορκία, του το έδωσε η πείνα. Οι μονεμβασίτες που με μεγάλη γενναιότητα υπερασπίζονταν την πόλη τους, εφάγαση, γράφει το χρονικό του Μωρέως, τους ποντικούς και τα γατία, ού είχαν πλέον το την αφάσιν μόνον και τα κορμιά τους.
1: Η μονεμβασία έμεινε 12 χρόνια στη φράγκικη κυριαρχία, όπου μετά τη μάχη της Πελαγωνίας περιήλθε στο Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Από τότε πήρε πάνω της και έγινε σπουδαία πόλη του Βυζαντίου, ώσπου το 1419 την καταλαμβάνουν οι Βενετοί, για να την παραδώσουν σύντομα στον Καταλανό αρχιπειρατή Λόπε ντε Μπαλτάγια. Οι μονεμβασίτες γρήγορα τον έδιωξαν και τότε αναλαμβάνει την προστασία της ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος. Μα και εδώ απογοήτευση και η εξουσία της μονεμβασιάς περνά στους ενετούς που κράτησε μέχρι την τουρκική κατάκτηση. Η μονεμβασιά ήταν το τελευταίο βυζαντινό κάστρο που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, αλλά και το πρώτο που ελευθερώθηκε το 1821 και μάλιστα στην αρχή της Επανάστασης, πριν ακόμα πέσει η Τριπολιτσά. Βρισκόμαστε στην ψηλότερη κορφή του βράχου, σε ύψος 300 μέτρων από τη θάλασσα. Βρισκόμαστε στο Φρούριον, υπερνεφελές και μετέωρον των Βυζαντινών, στο Γιβραλτάρ της Ανατολής κατά τους Φράγκους και στο Μενεξέ Καλεσί των Τούρκων. Το ονόμασαν έτσι κάστρο των Μενεξέδων γιατί όταν το πάτησαν ήταν γεμάτο από μοβέ λουλούδια, λουλούδια που και σήμερα στολίζουν τον άγριο του το βράχο. Πουθενά, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, δεν έτυχε να δω τόσο φανταχτερά λουλούδια. Εκείνα τα γαρούφαλα λες και στάζουν αίμα, τα γιούλια, οι μενεξέδες, οι ματζουράνες και ό,τι άνθη αγαπάει η καρδιά σου λουλουδίζουν ανάμεσα σε εκείνα τα χαλάσματα της μονεμβασιάς.

0: Από ψηλά το κάστρο, που είναι γεμάτο όλο χαλάσματα και ρήπια, στεκόμαστε και κοιτάζουμε κάτω την μικρή πολιτεία, την κάτω πόλη. Απλώνεται στην πλαγιά του βράχου, ζωσμένη το κάστρο της, λίγο πάνω από τη θάλασσα. Αρχίζουμε σιγά σιγά να κατηφορίζουμε προς αυτή. Πατάμε το βυζαντινό καλντερίμι και φτάνουμε στην πλατεία με το κανόνι. Είναι σαν να μπαίνουμε σε προάβλιο μοναστηριού. Η πλατεία ονομάζεται πλατεία Τζαμί, από ένα κτίριο που σε κάποια περίοδο της ιστορίας του χρησιμοποιήθηκε σαν τζαμί. Αρχικά, μας πληροφορούν οι ιστορικοί, τούτο το κτίριο υπήρξε μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες της κάτω πόλης. Χτίστηκε το 956 στη μνήμη του πρώτου επισκόπου Μονεμβασίας, Αγίου Πέτρου, ο οποίος είχε πάρει μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Οι Λατίνοι την μετέτρεψαν σε παπικό ναό προς τιμήν του Αποστόλου Πέτρου και οι Τούρκοι σε τζαμί. Σήμερα στεγάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Βαδίζουμε προς τη Μητρόπολη, στην απέναντι πλευρά της πλατείας. Είναι μια μεγάλη τρίκλητη βασιλική με τρούλο και σήμερα λειτουργεί ως ενοριακός ναός. Ονομάζεται Ελκόμενος Χριστός, από μια εικόνα που δείχνει τον Χριστό να σύρεται προς το εκούσιο πάθος. Θέμα συγκινητικό και πολύ αγαπητό στα χρόνια των παλαιολόγων. Αξιόλογο είναι το τέμπλο του ναού και οι θαυμαστές εικόνες του. Με φόντο τη λευκή λιτότητα του υπόλοιπου ναού, τούτες οι εικόνες σκορπούν γύρω τους μια ζεστασιά. Έχουν ζωγραφιστεί σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου και παριστάνουν η μία τη γέννηση του Χριστού, την οδυνομένη Παναγία, τον ελκόμενο Χριστό και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όμως, το αριστούργημα του ναού αυτού ήταν η μεγάλη εικόνα της Σταύρωσης, έργο του 1300 που το 1979 κλάπηκε, αργότερα βρέθηκε και σήμερα φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο. Στο ναό αυτό βρίσκονται οι δύο βασιλικοί θρόνοι που έγιναν για τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο και την αυτοκράτηρα. Ο Ανδρόνικος ο δεύτερος ο παλαιολόγος αγάπησε τόσο πολύ τη Μονεμβασιά που δεν προλάβαινε να σφραγίζει με τη χρυσή του βούλα διατάγματα για χάρη της. Ο χρυσόβουλος λόγος του του 1293 είναι για τη Μονεμβασιά ιερό κοιμήλιο. Μέσα σε 4 κομμάτια περγαμηνές διαβάζει κανείς όλη την ανθυρή κατάσταση της πόλης στην εποχή εκείνη, όλη την ακμή της.
1: Απέναντι από τον ελκόμενο είναι η Μυρτιδιώτισσα που εντυπωσιάζει με την κοψότητα και τη χάρη της. Προχωρώντας κατά μήκος του ελκόμενου συναντάμε δύο άλλες εκκλησίες ορόσημα της κάτω πόλης. Τον Άγιο Νικόλαο που πάνω από την πόρτα του ανάγλυφος σώζει το δικέφαλος αετός, το έμβλημα του Βυζαντίου. Κατηφορίζουμε χαμηλά προς την θάλασσα, όπου βρίσκεται η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, λευκή με κόκκινα κεραμίδια. Μπροστά της απλώνεται μεγάλη πλατεία και πίσω της σμίγουν τα γιγάντια βυζαντινά τείχη. Η εκκλησία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Είναι φροντισμένη με μεγάλη ευλάβεια και τούτο διότι είναι η πολυούχος και προστάτης της Μονεμβασιάς. Η θαυματουργός εικόνα της Χρυσαφίτισσας ήλθε μόνη της με τη χάρη της Παναγίας εδώ στη Μονεμβασιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Κωνσταντίνος.
2: Η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, κτισμένη τον 17ο αιώνα στη θέση άλλου παλαιότερου ναού της Παναγίας της Οδηγήτριας, μέσα εκεί είναι τοποθετημένη η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του 15ου και 16ου αιώνος. Σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεμβασιά έφτασε μόνη της με τρόπο θαυμαστό, στο σημείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας. Την εικόνα ανακάλυψε εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως τον επίσκοπο. Συγκεντρώθηκαν τότε όλοι οι χριστιανοί, την παρέλαβαν και την λιτάνευσαν μέχρι το Μητροπολιτικό Ναό, όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε. Επέστρεψε πάλι θαυματουργικά στο τόπο της Ευρέσεως. Ύστερα από αυτό οι κάτοικοι, ικανοποιώντας τη θέληση της Θεοτόκου, έκτισαν εκεί ναό και τοποθέτησαν μέσα σε αυτόν την εικόνα της. Κάτω από το ναό αναβλύζει πηγή, η μοναδική στη Μονεμβασιά, που το θαυματουργό νερό της συντελεί στην απόκτηση τέκνων και μάλιστα αγοριών. Στο μεταξύ έμαθαν οι χρυσαφίτες ότι η εικόνα βρίσκεται στη Μονεμβασιά. Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους άρχοντες. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν, οπότε οι χρυσαφίτες κατέφυγαν στο δικαστήριο διεκδικώντας την εικόνα τους. Κέρδισαν τη δίκη και επέστρεψαν ικανοποιημένοι στα χρύσαφα, μεταφέροντας και την εικόνα της Παναγίας. Εκείνη όμως δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη μεταφορά της στη Λακωνία. Γι' αυτό επέστρεψε και πάλι στη Μονεβασιά, στον νεόδμητο ναό της, όπου επιτελούσε καθημερινά εξαίσια θαύματα,

Αργότερα μάλιστα ιδρύθηκε εκεί και γυναικείο μοναστήρι. Παλαιό χειρόγραφο μας πληροφορεί για την ακόλουθη εμφάνιση της Παναγίας στη Μονή της Χρυσαφίτισσας. Ήταν 15 Αύγουστος και η αδελφότητα αγρυπνούσε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή η ενάρετη ηγουμένη Μάρθα είδε σε όραμα τη Θεοτόκο Μαρία. Ήταν καθισμένη σε θρόνο και κοίταζε την ηγουμένη με συμπάθεια και γλυκύτητα. Και εκείνη έκλαιγε από τη χαρά της σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Προς το τέλος της δοξολογίας, οι μοναχές άρχισαν να ψάλουν με δυνατές φωνές. Τότε όμως η Παναγία εξαφανίστηκε. «Αχ, τι κάνατε!» φώναξε η γερόντισσα στενοχωρημένη. Η αγρυπνία τελείωσε και οι μοναχές ρώτησαν με απορία την ηγουμένη τι της συνέβη. Στη διάρκεια της αγρυπνίας αποκρίθηκε εκείνη, είχα την ξεχωριστή τιμή να βλέπω σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο. Μόλις όμως τη δοξολογία δυναμώσατε τις φωνές, η Παναγία εξαφανίστηκε. Άλλη φορά λοιπόν να ψάλετε ήσυχα, με ταπεινή φωνή και καρδιά συντετριμένη. Μπροστά σε ένα θνητό βασιλιά καθένας στέκεται ταπεινός, προσεκτικός και φοβισμένος. Αν δεν κρατήσει τέτοια στάση, μπορεί να θυμώσει ο βασιλιάς και να τον διώξει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο προσεκτικές πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον ουράνιο βασιλιά για να μην τον παρενοχλήσουμε και μας τιμωρήσει.

Χρυσαφίτισσα εξακολουθούσε να θαυματουργεί. Δεν άργησε όμως ο ναός της να υποστεί τα δεινά του πολέμου. Η επίκαιρη θέση της Μονεμβασιάς, το ονομαστό εμπορικό ναυτικό και το φημισμένο κρασί της, ο πλούτος και η ακμή της προκαλούσαν τους εκάστοτε ισχυρούς που την είχαν μετατρέψει σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων. Δοκίμασε πολιορκίες, λαιλασίες και καταστροφές από πειρατές, φράγκους, καταλανούς, τουρκαλβανούς και άλλους. Σε κάποια τουρκική επιδρομή λαιλατήθηκε ο ναός της Χρυσαφίτισσας και έγινε σιταποθήκη. Πλάι ακριβώς στον ιερό ναό της έμεινε ένας Τούρκος που θέλησε να επεκτείνει το σπίτι του. Χάλασε λοιπόν τα κατηχούμενα και έχτισε λουτρό στον χώρο εκείνο. Η Παναγία τον τιμώρησε με τον θάνατο όλων των παιδιών του. Αλλά και όποιος τολμούσε να πάει εκεί για να λουστεί, έβλεπε μπροστά του μία γυναίκα να τον απειλεί. Όσοι επίσης τόλμησαν να ασεβήσουν μέσα ή έξω από τον ναό, έφυγαν τιμωρημένοι. Και δεν θεραπεύονταν αν δεν προσκαλούσαν ιερέα να διαβάσει παράκληση στο ναό της Χρυσαφίτισσας. Γιατί η Παναγία θαυματουργούσε όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους.

0: Χρυσαφίτισσα πανηγυρίζει τη Δευτέρα του Θωμά, τότε γίνεται τριήμερο θρησκευτικών εορταστικών εκδηλώσεων. Ανήμερα γίνεται η λιτανία της Θαυματουργού εικόνας στα δρομάκια του κάστρου μέχρι έξω από τα τείχη. Είναι η πιο μεγάλη γιορτή για τη Βυζαντινή Μονεμβασιά, αυτή η γιορτή της Θεοτόκου, της οποίας η τιμή και η λατρεία στα χρόνια του Βυζαντίου υπήρξε πολύ μεγάλη. Πώς είναι το δυνατόν να μην διατηρείται λοιπόν ολοζώντανη η μνήμη της Θεοτόκου σε αυτήν εδώ τη Βυζαντινή πολιτεία? Στεκόμαστε στο πεζούλι έξω από το Χρυσαφίτισσα. Βυθίζουμε το βλέμμα μας στην καταγάλανη απεραντοσύνη του Αιγαίου, ταξιδεύοντας με τα κάτασπρα πανιά κάποιων καϊκιών. Ταξιδεύουμε στο λικόφος του Βυζαντίου. Τότε, που η Μονεμβασιά, η Άκρα Μινώα ήταν πόλη λαμπρή και υπήρχαν σε αυτή πλήθος οικητόρων και πολυολβία και πολιτείας ευγένεια και τεχνών ασκήσεις και αγοράς δαψίλια. Εδώ στην έσχατη απόλυξη του υπηρετικού ελληνικού κόσμου, στον άγριο και προσπέλαστο βράχο, έμεινε για πάντα η αθάνατη δόξα του Βυζαντίου, θεμελιωμένη επί την πέτραν.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο και τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε.
2: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.